0: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
1: Radio Preveza 93.

0: Η ώρα στο Radio Preveza είναι 5.
1: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
0: Radio Preveza 93.

0: Σαββατοκύριακα με Radio Preveza 93.
1: Η ώρα στο Radio Preveza είναι 6.
0: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.

0: Η ώρα στο Radio Preveza είναι 7.
1: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
2: Θέλεις μόνωση, προστασία και εξοικονόμηση ενέργειας. Θέλεις Γέρμας. Καλύτερες τιμές και περισσότερες λύσεις σε ενεργειακά κουφώματα, ξύλινα και PVC. Γέρμας. Αλεξίου Χρυσόστομος. Τιμές χονδρικής για όλους. Μονόφυλλα παράθυρα από 46 ευρώ. Δίφυλλα παράθυρα από 120 ευρώ. Μονόφυλλες μπαλκονόπορτες από 125 ευρώ. Δίφυλλες μπαλκονόπορτες από 235 ευρώ. Πόρτες εισόδου από 300 ευρώ. Γέρμας. Αλεξίου Χρυσόστομος, Γρηγορίου Κολονιάρη 7577, στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης και στο energiakapavlakufomata.gr. Τηλέφωνο 2310-528-562. Κοντά σας και μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον.
3: Ψάχνετε τις πιο αποτελεσματικές και ποιοτικές λύσεις σε θέματα σκίασης? Η επιλογή είναι μία.
4: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου.
3: Από το 1974, στο χώρο της κατασκευής και της τοποθέτησης τεντών και ολοκληρωμένων συστημάτων σκίασης.
4: Άριστη ποιότητα και υψηλή αισθητική με έμφαση στη λεπτομέρεια.
3: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
4: Τέντες και συστήματα σκίασης εξωτερικών και εσωτερικών χώρων, αλλά και προτάσεις για τη διακόσμηση κήπου και βεράντας για κατοικίες ή επαγγελματικούς χώρους.
3: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας. Συστήματα σκίασης, τέντες, πέρκολες, επαγγελματικές ομπρέλες, ταπετσαρίες αυτοκινήτων, μουσαμάδες φορτηγών με πιστοποίηση ευρωπαϊκών και ελληνικών εργοστασίων.
4: Τέντες και συστήματα σκίασης Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
3: Άρτα. Κεντρικό κατάστημα, πρώτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Άρτας Ιωαννίνων.
4: Πρέβεζα, νέο υποκατάστημα, Κίτσου Τζαβέλα 1, περιοχή Φόρος.
3: Τηλέφωνο 6983 4429 05 και στο 6974 128 700.
4: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου. Ασυναγώνιστη στην ποιότητα, ασύγκριτη στις τιμές.
1: Radio Preveza, Real FM. Και το Σαββατοκυριακό, η ενημέρωση που αξίζει διπλά ξεκινά.

καλημέρα φίλες και φίλοι και καλή Κυριακή σε όλες και σε όλους. Εδώ πάμε. Ξεκίνησε το τρίωρο ειδησιογραφικό μαγκαζίνο του αληθινού ραδιοφώνου με πολύ πολύ ελληνική μουσική, πολλά πολλά μηνύματα, σχόλια, παρεμβάσεις, συνεντεύξεις, επικαιρότητα, θέματα από τη Real News με όλη την ομάδα εδώ. Καλημέρα, καλή Κυριακή, να έχετε με υγεία φίλες και φίλοι. Βλέπω ότι από το πρωί είναι δεκάδες τα μηνύματα. Έχετε σηκωθεί, έχετε στείλει τα μηνυματάκια σας. Περιμένετε την καλημέρα μας, ιερή ώρα. Στέλνετε το μήνυμά σας και εμείς σας λέμε την καλημέρα, γιατί το έχουμε ξαναπεί. Ούτε υποχρεωμένοι είστε.

ούτε κανένα συμβόλαιο έχετε υπογράψει, ούτε έχετε τη διάθεση πάντα να σηκωθείτε και να στείλετε την καλημέρα σας στο Γιάννη Παπαγιάννη και το Real FM. Ένα μεγάλο ευχαριστώ για την αγάπη, τη στήριξη που έχετε εκτοξεύσει την εκπομπή και γενικότερα τον Real FM στις πρώτες θέσεις της ακροματικότητας. Λοιπόν, Γιάννης Παπαγιάννης στα μικρόφωνα σήμερα, Κυριακή, θα πάμε μέχρι τις 10, όπως κάθε Σάββατο και Κυριακή. Τις Παρασκευές είμαστε 10-12. Η κυρία Κατερίνα Βουτσά απέναντί μου στη ρύθμιση του ήχου. Καλημέρα, Κατερίνα. Η κυρία Ειρήνη Κούρτη στο τηλεφωνικό κέντρο και όχι μόνο, απαντάει ευγενικά στα δικά σας τηλέφωνα 211-200-8200 και στο email επικοινωνία studio@realfm.gr. Η κυρία Πελαγία Κατσούλη θα την ακούτε από τις 8.30 και μετά στους τίτλους και βεβαίως στη σύνταξη των δελτίων και των τίτλων ειδήσεων του αληθινού ραδιοφώνου. Και αυτή είναι η ομάδα που πρωί-πρωί εδώ, ξημερώματα Κυριακής, θα σας μεταφέρουμε όλη την επικαιρότητα και όχι μόνο. Καλημέρα, καλή Κυριακή σε όλο τον κόσμο. Σήμερα, φίλες και φίλοι, βλέπω ότι είναι του Μεγαλομάρτυρος Ευσταθίου και της συνοδείας αυτού. Χρόνια πολλά λοιπόν στο Στάθη, το φίλο μας, στην Ευσταθία, τη Θεοπίστη και το Θεόπιστο. Και τον Αγάπιο, χρόνια πολλά. Λοιπόν, για πάμε να πούμε καλημέρες. Καλημέρα κύριε Παπαγιάννη, με υγεία σας. Ευχαριστούμε για τις μοναδικές σας εκπομπές. Να είστε καλά κυρία Στεργιοπούλου, την αγάπη μας και να ευχαριστώ για την αγάπη και τη στήριξη στην εκπομπή σε όλους τους ακροατές και τις ακροάτριες. Καλημέρα στο φίλο τον Παντελή, αγαπητέ μας κύριε Παπαγιάννη, την οικογενειακή μας καλημέρα από Τυχείο. Εδώ είμαστε, stand by οικογενειακός, να σας ακούσουμε. Σας ευχόμαστε να είστε πάντα καλά. Καλή εκπομπή, καλή Κυριακή για όλο τον κόσμο. Να είστε καλά, Παντελή, την αγάπη μας στην οικογένεια. Καλημέρα στη φίλη μου την κυρία Εύα Δελούδη. Στέλνει μια υπέροχη φωτογραφία από το χθεσινό σούρουπο στην Ερέτρια της Εύβοιας. Να είστε καλά, καλημέρα.

Καλημέρα στον κύριο Βασιλάκη. Να είστε καλά, κύριε Βασιλάκη. Να έχετε την πρωτιά στην ακροματικότητα στην εκπομπή σας, εύχομαι. Να είστε καλά, κύριε Βασιλάκη. Ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα και σε εσάς. Πλησιάζει η φθινοπορεινή ημερία, το φθινόπωρο. Θα τα πούμε αυτά από εβδομάδα, όταν μπούμε με το καλό. Καλημέρα μετά τον κύριο Βασιλάκη, τον Γιώργο Βασιλάκη, στο φίλο το Σπύρο από τα μπλε λεωφορεία. Οδηγό, φίλε Γιάννη, καλημέρα, καλή Κυριακή και καλή εκπομπή. Να είσαι καλά, Σπύρο, την αγάπη μας, την καλημέρα μας. Καλημέρα στην κυρία Αλεξάνδρα, που ποτέ δεν λείπει. Πάντα είναι εδώ και μας στέλνει την καλημέρα της. Όπως και ο παλιός καλός φίλος, ο Κωνσταντίνος Μάρας. Καλημέρα, φίλε Γιάννη, καλή μας Κυριακή και καλή εκπομπή. Τα φιλιά μας σε όλη την ομάδα, Κωνσταντίνε, και στο Αλεποχώρι και στα Μέγαρα. Και στην οικογένειά σου, βεβαίως. Καλημέρα, Κωνσταντίνε. Καλημέρα στο φίλο τον Παύλο από τον Ντίσσελντορφ. Καλημέρα και καλή Κυριακή, Γιάννη. Να είσαι καλά, αγαπητέ φίλε Παύλο. Καλημέρα στο φίλο τον Γιώργο από τον Πειραιά. Να είσαι καλά, Γιώργο. Καλή Κυριακή, φίλε μου. Καλημέρα στον κύριο Θανάση Μαραμαθά. Καλημέρα, Γιάννη. Πρωινός καφέ στο σπίτι και Real FM. Η καλύτερη κυριακάτικη συνήθεια. Είχα καιρό να στείλω καλή εκπομπή σε όλη την ομάδα. Να είσαι καλά, Θανάση. Σε ευχαριστούμε πολύ για το μήνυμα, αγαπητέ φίλε, και για την ακρόαση, για την αγάπη και τη στήριξη. Και ο φίλος μου ο Στέφανος ο Κακανάκης είναι παλιός ακροατής και πάντα μας στηρίζει, στέλνοντας την καλημέρα του. Να είσαι καλά, Στέφανε. Σε ευχαριστούμε πολύ, αγαπητέ φίλε. Και η φίλη Δήμητρα Ρίγα, γιατρός στο επάγγελμα του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Καλημέρα, Γιάννη, και καλή Κυριακή. Χρόνια πολλά για τα 19 χρόνια του αληθινού ραδιοφώνου που μας κάνει συντροφιά τόσα χρόνια. Να είστε καλά όλοι. Την καλημέρα μου στη ραδιοφωνική παρέα και στους αξιόλογους συνεργάτες σου. Να είσαι καλά, Δήμητρα, σε ευχαριστούμε πολύ. Είσαι και εσύ από τις παλιές ακροάτρες του Real FM. Ο φίλος, ο Γιώργος, ο ανορθόγραφος. Την καλημέρα μου, Γιώργο, να είσαι καλά, φίλε. Ο φίλος ο Ζώης από το Πολύδρος. Ο Γιάννης, σε όλους τους συνεργάτες σου και σε όλους τους φίλους της πρωινής μας παρέας, καλημέρα. Εύχομαι υγεία σε όλους και καλό Σαββατοκύριακο. Όσο για την αύξηση των καυσίμων, όσοι επιδότηση και να δώσουν, δεν σώζεται η κατάσταση. Συμφωνώ μαζί σου, αγαπητέ φίλε Ζώη. Έχει ξεφύγει το πράγμα. Καλημέρα στο φίλο το Σπύρο, οδηγό ταξί. Να είσαι καλά, Σπύρο. Νάτος και ο φίλος μου ο Νίκος Ολικουρίνος. Καλημέρα, καλή Κυριακή, Γιάννη. Να έχεις και φυσικά χαιρετώ όλη την αρχοντική παρέα σου. Δύο πράγματα επισημαίνει ο φίλος ο Νίκος. Πρώτο για τα 19 χρόνια του Real FM και δεύτερο για εμένα προσωπικά. Το Real FM τον είχα μάθει όταν ήμουν 4 με 5 ετών. Από τότε που το έμαθα τυχαία από το θρηλυκό κανάλι του Alter μέσω των διαφημίσεών του. Και το 2010, όταν ήμουν 6 ετών, άκουσα για πρώτη φορά τον Real FM σε ένα γκαράζ ενός θείου μου, όταν έκανε εκπομπή ο Νίκος, ο Χατζηνικολάου. 4 χρόνια μετά, το 2016, έμαθα και διαδικτυακό στο Real FM. Και όσον αφορά για σένα, φίλε μου Γιάννη, είχα δει για πρώτη φορά στην τηλεόραση το 2009, όταν ήμουν 3-4 ετών. Είσαι νέο παιδί, αγαπητέ φίλε Νίκο. Σιγά σιγά σε είχα ακουστά ως μικρό παιδί που ήμουν, και ειδικά ο πατέρας μου που είναι μεγαλύτερο, σου φάνε εδώ και πολλά χρόνια, καθώς και όπου πήγαινες, σε ακολουθούσε και πάντα σε αγαπούσε. Μάλιστα θυμάται, άκουγε όλες τις εκπομπές μου το 16 μαζί με το Μακαρίτα Ανδρέα Μαζαράκη. Να λοιπόν που η ζωή είναι τελείως απρόβλεπτη και εγώ και εσύ πια γνωριζόμαστε και μιλάμε, φίλε μου Γιάννη. Καλό υπόλοιπο Κυριακής και καλή εβδομάδα από αύριο. Να είσαι καλά, Νικόλη Κουρένο. Σε ευχαριστούμε για την αγάπη και τη στήριξη. Καλή σου μέρα, φίλε μου, καλή Κυριακή. Καλημέρα στο φίλο μου τον Ηρακλή, τον Ευστρατιάδη. Γεια σου, Ηρακλή. Καλημέρα, φίλε. Ο φίλος ο Ηρακλής ο Ευστρατιάδης, πρωινός, στέλνει την καλημέρα του. Όπως και ο κύριος Θόδωρος Αντωνίου. Καλημέρα σε όλους Έλληνες, στέλνει ο φίλος ο Θόδωρος Αντωνίου. 7 και 10 πρώτα λεπτά, βλέπετε τι γίνεται πρωί-πρωί εδώ, ε. Λοιπόν, να πείτε χρόνια πολλά στους φίλους σας, τους Στάθηδες, στις Ευσταθίες, στη Θεοπίστη και το Θεόπιστο. Μπορεί να μην είναι Εβραίος διαδεδομένα ονόματα, Στάθηδες υπάρχουν αρκετοί μάλλον, αλλά εν πάση περιπτώσει εμείς λέμε χρόνια πολλά σε όποια κυρία ή κύριο γιορτάζει σήμερα, σε όποια κυρία ή κύριο έχει κάποια προσωπική επέτειο ή γενέθλια. Φιλιππινέζα γιατρός σε θεραπεία με βλαστοκύτταρα εκπαίδευε στην Καρνεάδου ο Θεοδωρόπουλος. Ξέρετε, ο γιατρός που προφυλακίστηκε και κατηγορείται για το θάνατο του Μαζονάκη. Ωραία γιατρό θα, ωραία γιατρός θα βγει η Φιλιππινέζα, η φίλη μας. Πιστεύω να μην μεταφέρει στη χώρα της, στις Φιλιππίνες, αυτά που έμαθε από τον κύριο Θεοδωρόπουλο. Και έχουμε παρόμοιες τραγωδίες με το Μαζονάκη ή εν πάση περιπτώσει άλλου είδους θέματα.

Καλημέρα φίλες και φίλοι. Τραγωδία στη Λάρισα διαβάζω. Μας ήρθε ένα δελτίο τύπου πριν. Απίστευτο. 14 χρονών παιδί βρέθηκε απαγχωνισμένο στο σπίτι του. Αυτοκτόνησε. Τι προβλήματα μπορεί να έχει ένα παιδί 14 ετών για να αυτοκτονήσει? Προφανώς δεν έχουμε μπει στην ψυχούλα του. Δεν ξέρουμε τι ακριβώς συνέβη. Στη Λάρισα η τραγωδία αυτή. Ας τυπήσουμε ξύλο μέχρι στιγμής, επειδή ξέρετε Κυριακή που έρχομαι εδώ, έρχονται δελτία τύπου από την αστυνομία και την τροχεία. Σχεδόν πάντα με τραγωδίες, με δυστυχήματα. Μέχρι στιγμής τύπα ξύλο, δεν έχουμε κάτι δυσάρεστο. Ξέρετε, Σάββατο βράδυ πίνουν κάποιοι πιτσιρικάδες και όχι μόνο. Και τα ξέρετε τις συνέπειες. Έχετε καταλάβει ποιες είναι οι συνέπειες όλων αυτών. Μέχρι στιγμής πάμε καλά, δόξα τω Θεώ.

μας. Αύριο Δευτέρα, μιας και αναφέρθηκα πριν στην υπόθεση Μαζονάκη με αφορμή τον γιατρό, θα περάσει την πόρτα του ανακριτή αυτός ο περιβόητος υπνοθεραπευτής. Τι ιστορία τώρα είναι αυτή, ποιος ξέρει, εκεί έτρωγαν τα λεφτά του άτυχου, του Γιώργου, του Μαζονάκη, του τραγουδιστή. Είχαν στήσει μια φάμπρικα από παραϊατρικές παρεμβάσεις και δραστηριότητες. Τις είχε πιστέψει ο Γιώργος ο Μαζονάκης, του μασούσαν καλά τα χρήματα τα οποία έβγαζε ο άνθρωπος από τις συναυλίες και τα κέντρα διασκέδασης, και όχι μόνο. Δεν ξέρω τι στοιχεία επιπλέον θα παρουσιάσει ο συγκεκριμένος υπνοθεραπευτής, αλλά θα τον ρωτήσει αρκετά πράγματα ο γιατρός. Είναι ο άνθρωπος, φαντάζομαι το γνωρίζετε κι εσείς, που πήρε το μήνυμα με SMS της φωτογραφίας του Γιώργου Μαζονάκη από την γιατρό, την κυρία Γάκα, όταν ο Γιώργος ο Μαζονάκης λίγο πριν καταλήξει ήταν στο κρεβάτι για την πλασμαφαίρεση. Από αυτά τα οποία διάβασα, του έστειλε ένα μήνυμα η γιατρός, του υπνοθεραπευτή, όλα καλά και καρδούλες. Δηλαδή, στον έχω έτοιμο τον πελάτη, μετά έρχεται σε σένα. Δυστυχώς τον πρόλαβε ο Χάρος στο Μαζονάκη.

Καλημέρα στον κύριο Κωνσταντίνο Παπαζαχαρίου. Χαιρετώ, Ιωάννη. Διαρωτώ με πότε επιτέλους θα σταματήσει η σκανδαλώδη διαδικασία που ακολουθείται διεθνώς για την αξιολόγηση της πιστοληπτικής ικανότητας και κρατών, μεταξύ άλλων, όπου ο αξιολογούμενος πληρώνει την αμοιβή του αξιολογητή. Αυτά με αφορμή την πρόσφατη αξιολόγηση και Κύπρου, Ελλάδας και Κύπρου, από διάφορους οίκους αξιολόγηση όπως Moody's, Scope κτλ. Αυτή είναι η διεθνώς αναγνωρισμένη διαδικασία αξιολόγησης, κύριε Παπαζαχαρίου. Δεν αλλάζει ούτε για εμάς ούτε για άλλους. Καλημέρα στην Ελένη Θεσσαλονίκη. Ευλογημένη Κυριακή σε όλους μας. Να σε καλά, Ελένη. Την καλημέρα μας, αγαπητέ φίλε. Βέβαια, σήμερα γιορτάζει ο Στάθης ο Παπούλιας, ένας εκ των ιδρυτών του Real FM. Πάντα πιο δημοφιλής και αγαπητός από το συνεπώνυμο πρόεδρος εμάς, τους Ριαλίστας. Είδατε ωραία παρατήρηση του κ. Κιμιονή. Ο Στάθης ο Παπούλιας, με τον οποίο είχαμε ξεκινήσει μαζί τότε. Νίκος Χατζηνικολάου, εγώ, ο Μακαρίτης ο Γιώργος ο Τράγκας. Ο Άκης ο Παυλόπουλος, να είναι καλά το παιδί, ο συνάδελφος. Ο Γιώργος ο Γεωργίου, Θεός χωρέστον κι αυτόν. Και ο Στάθης ο Παπούλιας. Και ο Εμίλιος ο Λιάτσος, βέβαια, φίλος μου. Να πω την καλημέρα μου και στην κυρία Αποθητή. Να είστε καλά, κυρία Αποθητή, η οποία μου στέλνει μια φανταστική φωτογραφία από χθες το βράδυ από την εικονική έκρηξη του ηφαιστείου στη Σαντορίνη. Κόσμος αρκετός σε όλο το νησί. Φοβερή φωτογραφία. Να είστε καλά, κυρία Αποθητή. Από τη Σαντορίνη εννοώ το νησί, αν δεν το είπα. Κλειδώνουμε τα νησιά με νέους Patriot. Φίλες και φίλοι, είναι το κεντρικό θέμα σήμερα. Αποκαλυπτικό ρεπορτάζ από την Real News. Οι ένοπλες δυνάμεις σχεδιάζουν να αναβαθμίσουν 6 πυροβολαρχίες αεράμινας, ενισχύοντας την αποτρεπτική δύναμη στο Αιγαίο. Ο Μητσοτάκης στοχεύει στο κέντρο. Η στρατηγική της κυβέρνησης για να αποσπάσει ψηφοφόρους από την κεντροαριστερά. Επιβεβαιώνεται η Real News και από αυτά τα οποία έγιναν χθες, ανέβασε μια εξαιρετικά θερμή ανάρτηση ο Άκης Κέρτσος, που είναι ένας εκ των στενότερων συνεργατών του Πρωθυπουργού, για τη Μαργαρίτα Παπανδρέου και για τη συμβολή της στις μεγάλες αλλαγές για την ισότητα των φύλων, φίλες και φίλοι, τη δεκαετία του 80. Δεν είναι τυχαία ούτε η αναφορά του Άκη Σκέρτσου στην προσφορά της Μαργαρίτας Παπανδρέου, ούτε γενικότερα τα διθυραμβικά και θετικά λόγια που έγραψε ο Κυριάκος Μητσοτάκης για την Μαργαρίτα Παπανδρέου, η οποία απεβίωσε σε ηλικία 102 ετών. Την επομένη θα έκλεινε τα 103. Και μάλιστα μαθαίνω από την οικογένεια του Γιώργου Παπανδρέου ότι σχεδόν μέχρι τα 98-99 η γυναίκα δεν αντιμετώπισε σοβαρά προβλήματα υγείας ποτέ. Να πάρουν τα χρόνια της τα παιδιά της, αυτό έχω να πω. Και τα τελευταία χρόνια το μόνο πρόβλημα που αντιμετώπιζε, επί της ουσίας σοβαρό πρόβλημα, είναι ότι δεν μπορούσε να κινηθεί. Κατά τα άλλα είχε τέλεια διάβγεια, 103, 102, 103 ετών. Για μια μέρα δεν έκλεισε, δεν μπήκε στα 103. Και να πάρουμε τα χρόνια της όλοι. Λοιπόν, γράφει ο Άκης Κέρτσος, μεταξύ άλλων, η γενιά του 83 έβαλε βαθιά θεμέλια και η δική μας ευθύνη είναι να συνεχίσουμε πάνω σε αυτά, να κάνουμε την ισότητα ακόμη περισσότερη πράξη στην εργασία, στην οικογένεια, στην οικονομία, στην πολιτική και στην καθημερινή ζωή. Η Μαργαρίτα Παπανδρέου, η οποία είχε, θυμάστε, συγκεκριμένη πολιτική δράση δίπλα στον Ανδρέα Παπανδρέου, κυρίως τα πρώτα χρόνια της πρωθυπουργίας του, με τη δημιουργία, με την ενίσχυση μάλλον του φεμινιστικού κινήματος, με τις Αίγες, όπου ήταν και άλλες γυναίκες γνωστές εκείνη την περίοδο, αλλά πρωτοστάτησε η Μαργαρίτα Παπανδρέου. Είχε ένα χαρακτηριστικό η Μαργαρίτα Παπανδρέου, ενώ τότε, ξέρετε, ήταν οι εποχές της σκληρής πόλωσης και της πολιτικής αντιπαράθεσης μεταξύ Νέας Δημοκρατίας και Πασόκ, Πασόκ και Νέας Δημοκρατίας, με τα γαλάζια και τα πράσινα καφενεία. Η Μάργαρετ εξέπεμπε πολιτικό πολιτισμό και δεν έγινε ποτέ αντιπαθή στους πολιτικούς αντιπάλους, που ούτως ή άλλως σε πολλές περιπτώσεις, ξέρετε, μαζί με τον Πρωθυπουργό καίγονται και τα χλωρά, δηλαδή σύζυγοι, παιδιά, εγγόνια, όλο το σόι. Όχι, επέδειξε πάντα μια μετριοπαθή συμπεριφορά και δεν το λέω τώρα που έφυγε από τη ζωή. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Αυτό έχει αποτυπωθεί στην ιστορία και ήταν μια πραγματική κυρία την περίοδο που ζούσε σε όλα τα επίπεδα της κοινωνικής και εν πάση περιπτώσει και της μικρής πολιτικής της δράσης. Και ο Ανδρέας δεν έκανε εύκολο παιδί. Θυμάστε, διαζύγιο, Δήμητρα Λιάννη Παπανδρέου, χαμός μετά με τα ενδοοικογενειακά, με τη βίλα της οδού Αγράμπαλης, με το Καστρί. Θυμάστε τι είχε γίνει τότε. Δεν ήταν ίσχα τα πράγματα, δεν ήταν καλό παιδάκι ο Ανδρέας Παπανδρέου. Ήταν λίγο μπερμπάντης, για να το πούμε έτσι απλά λαϊκά. Αλλά πάντα κράτησε μια αξιοπρέπεια η Μαργαρίτα Παπανδρέου, που
τουλάχιστον εκείνη την περίοδο έχει καταγραφεί ιστορικά ως μια εξαιρετικά ευπρεπής παρουσία και προσωπικότητα σε όλα τα επίπεδα. Λοιπόν, είπαμε ότι τη Δευτέρα θα περάσει την πόρτα του ανακριτή ο λεγόμενος υπνοθεραπευτής. Ποιος πιστεύει τώρα αυτούς τους ανθρώπους? Διαβάζω τώρα, δεν ξέρω κατά πόσο όλα αυτά αν είναι αλήθεια. Κρατήστε μια πισινή. Αλλά σίγουρα κάποιοι από αυτούς μπορεί να πέρασαν την πόρτα τέτοιων περίεργων ιατρών, ή εν πάση περιπτώσει, πώς αλλιώς να τους πούμε, ας μην τους πούμε κομπογιανίτες. Αυτούς τους περίεργους τύπους διαβάζω ότι πρόκειται, ότι έχουν περάσει την πόρτα τραγουδιστές, σύζυγοι υπουργών, βουλευτών, σύζυγοι ποδοσφαιριστών, μπασκετμπολιστών. Δεν ξέρω ποιοι είναι και αν η λίστα που κυκλοφορεί στα κοινωνικά δίκτυα είναι πραγματική ή όχι. Γιατί ξέρετε, πολλές φορές το lifestyle υπερβάλλει για να κάνει είδηση, να πουλήσει φύλλα, να κάνει κλικ, να αυξήσει την τηλεθέασή του υπερβάλλει. Αλλά η αλήθεια είναι ότι μια σειρά από ανθρώπους, οι οποίοι έπρεπε να έχουν αντιληφθεί τι ακριβώς συμβαίνει, πήγαιναν, επισκέπτονταν τους γιατρούς αυτούς χωρίς να έχουν καταλάβει το παραμικρό. Πάλι καλά που γλίτωσαν από του χάρου τα δόντια, γιατί αυτό τελικά μετράει.

Λοιπόν, όσοι έχετε χάρτινο δίπλωμα οδήγησης και δεν έχετε πάρει το καινούριο, είναι χρόνια αυτό, πάνω από 7-8 χρόνια, αλλά εν πάση περιπτώσει την καινούρια του μορφή, και έχετε ακόμα το παραδοσιακό χάρτινο δίπλωμα, να πάτε να το αλλάξετε σιγά σιγά. Θα τελειώνει η ισχύς του. Στο τέλος του χρόνου, λένε, τώρα δεν ξέρω αν θα δοθεί η παράταση ή όχι, ούτως ή άλλως, μετά το 65ο της ηλικίας η ανανέωση της άδειας οδήγησης γίνεται ανά 3 χρόνια. Ξέρετε, μετά τη συμπλήρωση του 80ου έτους απαιτείται ανανέωση ανά 2 χρόνια, παράλληλα όμως με εξέταση από γιατρούς των ειδικοτήτων, δηλαδή παθολόγο, οφθαλμίατρο, οτορινολαριγκολόγο, νευρολόγο και ψυχίατρο. Λοιπόν, να πούμε καλημέρες, φίλες και φίλοι, να πω την καλημέρα μου στο φίλο το Βαγγέλη, να σε καλά Βαγγέλη. Η κυρία Στεργιοπούλου αναφέρει ότι είχε γνωρίσει τη Μαργαρίτα Παπανδρέου και η κυρία Στεργιοπούλου μόνο Πασόκ δεν είναι, δηλαδή προς επίρρωση αυτό τον οποίο έλεγα πριν, σε ένα χορό στα Λιθαρίτσια, σε μνήμη, απλό ντύσιμο και πολύ όμορφη, χωρίς να έχει καβαλήσει το καλάμι, μου γράφει η κυρία Στεργιοπούλου, το 85, πάνω δηλαδή στα ντουζένια του Ανδρέα Παπανδρέου. Καλημέρα στο φίλο τον καπετάνιο, τον Τάσο Καμπά. Καλημέρα Γιάννη, ξύπνησα με αλέρτ για Σαουδική Αραβία. Επιθέσεις σε δηληστήρια, Αμερικανοί εκενώνουν Σαουδική Αραβία. Ο Θεός να βάλει το χέρι του για το τι θα γίνει μετά. Παπανδρέου, ισότητα στην εργασία ήρθε, αλλά χάθηκε το δικαίωμα της μάνας και σύνταξη από σύζυγο. Είπες για τη Φιλιππινέζα γιατρό. Στις Φιλιππινές έχουν και άλλο θέμα. Μαύρη αγορά, μεταμόσχευση νεφρών. Το έχω διαβάσει, ρε φίλε. Τι τραγωδία είναι αυτή. Τι φοβερό πράγμα είναι αυτό. Πουλάνε τα νεφρά τους, ορισμένοι άνθρωποι δεν έχουν να φάν και πουλάνε τα νεφρά τους. Δηλαδή μιλάμε για την απόλυτη φτώχεια. Και όχι μόνο, υπάρχει ένα ολόκληρο σύστημα. Εξαφανίζουν παιδάκια, μεσήλικες, ηλικιωμένους ανθρώπους και τους, αφού τους εξαφανίσουν, τους παίρνουν ζωτικά όργανα για να βγάλουν λεφτά από τις μεταμοσχεύσεις. Η ώρα είναι 7 και 23 πρώτα λεπτά. Σε λίγο θα ακούσουμε και τον κύριο Γιώργο Οξτόπλο, τον καλό φίλο φαροτεχνικό και οικονομολόγο, να μας πει αρκετά πράγματα χρηστικού χαρακτήρα για την καθημερινότητά μας.

2-11-200-8-200 το τηλέφωνο επικοινωνίας, studio@realfm.gr το email. Μας είπε ο κύριος Καντερές θες ότι ο καιρός θα είναι εξαιρετικός σήμερα. Να το ευχαριστηθείτε, να κάνετε κάτι διαφορετικό. Καλοκαιρινό κυριακάτικο πρωινό. Και τη Δευτέρα αύριο θα είναι εξαιρετικός ο καιρός, με θερμοκρασίες 29-30 βαθμούς στο κέντρο της Αθήνας, στα κεντρικά και νότια της χώρας. Από Τρίτη πέφτει η θερμοκρασία, όπου εδώ στην Αττική μπορεί να έχουμε και βροχούλες το πρωί. Θα πέσει 5-6 βαθμούς η θερμοκρασία. Και πλέον θα πάμε με ανώτατες θερμοκρασίες από Τρίτη, Τετάρτη, φίλες και φίλοι, 24-25-26 βαθμούς. Ξεχνάμε τα 30, ξεχνάμε τα 28. Πάμε κάτω από τις 25 με 26 και μπαίνουμε και επισήμως, πότε δηλαδή, είναι 22 του μηνός για να δω, μπαίνουμε και επισήμως την Τρίτη στο φθινόπωρο. Ήπιος ο καιρός. Γενικά πάντως φέτος το καλοκαίρι, το συζητούσα και με μετεωρολόγους, δεν είχαμε μεγάλους καύσονες. Φέτος το καλοκαίρι, σε αντίθεση με την κεντρική και βόρεια Ευρώπη που ψήθηκε, 2-3 φορές κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού είχαν παρατεταμένους καύσονες άνω των 40 βαθμών. Και ξέρετε τι σημαίνει αυτό στην κεντρική και βόρεια Ευρώπη με την υγρασία που υπάρχει. Πραγματικά αφόρητη ατμόσφαιρα, αφού έβλεπες τους Παριζιάνους για παράδειγμα να βουτάνε ή τους Λονδρέζους στο Σικουάνα και τον Τάμεση, που είναι πανβρώμικα ποτάμια. Εν πάση περιπτώσει δεν είναι τόσο καθαρά όσο θα έπρεπε να είναι για να κολυμπήσει κάποιος. Είδαμε πλάνα από τη Γερμανία, την Αυστρία, τη Βόρεια Ιταλία, ψήθηκαν οι Ευρωπαίοι εκεί μέχρι τα μέσα Ιουλίου. Σε εμάς δεν έβγαλε φέτος μεγάλους καύσονες, για να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Πήγε καλά το πράγμα, σχετική δροσούλα. Ας ελπίσουμε ότι θα πάει έτσι ήπια και το φθινόπωρο. Έχουμε ανάγκη τις βροχές, δεν το συζητάμε αυτό. Θέλουμε να βρέξει. Δεν θέλουμε καταστροφές, δεν θέλουμε μπόρες, δεν θέλουμε πλημμύρες. Και θέλουμε ένα χειμώνα κυρίως για λόγους που έχουν να κάνουν με την οικονομία και την κατανάλωση πετρελαίου ή άλλου είδους ενέργειας. Έναν όσο το δυνατόν υπιότερο χειμώνα, κυρίως στα βόρεια της χώρας. Γιατί η αλήθεια είναι διαφορετικές οι μετεωρολογικές συνθήκες στην Αττική και διαφορετικές οι μετεωρολογικές συνθήκες στη Δράμα, στα Ιωάννινα, στα βόρεια της Θεσσαλονίκης, στον Εύρο, σε αρκετά σημεία της χώρας, εν πάση περιπτώσει. Ξέχασα να πω ότι στα σεμινάρια που έκανε ο γιατρός ο Θεοδωρόπουλος, ο γιατρός που προφυλακίστηκε στη Φιλιππινέζα γιατρό, της έκανε σεμινάρια για ενδοφλέβια θεραπεία βλαστοκυτάρων. Οχ, την έβαψαν οι πελάτες της. Ελπίζω να μην φάει κόσμο όπως έφαγε ο γιατρός αυτός με τη γυναίκα του.

Ο φίλος, ο δικηγόρος, ο κύριος Κιμιονής μου γράφει ότι από 16 Σεπτεμβρίου στη δικαιοσύνη εφαρμόζεται αυστηρά. Μισό λεπτό να διαβάσω το μήνυμά του, παρακαλώ. Πολλές απαιτητικές διαδικασίες, αλλά χωρίς τεχνική βάση από το Υπουργείο. Ως 24 Νοεμβρίου, στη διαβούλευση είναι ο νέος κώδικας για τη διαμεσολάβηση. Ίσως αυτή είναι η πραγματική μεταρρύθμιση. Μακάρι, κύριε Κιμιονή, οτιδήποτε υπάρχει ως μεταρρύθμιση είναι πολύ σημαντικό. Καλημέρα στον φίλο τον Κωνσταντίνο Καλίγερη. Ο φίλος ο Κωνσταντίνος δουλεύει 24 χρόνια ταξί επί καθημερινής βάσης. Έχουμε υποστεί συνεχόμενο bullying από ορισμένους Έλληνες οδηγούς, γιατί στα μάτια του κόσμου δεν είμαι εργαζόμενος, αλλά αντιμετωπίζομαι ρατσιστικά ως ταρήφας, και αυτό, Γιάννη, με σκάει στην ψυχή μου, τα όνειρά μου. Θέλω να αναφερθώ σε ένα θέμα τελευταία και να το βάλω στη σωστή του βάση, και αναφέρομαι στο ταξί, θα καταλάβετε. Υπάρχουν ΜΜΕ και συνάδελφοι που λανθασμένα κάνουν παραπληροφόρηση, με αποτέλεσμα διχάζουν περισσότερο τον κόσμο, οθώντας τον κόσμο κατά των ταξί. Τον Ιούνιο λοιπόν του 2022 έγινε αύξηση ως προς το χιλιόμετρο και τη σημαία με τη fixed τιμή από και προς το αεροδρόμιο να παραμένει στα 40 ευρώ από το κέντρο της Αθήνας. Και αντίστροφα. Όταν το ταξίμετρο γράφει πολύ περισσότερα, που σημαίνει ότι εδώ και 4 χρόνια το κράτος σε υποχρεώνει να παίρνει για 3 δρομές 40 ευρώ και το τελικό ποσό να είναι κατά πολύ μεγαλύτερο και να φορολογήσει με ό,τι γράφει το ταξίμετρο. Γράφει ο φίλος ο Κωνσταντίνος Καλίγερης, και ότι τα χρήματα που δικαίως θα κέρδιζες. Άρα μιλάμε για διόρθωση και σε καμία περίπτωση για αύξηση, όπως λέγεται. Αν θέλει το κράτος να κάνει αύξηση, να αυξήσει το χιλιόμετρο και να διορθώσει το τεκμαρτό βάσει πραγματικών εσόδων και όχι κατά προτίμηση που μπορεί να έβγαζε στραγγαλίζοντας ως επιτοπλίσεων. Το κατάλαβα το νόημα. Είναι τεράστιο το μήνυμά σου, φίλε. Είναι τεράστιο. Το καταλάβαμε το πρόβλημα. Μα μέσα στην ευρύτερη ακρίβεια και μέσα στις ανάγκες της αγοράς, σε καύσιμα, είναι το λιγότερο η αύξηση που ανακοίνωσαν οι ιδιοκτήτες ταξί. Εδώ και είναι τα πάντα. Είναι τόσο ακριβή πλέον η ζωή, που είναι φυσιολογικό και σε εσάς να υπάρξει κάποια αναπροσαρμογή, τουλάχιστον στην ταρίφα, όπως λες και εσύ χαρακτηριστικά. Προφανώς άλλα τα καύσιμα και οι ανάγκες ενός σέρβις για το αυτοκίνητό σου τώρα και άλλες πριν ένα χρόνο. Καλημέρα λοιπόν στον φίλο τον Κωνσταντίνο. Να σε καλά, Κωνσταντίνε. Καλημέρα στον αγαπητό φίλο τον Χρήστο. Καλημέρα και στον Κωνσταντίνο Παπαζαχαρίου, που μου γράφει ότι η συμβουλή μου, όταν βγάλετε ψηφιακό δίπλωμα οδήγηση, είναι να το περάσετε στο My Wallet, στο κινητό σας, όπως και άλλα έγγραφα, την ταυτότητα, γιατί αν σας βουτήξουν το πορτοφόλι, να γλιτώσετε τα τρεξίματα και πρόστιμα για την επανέκδοσή τους. Αυτό είναι παλιό. Πλέον και το διαβατήριο μπορείς να βάλεις στο My Wallet, εδώ και περίπου 2 μήνες. Καλημέρα και στον Κώστα που μου γράφει ο καιρός ήταν μια χαρά και μάλιστα με βοριάδες πολλά μποφόρ κατά μέση της ζέστης. Μα γι' αυτό δεν είχαμε υψηλές θερμοκρασίες, γιατί είχαν ενισχυθεί οι βόρειοι άνεμοι. Ρώτα όμως και εμάς που δουλεύουμε σε ταράτσες στον ήλιο. Καλημέρα και στον Γιώργο τον αναρθόγραφο, που θα σηκωθεί τώρα το πρωί να πάει πεζοπορία εκεί έξω από το Αγρίνιο και θα ακούει η Παπαγιάννη στα ακουστικά. Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι κάθε μετεωρολογική συνθήκη αφορά συγκεκριμένα επαγγέλματα. Πράγματι είχε βοριάδες, και όπως εξηγούν οι μετεωρολόγοι, αυτοί οι βοριάδες είναι που έριξαν χαμηλά τη θερμοκρασία. Δηλαδή δεν είχαμε τόσο ισχυρούς καύσονες.

Καλημέρα στο Χρήστο που μου λέει: η κυρία Λατινοπούλου τάραξε την Ευρώπη, τα νερά στο Ευρωκοινοβούλιο. Δεν είμαι και τόσο σίγουρος, Χρήστο, αν οι Έλληνες ευρωβουλευτές ταράζουν καθόλου την Ευρώπη, πέραν δηλαδή των δικών μας ειδησιογραφικών θεμάτων και αναλύσεων, αν ασχολείται κανένας με το τι κάνουν οι Έλληνες ευρωβουλευτές. Μακάρι να τα τάραξε, όπως λες, αλλά επειδή είδα διεθνή μέσα, δεν το είδα και τόσο σημαντικό το θέμα να παίζει πουθενά. Λοιπόν, πάμε σε τίτλους, μάλλον όχι, σε διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο με τον κύριο Γιώργο Χριστόπουλο για θέματα χρηστικού χαρακτήρα και οικονομίας. Το δίπλωμα οδήγηση να το περάσετε στο My Wallet, στο κινητό σας, όπως και άλλα έγγραφα την ταυτότητα, γιατί αν σας βουτήξουν το πορτοφόλι να γλιτώσετε τα τρεξίματα και πρόστιμα για την επανέκδοσή τους.

Νησκηθή, βόρειοι άνεμοι. Ρώτα όμως και εμάς που δουλεύουμε σε ταράτσες στον ήλιο. Καλημέρα και στον Γιώργο τον Αναρθόγραφο που θα σηκωθεί τώρα το πρωί να πάει πεζοπορία εκεί έξω από τα Γρήνιο και θα ακούει η Παπαγιάννη στα ακουστικά. Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι κάθε μετεωρολογική συνθήκη αφορά συγκεκριμένα επαγγέλματα. Πράγματι είχε βοριάδες και όπως εξηγούν οι μετεωρολόγοι, αυτοί οι βοριάδες είναι που έριξαν χαμηλά τη θερμοκρασία. Δηλαδή δεν είχαμε τόσο ισχυρούς καύσονες.

0: Καλημέρα στο Χρήστο που μου λέει: η κυρία Λατινοπούλου τάραξε την Ευρώπη, τα νερά στο Ευρωκοινοβούλιο. Δεν είμαι και τόσο σίγουρος, Χρήστο, αν οι Έλληνες ευρωβουλευτές ταράζουν καθόλου την Ευρώπη, πέραν δηλαδή των δικών μας ειδησιογραφικών θεμάτων και αναλύσεων, αν ασχολείται κανένας με το τι κάνουν οι Έλληνες ευρωβουλευτές. Μακάρι να τα τάραξε, όπως λες, αλλά επειδή είδα διεθνή μέσα, δεν το είδα και τόσο σημαντικό το θέμα να παίζει πουθενά. Λοιπόν, πάμε σε τίτλους, μάλλον όχι, σε διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο με τον κύριο Γιώργο Χριστόπουλο για θέματα χρηστικού χαρακτήρα και οικονομίας.
1: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
2: Στην κίνηση βρίσκεται τα καλύτερα. Λάπτοπ HP με 15,6 ίντσες οθόνη και Windows 11 570 ευρώ. Σταθερός υπολογιστής HP 250 ευρώ. Οθόνες υπολογιστών HP Dell με βάση που ανεβοκατεβαίνει 27 ετών, όπως και εκτυπωτές και σκάνερ σε δελεαστικές τιμές. Πατίνι Sharp για έως 120 κιλά βάρος αναβάτη με δισκόφρενο με φωτισμό κάτω από την πλατφόρμα κατασκευής Πολωνίας 430 ευρώ. Κλιματιστικά των μεγάλων εταιριών σε όλα τα μεγέθη από 280 ευρώ. Ψυγεία Bosch, Sharp, Whirlpool, Liebherr, Midea, Pitsos στις φθηνότερες τιμές. Τηλεοράσεις με οθόνες LED, QLED και OLED σε ανάλογες τιμές για αυτό που προσφέρουν. Ελάτε σήμερα κιόλας στην κίνηση να αποκτήσετε προϊόντα που θα τα χαίρεστε για χρόνια. Είμαστε στην Πρέβεζα, στη Γρηγορίου Λαμπράκη 4, κοντά στα Λουτρά, τηλέφωνο 2682-0-24-739 και στο ίντερνετ στο kinesi.gr. Δίνουμε και με δόσεις με την πιστωτική σας κάρτα.
3: Το θέμα δεν είναι απλώς να εξασφαλίσετε το πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατοίκον», αλλά να το εκμεταλλευτείτε σωστά.
4: Για την ιδανική μόνωση του σπιτιού σας, εμπιστευτείτε το Μινά Μικρούλι.
3: Με πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση στη χρήση της πολυουρίας, εξασφαλίζει απόλυτη μόνωση και στεγάνωση κάθε χώρου και σε οποιασδήποτε συνθήκες.
4: Η τοποθέτηση του θερμομονωτικού αφρού δεν δημιουργεί θερμογέφυρες, έχει τον καλύτερο συντελεστή θερμομόνωσης και σε συνδυασμό με την πολυουρία είναι αποδεδειγμένα το πιο πρωτοποριακό υλικό που εφαρμόζεται χωρίς αρμούς, έχει τεράστια αντοχή στο χρόνο και τις καιρικές συνθήκες, ακόμα και σε επιφάνειες με λιμνάζοντα νερά.
3: Τώρα ξέρετε. Για το πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατοίκον» Μινάς Μικρούλης, Λεωφόρος Ιωαννίνων 370, Πρέβεζα. Καλέστε στο 6947-302-531 για περισσότερες πληροφορίες.
5: Για την προσωπική σας ενέργεια, Repanis Energy. Συνδυάζουμε την τεχνολογία με την τεχνογνωσία και καλύπτουμε υπεύθυνα κάθε σας ηλεκτρολογική ανάγκη. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, μελέτη και επίβλεψη ηλεκτρολογικών έργων, αυτοματισμοί κτηρίων, έξυπνα σπίτια. Με την προσωπική, πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση του Ρεπάνη Γεωργίου, πιστοποιημένου συνεργάτη του Παγκοσμίου Οργανισμού KNX. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697-180-9878. Repanis Energy. Επειδή η ασφάλεια στα ηλεκτρολογικά σας είναι δική μας υπόθεση.
6: Τι μαγειρεύουν πάλι αύριο?
7: Τι λες για μια καλοψημένη τσιπούρα ή έναν τραγανό τηγανιτό γαύρο? Τα σάλια μου τρέχουν.
6: Μάζεψέ τα, γιατί το ψάρι έχει φασαρία. Δεν είμαι για τέτοια μαγειρέματα.
7: Μα ποιος μίλησε για μαγείρεμα, Χριστινάκη? Έτοιμο θα το βρεις το ψαράκι. Fish Shop Grill Τζουμελέκας. Ψήνεστε για τα πιο νόστιμα, φρεσκοψημένα ψάρια και θαλασσινά.
6: Από το ιχθυοπολείο μας κατευθείαν στο πιάτο σας. Ψητά, τηγανιτά και μαγειρεμένα ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά καθημερινά. Ανανεωμένη κουζίνα με νέες πεντανόστιμες γεύσεις και δύο διαφορετικά μαγειρευτά φαγητά κάθε μέρα. Και φυσικά με όλες τις επιλογές του μενού μας που αγαπήσατε.
7: Και κάθε δεύτερη Τετάρτη του μήνα από τις 7 το απόγευμα έως και τις 11 το βράδυ.

0: σας περιμένουμε για Sushi Nights. Δοκιμάστε τις πιο αυθεντικές γεύσεις της Άπο Ανατολής.
1: Fish Shop Grill Τσουμελέκας. Λεωφόρος Ειρήνης 70, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-89040. Ανοιχτά καθημερινά, 10 το πρωί με 4 το απόγευμα. Και για delivery, 12 το μεσημέρι με 4 το απόγευμα.
2: Όταν η καθημερινότητα στο χωράφι σε περιμένει, ο εξοπλισμός σου δεν σε προδίδει. Agromac Kitchos. Για τα κατάλληλα μηχανήματα, τα σωστά ανταλλακτικά και την υποστήριξη που χρειάζεσαι την ώρα που τη χρειάζεσαι. Agromac Kitchos. Για καινούργια και μεταχειρισμένα τρακτέρ, αλλά και όλα τα παρελκόμενα και ανταλλακτικά που χρειάζεται το τρακτέρ σου. Καταστροφής, φρέζες, επώνυμα λιπαντικά και εξειδικευμένο σέρβις στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Για αποτελεσματικό καθαρισμό και διαχείριση της γης σου, Agromac Kitchos. Βαλανιδωράκι Πρέβεζας. Τηλέφωνα 26-8401-41-217 και 6974-89-6551. Agromac Kitchos. Γιατί η γεωργία θέλει σύμμαχο και τον έχει.
3: Radio Πρέβεζα, Real FM. Και το Σαββατοκυριακό, η ενημέρωση που αξίζει διπλά ξεκινά.

Καλημέρα στο φίλο τον Γιώργο, τον ανορθόγραφο. Καλημέρα στον κουνιάδο μου Γιάννη, αφιερωμένο το τραγούδι. Μη βροντοχτυπά τα ζάρια. Καλή δύναμη στο γιαπί, το πυλοφόρη, το μυστρί. Να σε καλά, Γιώργο. Καλημέρα και στο φίλο τον Παντελή, τον Χάρο. Καλημέρα, Γιάννη. Ακόμα και σήμερα το Υπουργείο Μεταφορών δεν μας έκανε αύξηση. Ξέρουμε βέβαια ότι η πολιτική δεν είναι και οι πιο έξυπνοι άνθρωποι, αλλά η περίπτωση. Ταξί, καύσιμα, κάνει μπαμ. Δεν πειράζει, σε 6 μήνες θα τα πούμε.

0: Καλημέρα στο φίλο το Λάμπρο του Κυρίτσι, καλημέρα σε όλους με υγεία και καλή Κυριακή, να είσαι καλά κύριε Κυρίτσι. Καλημέρα στο φίλο τον κύριο Κώστα από το Κουκάκι, καλημέρα και στο Δημήτρη από την Κοκκινιά, να είστε καλά και οι δύο, την αγάπη μας.
1: Κι αν πάλι τα κόβρα το καημό θα μου φέρει, θα μείνω στον δρόμο σου να γίνω φωτιά.
0: Έτσι θα πάμε με ωραία ελληνικά τραγούδια όπως κάθε Παρασκευή 10-12 το πρωί, Σάββατο και Κυριακή 7-10 το πρωί.

Καλημέρα και στο φίλο τον Τόρπι που μας εύχεται καλημέρα και καλή εκπομπή. Καλή συνέχεια με όμορφα και γλυκά ελληνικά τραγούδια. Να είστε καλά, φίλε. Καλημέρα και στην κυρία Νικολέτα. Να είστε καλά και εσείς, κυρία Νικολέτα, και ευχαριστούμε πολύ για τις ευχές. Οι ευχές της κυρίας Νικολέτας πηγαίνουν στα 19 χρόνια του Real FM, στα γενέθλιά μας.

0: Λοιπόν, τώρα θα σχολιάσουμε με τον φοροτεχνικό και τον οικονομολόγο, τον συγγραφέα φορολογικών βοηθημάτων, τον κύριο και πρόεδρο της Διαρκούς Επιτροπής Φορολογικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομικών, τον κύριο Γιώργο Χριστόπουλο, όπως κάνουμε κάθε Κυριακή τέτοια ώρα. Θα συζητήσουμε θέματα που αφορούν άμεσα χιλιάδες φορολογούμενους. Ποια είναι αυτά, προσέξτε. Πρώτον, τα αναδρομικά των συντάξεων και την παραγραφή αυτών. Δεύτερον, τις νέες δυνατότητες της ρυθμίσης οφειλών. Τρίτον, την υποχρεωτική πληρωμή των ενοικίων μέσω τραπεζών που μετατίθεται για το 2027. Και τέταρτον, το πότε μια φορολογική υπόθεση μπορεί να παραμείνει ανοιχτή για 10 χρόνια αντί για 5. Γιώργο Χριστόπουλε, καλημέρα.
1: Καλημέρα, Γαφτιγέννη. Καλημέρα στους ακροατές.
0: Να είσαι καλά, αγαπητέ φίλε Γιώργο. Να στείλω την καλημέρα μου στον κύριο Αγαπητό. Καλή εκπομπή και σήμερα. Βάλε τις μουσικάρες σου, Γιάννη. Δώσε θετική ενέργεια στο μικρόφωνο και κράτα μας την καλύτερη παρέα, όπως μόνο εσύ ξέρεις. Να είσαι καλά, φίλε μου, την καλημέρα μου. Λοιπόν, Γιώργο, έκανα ένα πρόλογο για αυτά τα οποία θα πεις. Σε ακούμε με πολύ προσοχή.
1: Αυτά τα τέσσερα θέματα έχουν μια πολύ σημαντική σημασία και χρηστικότητα για τους χιλιάδες φορολογούμενους. Ιδιοκτήτες ακινήτων, οφειλέτες κλπ. Για να τα πάρουμε τη σειρά, Γιάννη, να πάμε πρώτα στα αναδρομικά συντάξεων. Πότε πρέπει να τα δηλώσουν? Ρωτάνε πολλοί, πάρα πολλοί συνταξιούχοι. Και τους απαντούμε. Πρέπει να προσέξουν οι συνταξιούχοι που πήραν αναδρομικά. Βεβαίως, το βασικό είναι ότι τα αναδρομικά δεν δηλώνονται απλώς το έτος που εισπράκτηκαν. Δηλαδή, τα πήραμε μέσα στο 25 και λέει μέσα, βεβαίως, το καθαριστικό που έχει ανέβει είναι ένα μέρος του 22, ένα μέρος του 23.
0: Ναι.
1: Άρα λοιπόν δηλώνονται στα έτη στα οποία αφορούν. Για παράδειγμα, να πούμε απλά, ένας συνταξιούχος εισέπραξε το 2025 ποσό που αφορά το 23. Θα πρέπει να γίνει τροποποιητική δήλωση για το 2023.
0: Μες.
1: Τώρα, αυτό που τρέχουμε τώρα, και θα μου πεις, εγώ δήλωσα τα κανονικά μου τον Ιούλιο, μέχρι τον Ιούλιο και μέσα στο καθαριστικό είδα, ανέβαση η ΑΔΕ και κάποια άλλα. Αυτά πρέπει, εφόσον είναι προηγουμένων ετών, να τα δηλώσω μέχρι.
0: Άρα, δεν κοιτάμε πότε πιστώνονται τα χρήματα στους λογαριασμούς, κοιτάμε σε ποιο έτος ανήκουν και πότε εκδόθηκε η βεβαίωση.
1: Και τώρα, ακριβώς, και τώρα ένα πολύ σημαντικό ερώτημα που παίρνουμε αυτόν τον καιρό. Πολλοί συνταξιούχοι μας ρωτούν, Γιάννη. Πήρα το 2025 αναδρομικά που αφορούν το 19.
0: Ναι.
1: Μα το 19 δεν έχει παραγραφεί, ρωτάει ο συνταξιούχος. Μας ρωτούν.
0: Ναι.
1: Όχι, απαντούμε. Γιατί? Εξετάζεται το έτος χορήγησης της βεβαίωσης. Άρα, η βεβαίωση που πήρε στα αναδρομικά γράφει το 25.
0: Ναι.
1: Και αφορούν το 2019.
0: Μάλιστα.
1: Και πρέπει να γίνει φορολογική τροποποιητική, όπως το πες πολύ ωραία, για το 2019. Αλλιώς, το δικαίωμα του δημοσίου παραμένει ενεργό μέχρι το 2030.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή, το κρίσιμο σημείο, το επαναλαμβάνει και εσύ, το επαναλαμβάνω και εγώ, Γιάννη μου, είναι το χρόνο που αναφέρει η βεβαίωση. Δεν πάμε, δηλαδή, το χρόνο ίσω.
0: Και καταθέτουμε τροποποιητική, δηλαδή οι συνταξιούχοι, εγώ δεν είμαι ακόμα συνταξιούχο, καταθέτουν τροποποιητική δήλωση. Μάλιστα. Τώρα.
1: Και μάλιστα, μέχρι τέλο του έτου δεν έχει κανένα απολύτω πρόστιμο.
0: Τώρα, επειδή μίλησε για παραγραφή, λέω να μα σχολιάσει την ιστορία με την πενταετή παραγραφή. Πότε και σε ποιες περιπτώσεις φτάνει η ΑΔΕ στη δεκαετία? Για πες μας.
1: Ναι. Εδώ πολλές φορές πάλι διορωτούνται πολλοί φορολογούμενοι. Μα τώρα μου έστειλε ένα.
0: Το ακούμε συχνά, Γιώργο, ότι η εφορία έχει
1: λοιπόν,
0: 5 χρόνια για να ελέγξει μια υπόθεση.
1: Η πενταετία είναι βασικός κανόνας. Αυτό το έλυσε το Συμβούλιο Επικρατείας. Είναι η ορατελεστία.
0: Δεν μπορεί να πάει πριν από την πενταετία.
1: Πολλές φορές μέσα στην πενταετία, να έρθουν κάποια συμπληρωματικά στοιχεία, νέα στοιχεία.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, έχω κάνει τη δήλωσή μου το 2019, τώρα του χρόνου λίγη το 2020. Άρα, έχω κάνει τη δήλωσή μου, πριν εντάξει. Έρχεται όμως το ΣΔΟΕ, τώρα έχει καταργηθεί η ΑΔΕ με τις άλλες υπηρεσίες και ανακαλύπτει ότι είχε κάνει εικονικά τιμολόγια το 2019, το 2017, ναι. Πιο πίσω από την πενταετία.
0: Mm-hmm.
1: Άρα, είναι νέα στοιχεία, τα ανακαλύπτει μέσα στην πενταετία. Πάει δεκαετία. Και επίσης, όταν δεν έχω κάνει τελείως δήλωση και μου βρει μια τέτοια περίπτωση, γιατί την πενταετία ισχύει εφόσον έχω κάνει δήλωση.
0: Ναι.
1: Άρα, δηλαδή, το επιχείρημά σου είναι, κύριε, ας πρόσεχες.
0: Ναι.
1: Το λέω πλαϊκά.
0: Άρα, λοιπόν, δεν ανοίγει σε οποιαδήποτε περίπτωση η εφορία μια υπόθεση, για παράδειγμα, 10 χρόνια πίσω.
1: Όχι.
0: Πρέπει να συντρέχουν συγκεκριμένες νομικές βάσεις.
1: Και βάλαμε ακριβώς αυτό το παράδειγμα.
0: Μάλιστα.
1: Πάμε να μας ρωτούν τελευταία. Έχω μια οφειλή παλιά καινούρια και ρωτούν τον Παπαγιάννη. Κύριε Παπαγιάννη και το πολυτεχνικό, το συνεργάτη, το Χριστόπουλο, τι πρέπει να συμβεί. Τι συμβαίνει, το να πάω στην, να ρυθμίσω με 72 δόσεις, να ρυθμίσω να πάω στον εξοδικαστικό μηχανισμό. Πρέπει να πούμε κάτι που βγήκε χθες σαν νέα. Θυμίζουμε ότι, Γιάννη, ο εξοδικαστικός μηχανισμός προβλέπει διαγραφή χρέους και αποπληρωμή σε βάθος χρόνου.
0: Ναι.
1: Καθώς η επιτυχή ρυθμίσεων οφειλών, έχουμε ξεπεράσει τις 60.000 και φτάνουν στις 68.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά θετική πορεία από τότε που τα ξαναείπαμε, όταν ξεκίνησε η διαδικασία και η εφαρμογή να ανοιχτεί μέχρι τέλος του χρόνου για τις 72 δόσεις.
0: Mm-hmm.
1: Εδώ έχουμε φτάσει, αγαπητέ Γιάννη, περίπου στις 20.000.
0: Ναι.
1: Άρα τρέχει και αυτή. Και έχουμε μπροστά μας άλλους μέχρι το Δεκέμβριο μήνες. Συνεπώς, το ερώτημα όμως που ρωτάει κάποιος, συμφέρει, έχω χρέος μικρό, μεγάλο, συμφέρει να πάω στις 72, συμφέρει να κάνω αίτηση για τον εξοδικαστικό.
0: Ναι, για πες μας αυτά τα δύο εργαλεία, τι διαφοροποίηση
1: έχουν. Αυτά τα δύο εργαλεία, ναι, ακριβώς. Συμφέρει, επιλέξτε τις 72 δες πότε. Τα χρέη σας είναι μικρά προς μεσαία. Εντοπίζονται μόνο στον ΕΦΚΑ και δημιουργήθηκαν πριν το 24.
0: Ναι.
1: Διαθέτετε και ακίνητη πλουσία ή αποταμιγές που θα σας πετούσαν έξω στο εκτός κουρέματος του εξοδικαστικού. Αλλά θέλετε απλά χρόνο να πληρώσετε. Βιάζεστε να πάρετε ασφαλιστική ενημερότητα. Αυτά τα κριτήρια είναι 72 δόσεις. Τώρα, επιλέγουμε το εξοδικαστικό. Οπότε, αν έχουμε μεγάλα χρέη που είναι δυνατόν να αποπληρωθούν σε 6 χρόνια, 72 μήνες, γιατί οι 72 δόσεις είναι 5, 12, 6, 12, 72. Το εξοδικαστικό όμως είναι 6 χρόνια. Περδεύτηκα κι εγώ. 420 δόσεις το μεγαλύτερο, 20 χρόνια πόσο είναι, ναι.
0: Ναι.
1: Ακριβώς.
0: Άρα είναι πολύ μεγαλύτερο το χρονικό διάστημα.
1: Πολύ μεγαλύτερο. Αλλά εδώ, εάν έχω ακίνητα που θα μου πει εκτός από την κύρια κατοικία, πρέπει να το δούμε, να δούμε αν πρέπει να αυτοποιήσεις.
0: Άρα ο πολίτης λοιπόν δεν πρέπει να κοιτάζει μόνο πόσα ευρώ θα πληρώνει κάθε μήνα, πόσο θα είναι η δόση του δηλαδή, αλλά συνολικό το κόστος, ποιο θα είναι το κόστος για το χρέος του. Διότι μπορεί να πληρώνεις λιγότερα το μήνα, αλλά επειδή είναι πιο επιμικημένο συνολικά, επιμικημένη η ρύθμιση, να πληρώνεις πολλά περισσότερα στο τέλος της ρύθμισης.
1: Και για να το επιβεβαιώσουμε ένα παραδειγματάκι. Έχουμε ένα προφίλ ελεύθερου επαγγελματία με χρέη 15.000 για παράδειγμα στον ΕΦ.
0: Ναι.
1: Που αυτά είναι παλιά. Δημιουργήθηκαν στο 21, 22 και μέχρι το 23. Και δεν χρωστάει πουθενά αλλού. Διαθέτει όμως ένα διαμέρισμα.
0: Mm-hmm.
1: Το σενάριο των 72 δόσεων. Ναι. Γιατί έτσι συγκρίνεται αυτόματα σε 5 λεπτά. Mm-hmm. Μηνιαία δόση είναι εδώ περίπου 210 ευρώ για 6 χρόνια. Και το κούρεμα δεν υπάρχει, γιατί πληρώνει όλο το κεφάλαιο. Όμως το σενάριο στον εξοδικαστικό, λόγω της ύπαρξης του ακινήτου, προσέχουμε εδώ τι λέμε, Γιάννη μου, λόγω ότι έχει ακίνητο. Ο αλγόριθμος που μπαίνει σε αυτό την εφαρμογή δεν εγκρίνει κούρεμα. Του προτείνει 240 δόσεις με 63 ευρώ, όμως η διαδικασία κρατάει 3-4 μήνες.
0: Νομίζω...
1: Άρα τι συμφέρει, στην προκειμένη περίπτωση συμφέρει η ρύθμιση των 72 δόσεων, αν και η δόση είναι μεγαλύτερη.
0: Μάλιστα.
1: Συμπερδεύει γρήγορα.
0: Νομίζω μας τα εξήγησε αναλυτικά. Τώρα.
1: Ρώτα και δεν μπλέκει με άρση του αρχικού απορρίτου που έχει το άλλο.
0: Και αυτό πολύ
1: βέβαια,
0: σημαντικό.
1: Πάμε... Τον εξοδικαστικό παραμένει 3%, είναι πολύ σημαντικό.
0: Ωραία, λοιπόν.
1: Παραμένει σταθερό το επιτόκιο.
0: Πάμε τώρα εδώ, στα ενίκια μέσω τραπέζης. Τι αλλάζει, γιατί άλλαξε κάτι. Γιατί πήρε νέα παράταση, να σε ρωτήσω. Μάλλον όχι μόνο τι αλλάζει.
1: Είχαμε
0: υποχρεωτική πληρωμή.
1: Είχαμε μιλήσει για ένα εμβληματικό έργο που ανοίγει, το ΜΙΔΑ.
0: Καταρχάς, το μέτρο αυτό δεν καταργείται.
1: Όχι, δεν
0: παράταση παίρνει, αναβολή μάλλον.
1: Αυτός μετατίθεται.
0: Ναι.
1: Πότε, από 1η Ιουλίου του 2027.
0: Γιατί
1: εδώ στην προκειμένη περίπτωση έχουμε μια διασταύρωση που θέλει μισθωτήριο το ακίνητο, τον ιδιοκτήτη, τον ενοικιαστή και τραπεζική πληρωμή. Θα πρέπει να συμφωνούν αυτά όλα στην νέα εφαρμογή που θα είναι πλέον και θα βάλουμε όλοι τα ακίνητά μας και θα είναι για κάθε χρήση πιο ακίνητο, για αποθήκη, για ενίκιο, για σπίτι, για μαγαζί. Αυτή η εφαρμογή, ο ΜΙΔΑ, δεν το λέω ΜΙΔΑς που λένε, ο ΜΙΔΑ, mm-hmm. Το έχουμε πλέον, είχε αρκετές δυσκολίες ακόμη και πολύ περισσότερο παίρνουν και τα ακίνητα αγροτικά κλπ. Για να ξεκαθαρίσει το θέμα των επιδοτήσεων. Άρα όλα αυτά τα εμπόδια τα θεώρησε πολύ σωστά η ΑΔΕ και το Οικονομική Πολιτική του Υπουργείου. Τα είδαμε και στην Ευρώπη. Να παραταθούν
0: λοιπόν,
1: για να οργανωθεί καλύτερα το σύστημα.
0: Δεν είναι απλά διαδικαστικό το ζήτημα, είναι και μέρος μιας ευρύτερης ψηφιακής διασταύρωσης. Σας την πω έτσι, Γιώργο. Δηλαδή, μισθωτήριο, ακίνητο, ιδιοκτήτης, ενοικιαστής και τραπεζική πληρωμή σε περίπτωση διαστάβρωσης.
1: Ναι, αυτά όλα που είπες,
0: πρέπει να συμφωνούν.
1: 3, 4, 5 πρέπει να συμφωνούν.
0: Ακριβώς.
1: Και να συμφωνούν και για τον να το βλέπει και ο ενδιαφερόμενος, ο ενοικιαστής, ο ιδιοκτήτης, ο Φιλέτης, αλλά και βεβαίως να γίνεται διασταύρωση.
0: Μέχρι την 1η Ιουλίου του 27, αν δεν αλλάξει κάτι, δεν είναι υποχρεωτική η καταβολή μισθωμάτων από ενίκεια σε τραπεζικό λογαριασμό του ιδιοκτήτη.
1: Και μια και το τόνισε, να προσθέσω εγώ ότι δεν σημαίνει επειδή θα πληρώνουμε μετρητά μέχρι τότε, θα χάσουμε την επιδότηση τώρα που είναι. Ναι. Ποντό πληρωμό, το Νοέμβριο.
0: Το Νοέμβριο, ναι.
1: Και η υπόψη είναι, έχει ξαναπεί μάλιστα και στην εκπομπή σου μαζί μου, ότι γιατροί, στρατιωτικοί, εκπαιδευτικοί που είναι εκτός Αθηνών, έχουν μπροστά τους τώρα, άμεσα.
0: Ναι,
1: θα πάνε
0: τώρα
1: δύο ενίκια.
0: Κλείνοντας τη συζήτησή μας, εγώ αυτό το οποίο βγάζω ως συμπέρασμα είναι ότι το φορολογικό σύστημα, η διαδικασία αυτή, όλες οι διαδικασίες γίνονται ολοένα και περισσότερο ψηφιακές, ολοένα και περισσότερο ηλεκτρονικές, άρα οι διασταυρώσεις θα είναι πολύ πιο εύκολες για όλους. Αυτό εγώ βγάζω συμπέρασμα.
1: Ναι, και να προσθέσω.
0: Είναι σωστό το συμπέρασμα που έβγαλα.
1: Πολύ σωστό το συμπέρασμα και κλείνω με μια φράση. Ναι, ψηφιοποίηση, ναι, να μην είναι βίαιη και να είναι πολύ απλή.
0: Ναι,
1: αυτό
0: σωστό
1: είναι το αίτημα της αγοράς, αυτό
0: όλους
1: είναι το αίτημα των τεχνολογιστών. Αυτό το αίτημα που έχει υπερασπιστεί το έργο του λογιστή,
0: ναι,
1: αυτό είναι το αίτημα της κοινωνίας.
0: Σωστό.
1: Θέλουμε την ψηφιοποίηση μας. Σταματήσαν οι χιλιάδες ουρές, φορείες, τράπεζες κλπ. Αλλά παράλληλα η ψηφιοποίηση να περάσει με πολύ απλό τρόπο και να είναι απλουστευμένη.
0: Την καλημέρα μας, Γιώργο Χριστόπουλε. Ευχαριστούμε
1: καλά,
0: πολύ. Να είστε καλά. Καλημέρα. Λοιπόν, ακούσατε από τον Γιώργο μια σειρά από χρηστικά θέματα, τα οποία νομίζω ότι έχουν ενδιαφέρον.
2: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο. Το αυτοκίνητο δεν σε χαρακτηρίζει. Χαρακτήρα του δίνεις εσύ. Νέο Dacia Sandero. Πρώτο σε πωλήσεις λιανική στην Ευρώπη από το 2017. Τώρα από 15.900 ευρώ με το κλειδί στο χέρι. Στις εκθέσεις Dacia.
3: Επισκεφτείτε τη Ζικίδης Όμικρον Έψιλον. Εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Renault Dacia, βιομηχανική περιοχή Πρέβεζας.
4: Πριν ξεκινήσει μια εργασία, υπάρχουν δύο επιλογές. Να ψάχνεις ή να πας κατευθείαν στο σωστό σημείο.
5: Τεχνικό πολυκατάστημα Κόνστας. Εδώ βρίσκει συγκεντρωμένα και σε μεγάλη ποικιλία
4: μονωτικά και στεγανοτικά
5: χρώματα,
4: εργαλεία χειρός και ηλεκτρικά εργαλεία,
5: ηλεκτρολογικό εξοπλισμό,
4: υδραυλικά,
5: μηχανήματα κήπου,
4: κυγκαλερίας,
5: είδη μπαρμπεκιού.
4: Και σε ό,τι αφορά στη θερμομόνωση του κτηρίου σας, μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Αυτονομώ, είμαστε δίπλα σας για να μάθετε όλα όσα χρειάζεστε.
5: Τεχνικό Πολυκατάστημα Κόνστας. Λεωφόρος Ιωαννίνων 45, Πρέβεζα.
4: Τηλέφωνο 26820-29-665.
5: Θα μας βρείτε και στα social για να μαθαίνετε πρώτοι τις προσφορές μας.
4: Κόνστας. Ξεκινά σωστά από την αρχή.
6: Σαν σήμερα, παρέα με το ασφαλιστικό γραφείο Μίτσης Χρήστος στο Ράδιο Πρέβεζα 93.
7: Κάθε χρόνο προσελκύει το παγκόσμιο ενδιαφέρον, αφού εμφανίζονται εκεί μερικοί από τους πιο διάσημους ηθοποιούς του κόσμου. Ο λόγος για το φεστιβάλ και...
1: Σταματήσαν οι χιλιάδες ουρές, φορείες, τράπεζες κλπ. Αλλά παράλληλα η ψηφιοποίηση να περάσει με πολύ απλό τρόπο και να είναι απλουστευμένη.
0: Την καλημέρα μας, Γιώργο Χριστόπουλε. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Καλημέρα. Λοιπόν, ακούσατε από τον Γιώργο μια σειρά από χρηστικά θέματα, τα οποία νομίζω ότι έχουν ενδιαφέρον.
2: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
3: Το αυτοκίνητο δεν σε χαρακτηρίζει. Χαρακτήρα του δίνεις εσύ. Νέο Dacia Sandero. Πρώτο σε πωλήσεις λιανική στην Ευρώπη από το 2017. Τώρα από 15.900 ευρώ με το κλειδί στο χέρι. Στις εκθέσεις Dacia.
4: Επισκεφτείτε τη Ζικίδης Όμικρον Έψιλον. Εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Renault Dacia, βιομηχανική περιοχή Πρέβεζας.
8: Πριν ξεκινήσει μια εργασία, υπάρχουν δύο επιλογές. Να ψάχνεις ή να πας κατευθείαν στο σωστό σημείο.
5: Τεχνικό πολυκατάστημα Κόνστας. Εδώ βρίσκει συγκεντρωμένα και σε μεγάλη ποικιλία
4: μονωτικά και στεγανοτικά
5: χρώματα,
4: εργαλεία χειρός και ηλεκτρικά εργαλεία,
5: ηλεκτρολογικό εξοπλισμό,
4: υδραυλικά,
5: μηχανήματα κήπου,
4: κυγκαλερίας,
5: είδη μπαρμπεκιού.
4: Και σε ό,τι αφορά στη θερμομόνωση του κτηρίου σας, μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Αυτονομώ, είμαστε δίπλα σας για να μάθετε όλα όσα χρειάζεστε.
5: Τεχνικό Πολυκατάστημα Κόνστας. Λεωφόρος Ιωαννίνων 45, Πρέβεζα.
4: Τηλέφωνο 26820-29-665.
5: Θα μας βρείτε και στα social για να μαθαίνετε πρώτοι τις προσφορές μας.
4: Κόνστας. Ξεκινά σωστά από την αρχή.
6: Σαν σήμερα, παρέα με το ασφαλιστικό γραφείο Μίτσης Χρήστος στο Ράδιο Πρέβεζα 93.
9: Κάθε χρόνο προσελκύει το παγκόσμιο ενδιαφέρον, αφού εμφανίζονται εκεί μερικοί από τους πιο διάσημους ηθοποιούς του κόσμου. Ο λόγος για το Φεστιβάλ Κινηματογράφου των Κανών, που ξεκίνησε στις 20 Σεπτέμβρη του 1945 σαν σήμερα. Λίγο αργότερα, το 1960 σαν σήμερα, εγκαινιάστηκε και το πρώτο Φεστιβάλ Ελληνικού Κινηματογράφου στη Θεσσαλονίκη. Καλές και κάνες, αλλά εμείς ψηφίζουμε Θεσσαλονίκη. Κάποιοι άλλοι πάλι, το 1975 σαν σήμερα, ψήφισαν το τραγούδι Fame του David Bowie και το ανέβασαν στην πρώτη θέση στα charts. Εκεί που βρέθηκαν και οι Muse το 2009 σαν σήμερα χάρη στο άλμπουμ The Resistance. Λογικό, ήταν ένα από τα καλύτερα άλμπουμ της χρονιάς.
10: Ήταν το σαν σήμερα παρέα με το ασφαλιστικό γραφείο Μίτσης Χρήστος.

0: ολοκληρωμένες και ευέλικτες λύσεις ασφάλισης των κορυφαίων ασφαλιστικών εταιριών που βελτιώνουν την καθημερινότητα και τον τρόπο ζωής σου. Εσείς ασφαλίζετε το παρόν και εμείς σας εξασφαλίζουμε το μέλλον. Ασφάλειες Μίτσης Χρήστος. Σπηλιάδου 1, Πρέβεζα.
1: Radio Πρέβεζα, Real FM και το Σαββατοκύριακο η ενημέρωση που αξίζει διπλά ξεκινά.
2: Έλα Γεωργία, να χαίρεσαι το εγγονάκι. Καλημέρα στο Δημήτρη από τη Γλυφάδα. Να σε καλά και εσύ Δημήτρη, την αγάπη μας. Καλημέρα στο φίλο τον Μπάμπη, το μεταφορέα από το Εγάλαιο. Να σε καλά Μπάμπη. Καλημέρα στον Νίκο από τη Χαλκίδα. Καλημέρα Γιάννη, κάποιοι νεόπλουτοι εύπιστοι γίνονται βορρά σε κάποιους επιτηδίους οι οποίοι τους υπόσχονται ευεξία, ομορφιά, ακόμη και αθανασία. Πόσοι από εμάς τους κοινούς θνητούς γνώριζαν ή είχαν την οικονομική δυνατότητα να υποβληθούν σε πλασμαφαίρεση σε μια κλινική που να πληρεί τους όρους ασφαλείας χωρίς να εκθέτουν τον εαυτό τους σε κίνδυνο. Νομίζω ότι η πολιτεία έρχεται πάντα δεύτερη σε ένα θέμα που αφορά μια συγκεκριμένη ελίτ και φυσικά γίνεται τόσο μεγάλος θόρυβος. Καλή συνέχεια. Να είσαι καλά, Νίκο. Είναι σωστό το μήνυμά σου σε γενικές γραμμές και αυτό το διαπιστώσαμε για πρώτη φορά σε αυτή τη διάσταση, δυστυχώς μετά το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Καλημέρα και στο φίλο το Θόδωρο. Να το διευκρινίσω, γιατί ίσως εγώ δεν έγινα κατανοητός, αγαπητέ φίλε Θόδωρε. Υποχρεωτική αλλαγή διπλώματος ισχύει από τώρα για όσους οδηγούς μετά το 65ο έτος της ηλικίας τους πάνε για ανανέωση της άδειας που γίνεται ανά 3 χρόνια. Εκεί αλλάζει υποχρεωτικά το δίπλωμα από χάρτινο σε πλαστικοποιημένο. Ξέρεις, όπως οι πιστωτικές κάρτες. Αλλά επίσης προσέξτε, είναι υποχρεωτική αλλαγή διπλώματος και σε μια άλλη περίπτωση. Ανεξαρτήτως από την ηλικία, αν θέλετε να προσθέσετε μια νέα κατηγορία οδήγησης. Οδηγάτε για παράδειγμα αυτοκίνητο και θέλετε να οδηγήσετε φορτηγό, επαγγελματικό λεωφορείο ή μηχανή ή αντίστροφα. Και σε αυτή την περίπτωση γίνεται υποχρεωτικά η αλλαγή. Αυτό ήθελα να πω. Ίσως δεν το διευκρίνησα εγώ, αγαπητέ φίλε Θόδωρε, καλά. Κατά τα άλλα, η ισχύ των χάρτινων διπλωμάτων είναι ακόμα για 6-7 χρόνια, μέχρι το 33. Τυπικά. Δεν νομίζω όμως για οδήγηση στην Ευρώπη. Αυτό πρέπει να το δούμε αναλυτικά. Μόνο για εντός Ελλάδας.
3: Σαν πενιάλη πιτερή από μπουζούκια.
2: Λοιπόν, η ώρα είναι 7 και 56 πρώτα λεπτά, φίλες και φίλοι. Ελαφριά συννεφιά βλέπω έξω, εδώ από τον κεντρικό ραδιοθάλαμο που έχουμε άπλετη θέα, φοβερή θέα του Real FM. Βλέπουμε σχεδόν όλο το λεκανοπέδιο της Αττικής, μέχρι κάτω Πειραιά, μη σας πω μέχρι την Αίγινα. Η ώρα είναι 7 και 56 πρώτα λεπτά, καλοκαιράκι και σήμερα. Ας ελπίσουμε θα βελτιωθεί ο καιρός, η διάβγειά του και θα βγει και ήλιος στη συνέχεια. Πολλοί κόσμος θα πάει να κάνει τα μπανάκια του σήμερα και ξέρετε, επειδή έχουν αρχίσει σχολεία. Έχει επιστρέψει ο κόσμος στην καθημερινότητά του. Θα έχει και λιγότερο κόσμο από το καλοκαίρι σήμερα στις παραλίες. Θα μου πείτε, αυτά είναι για γατάκια. Εδώ έχουμε φίλους χειμερινούς κολυμβητές που στέλνουν τις καλημέρες τους στα Σαββατοκύριακα και κάνουν μπάνιο μέσα στο χειμώνα. Με 8 βαθμούς θερμοκρασία εξωτερικό χώρο, κάνουν μπανάκι κανονικό. Ό,τι και να κάνετε, να περάσετε όμορφα σήμερα, Κυριακή. Αυτό έχει σημασία. Είτε κάνετε μπάνιο, είτε δεν κάνετε μπάνιο. Είτε πάτε σε κάποια ταβέρνα, σε ένα καφέ, είτε κάνετε κάτι άλλο, εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, διαφημιστικό διάλειμμα σε 3 με 4 λεπτά.
4: Η ώρα στο Radio Πρέβεζα είναι 8.
1: Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο. Θέλεις η επιχείρησή σου να ακούγεται, να ξεχωρίζει. Διαφημίσου στο Radio Πρέβεζα 93. Καθημερινή μουσική και ενημέρωση. Στοχευμένο κοινό.

0: Radio Πρέβεζα 93. Η δύναμη της διαφήμισης στον αέρα.
1: Το διάβασμα γίνεται πιο εύκολο όταν το παιδί νιώθει άνετα, έχει σωστή καθοδήγηση και ανθρώπους δίπλα του. Στο Φιλολογικό Φροντιστήριο Α και Ω δημιουργούμε καθημερινά ένα φιλόξενο περιβάλλον μάθησης με αυστηρά ολιγομελή τμήματα και εξατομικευμένη διδασκαλία. Αναλαμβάνουμε καθημερινή μελέτη για όλες τις τάξεις του δημοτικού και τα φιλολογικά μαθήματα του γυμνασίου, φροντιστηριακή υποστήριξη για μαθητές γυμνασίου και λυκείου, καθώς και ειδικά τμήματα παραγωγής λόγου. Με έμπειρους εκπαιδευτικούς και δικά μας βοηθήματα για κάθε βαθμίδα, είμαστε δίπλα στο μαθητή από το Α μέχρι το Ω. Μαζί διαβάζουμε, μαζί προοδεύουμε. Φιλολογικό Φροντιστήριο Α και Ω. Λεωφόρος Ιωαννίνων 3, πρώτος όροφος, Πρέβεζα. Διεύθυνση σπουδών, Γεωργία Τσίτσου. Τηλέφωνο 6972 526153.
2: Έμεινες από μπαταρία. Μη χάνεις χρόνο. Στη Modile Battery, στη Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α στην Πρέβεζα, θα βρείτε ολοκληρωμένες λύσεις σε μπαταρίες για κάθε ανάγκη. Μπαταρίες αυτοκινήτων, μοτοσυκλετών, μηχανημάτων ναυτιλίας, UPS και συναγερμών. Διαθέτουμε και μπαταρίες AGM και EFB κορυφαίας ποιότητας για αυτοκίνητα με τεχνολογία Start and Stop. Στη Modile Battery θα βρείτε και μεγάλη γκάμα σε φορτιστές και εκκινητές για να είστε πάντα ένα βήμα μπροστά. Με εξειδίκευση και άμεση εξυπηρέτηση, η Modile Battery βρίσκεται δίπλα σας σε κάθε διαδρομή. Modile Battery στην Πρέβεζα. Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820 25 689.
3: Αγαπάμε την παράδοση. Αγαπάμε τον καφέ. Γι' αυτό από το 1928 σας προσφέρουμε τον καλύτερο. Καφεκοπτίο Κοστούλας. Το μεράκι, η αγάπη και η πίστη στην παράδοση μεταφέρεται από γενιά σε γενιά και το αποτέλεσμα μας δικαιώνει σε κάθε φλετζάνι. Με πλούσιο άρωμα και γεμάτη γεύση, ο ελληνικός καφές μας είναι η απόδειξη ότι οι αυθεντικές γεύσεις παραμένουν διαχρονικές. Δοκιμάστε ακόμα εσπρέσο, φίλτρο απλό και αρωματικό, τσάι, βότανα και αρωματικά φυτά. Σας περιμένουμε και με ολόφρισκους ξηρούς καρπούς, μείγματα ενέργειας και μπάρες δημητριακών, προϊόντα χωρίς ζάχαρη και προϊόντα χωρίς γλουτένη. Καφεκοπτίο Κοστούλας. Εθνικής Αντιστάσεως 39, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820 22 313. Αγάπη για τις αυθεντικές γεύσεις.
2: Θες να είσαι ήρεμος με το αμάξι σου? Πήγαινε το εκεί που ξέρουν τι κάνουν. Σέρβις, μετατροπές, υγραέριο. Όλα σωστά, όλα στην ώρα τους. Q-Service, Ευάγγελος Βλάχος. Ήρεμα και επαγγελματικά.
4: Θέλω και γατάκια και σκυλάκια και ψαράκια και χαμστεράκια και κουνελάκια και σκιουράκια. Πού θα τα βρω?
5: Στην Κιβωτό.
4: Και πού είναι αυτό?
5: Περίμενε να πάρω τον ΝΟΕ τηλέφωνο.
1: Για ό,τι θέλετε για τους μικρούς σας φίλους, μην πάτε μακριά. Ελάτε σε εμάς. Pet Shop Κιβωτός.
6: Τροφές, ενιδρία και αξεσουάρ επώνυμων εταιριών. Ακόμα, τροφές σκύλου και γάτας, χρυσόψαρα, τροπικά ψάρια, ερπετά και μικρά τροχτικά, παπαγαλάκια, καναρίνια.
1: Πάντα με τις πιο φιλικές τιμές. Υπεύθυνος Χρήστος Γιάννογλου.
6: Pet Shop Κιβωτός. Παναγή Τσαλδάρη 27, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820 26 191.
4: Φύγαμε για Κιβωτό!
1: Και τώρα στο Pet Shop Κιβωτός υποδεχόμαστε το grooming. Ο καλοπισμός των τετράποδων φίλων μας γίνεται πιο εύκολος από ποτέ. Αναλαμβάνουμε λούσιμο, μπάνιο και κόψιμο νυχιών, πάντα με σεβασμό πρώτα στα ζώα και φυσικά στα αφεντικά τους. Pet Shop Κιβωτός. Χρήστος Γιάννογλου.
0: Radio Πρέβεζα, Real FM. Και το Σαββατοκυριακό η ενημέρωση που αξίζει διπλά ξεκινά.
7: Αυτό επιβεβαιώνουν, αγαπητέ Ιωάννη, συνονόματε. Υπάρχουν απόλυτα τυπικοί σε όλα τα φορολογικά δεδομένα, φίλοι μας οδηγοί ταξί. Υπάρχουν και οι άλλοι, οι οποίοι δεν ήταν απόλυτα τυπικοί. Μεντένει ότι δεν έκοβαν σχεδόν ποτέ αποδείξεις. Αυτό χαμήλωνε το μέσο όρο των εισοδημάτων, ακόμα και σε αυτούς οι οποίοι πραγματικά έκοβαν αποδείξεις και πλήρωναν το φόρο που τους αναλογούσε. Καλημέρα στον αγαπητό φίλο τον Νίκο. Να σε καλά, Νίκο, την αγάπη μας. Οκτώ και δύο πρώτα λεπτά. Είναι η ώρα για τα ακίνητα. Μάνος Κρανίδης, ο πολιτικός μηχανικός στην ελεύθερη αγορά, την οικονομία της αγοράς, στον ιδιωτικό τομέα και εκπρόσωπος της Πομιδά στην τηλεφωνική γραμμή. Καλημέρα, Μάνο.
8: Καλημέρα, Γιάννη. Καλημέρα σε όλους, όλη την παρέα.
7: Να είμαστε καλά με υγεία, όπως πάντα κάθε Κυριακή. Θέλουμε να μας πεις μερικά πράγματα που αφορούν κατά κύριο λόγο το κληρονομικό δίκαιο, οι λύσεις για εξαδιαιρέτου αυθαίρετα και αδήλωτα και αν αλλάζει κάτι σε σχέση με αυτά τα οποία γνωρίζαμε τόσα χρόνια.
8: Ναι, Γιάννη, είναι μια μεταρρύθμιση, θα λέγα εγώ, μια πλήρης αλλαγή, η οποία έχει τεθεί από εφαρμογή από τις 16 Σεπτεμβρίου, τώρα, πριν 4 μέρες. Mm-hmm. Έχουμε ένα νέο νόμο, ο 5303 του 26 προφανώς, που στην ουσία αντικαθιστά το κληρονομικό δίκαιο και δίνει κάποιες μεγαλύτερες ευελιξίες, Γιάννη. Δεν θέλω να σας κουράσω με πολλά νομικά, αλλά πλέον μπορεί κάποιος είτε να κάνει κάποιες καλύτερες επιλογές, προφανώς μετά το θάνατο ή και πριν από το θάνατο. Πρόσεξε. Δηλαδή να υπάρξει κληρονομική σύμβαση πριν από το θάνατο.
7: Ναι.
8: Και ξεσπάτε στα κληρονομικά, να μην τα λέμε ένα-ένα, υπήρχαν πολλές διαφωνίες. Κάποιοι διαφωνούσαν με τις αποφάσεις, με την περιουσία, με τη διαθήκη και υπήρχαν πολλές δικαστικές υποθέσεις. Τώρα αυτά μπορούν να περιοριστούν, διότι μπορεί να υπάρξουν, ας πούμε, ακόμα και να το πω έτσι, και χρηματικές αποζημιώσεις. Δηλαδή, κάποιος ο οποίος έχει φτυχτεί μπορεί να παραζητήσει χρηματική αξίωση πλέον από τον αδερφό του, στην αδερφή του.
7: Κατανοητό. Τώρα.
8: Αυτό όμως που θέλω να πω, να το κλείσουμε για να δώσουμε ένα δευτερόλεπτο, είναι ότι σε κάθε περίπτωση, είτε έχουμε κληρονομική σύμβαση, είτε έχουμε γονική παροχή που είναι εν ζωή προφανώς, πρέπει να ελέγχουμε το ακίνητο.
7: Μάλιστα.
8: Προσοχή μεγάλη σε αυτό, έτσι.
7: Νομίζω ότι αυτό πλέον αφορά όλους. Πρέπει να ελέγχουμε το ακίνητο.
8: Πάντα πρώτη κίνηση είναι αυτή.
7: Ακριβώς. Τώρα, πες μας για τις γονικές παροχές. Τα σημεία κλειδιά πριν από τη μεταβίβαση και το αφορολόγητο. Τώρα μιλάμε για ακίνητα έως 800.000 ευρώ αξία. Mm-hmm. Αν αλλάζει κάτι και αν επιταχύνονται οι διαδικασίες.
8: Ναι, εδώ είναι η κλάσικη περίπτωση της γονικής παροχής, η οποία βάσει του νόμου που έχει περάσει η κυβέρνηση ένα πολύ σοβαρό φορολογικό κίνητρο μέχρι 800.000 αναγωνέα. Προσέξτε το αυτό. Mm-hmm. Είναι αφορολόγητο συνολική περιουσία ιστοδυναικές. Όχι ένα χρονό, όχι το έτος, συνολική. Mm-hmm. Δεν έχει φόρο, δεν είναι αφορολόγητο.
7: Ναι.
8: Βεβαίως πάντα πρέπει να κάνει τη διαδικασία κανονικά ενός τίτλου. Νομικό έλεγχο, τεχνικό έλεγχο, πολυοδομικό έλεγχο, συμβολογράφο, έχει τα έξοδα αυτά. Και είναι πολύ βασικό εδώ να πούμε κάτι, ότι περιλαμβάνει και χρηματική γονική παροχή. Mm. Δεν το ξέρουν πολλοί. Δηλαδή, Γιάννη,
7: άρα δεν ισχύει μόνο για ακίνητα, αλλά και για χρηματική γονική παροχή.
8: Για χρηματική, το οποίο είναι πάρα
7: μέχρι
8: πολύ σημαντικό.
7: Μέχρι 800.000 ευρώ και αυτή.
8: Μέχρι 800.000 ευρώ.
7: Μάλιστα.
8: Το οποίο είναι και λογικό, Γιάννη.
7: Υπάρχει όμως μια προϋπόθεση. Η μεταφορά αυτή του ποσού να γίνεται τραπεζικά.
8: Όλα τραπεζικά και με κατάλληλη διαδικασία. Έχει δίκιο απόλυτο για να μην έχει φόρο.
7: Όχι μετρητά.
8: Όχι ποτέ μετρητά. Το έχουμε καταλάβει και αυτό έτσι όπως το είπες και πριν. Όλα τραπεζικά πρέπει να γίνονται, όλα τα κίνητρα. Και το πολύ βασικό είναι ότι είναι και σωστό. Δηλαδή, μπορεί Γιάννη να έχει 50 χιλιάρικα εγώ και να τα δώσω στο παιδί μου και να τα ξαναφορολογούμε.
7: Σωστό.
8: Εδώ που τα λέμε. Και το τελευταίο εδώ, ότι μπορεί να δημιουργήσει πόθεν έσχεση. Αυτό ήθελα να σας πω. Είναι ένα κόλπο που δεν το ξεκόλπω. Που είναι μια διαδικασία που δεν την ξέρουν πολύ. Ας πούμε λοιπόν ότι εμένα το γιο μου θέλει να αγοράσει ένα κίνητο.
7: Ναι.
8: Και δεν έχει το πόθεν έσχεση να το πάρει. Του κάνω εγώ λοιπόν τη χρηματική παροχή. 50.000 επίσημα, κανονικά τραπεζικά, αποκτά από δεν έσχεις. Γιατί πια θα πει στην εφορία, εγώ τα πήρα το πατέρα μου. Αυτό είναι πολύ σημαντικό.
7: Πάρα πολύ σημαντικό. Έτσι. Άρα λοιπόν δεν αφορά μόνο τα κίνητα, αφορά πάσης φύσεως.
8: Πάσης φύσεως.
7: Πάσης
8: φύσεως και γι' αυτό δεν πρέπει να αλλάξει. Είναι ένα από τις πιο επιτυχημένες νομίζω παρεμβάσεις που είχαν γίνει στην αρχή. Στην αρχή της θητείας Μητσοτάκη, αν θυμάστε, τα πρώτα που είχαν γίνει μαζί με τη μείωση του ένφια.
7: Ναι, σωστά. Τώρα να μας πεις για τον έλεγχο των τίτλων που προηγείται ο έλεγχος αυτός του συμβολέου. Πώς γίνεται μέσω του κτηματολογίου,
8: λοιπόν,
7: ποια είναι πλέον η διαδικασία.
8: Ναι. Μέσω του κτηματολογίου και ο νομικός έλεγχος, αλλά και άλλη τεχνική έλεγχη, εδώ έχουμε μια μεγάλη διαφορά. Ξεκίνησε μια νέα πλατφόρμα, η οποία δεν αφορά το σπόρο, δεν ξέρετε όμως να σας την πω, λέγεται μεταβολές.gr. Έχουμε περιπτώσεις, Γιάννη, που χρειάζεται να κάνουμε γεωμετρικές μεταβολές. Δηλαδή, έχουμε ένα οικόπεδο, παραδείγματος χάρη, που έχει λάθος σχήμα στο κτηματολόγιο, έχει λάθος όρια, έχει λάθος εμβαδό. Είναι μια τέτοια διαδικασία και γινόταν φυσικά. Τώρα θα γίνεται ηλεκτρονικά.
7: Μάλιστα.
8: Γλιτώνεις κάποιο χρόνο.
7: Παρόλο
8: που παραμένει η διαδικασία, έτσι. Εμένα μου έχουν τύχει τις περιπτώσεις αυτό.
7: Και βέβαια να πούμε ότι δεν πρόκειται να γίνει μεταβίβαση αγοραπολισία κινήτου χωρίς να υπάρχει ηλεκτρονική ταυτότητα του κτηρίου.
8: Όχι,
7: δηλαδή αυτό το ηλεκτρονικό διαβατήριο, το αποτύπωμα.
8: Η οποία προκύπτει και από τη μεταβολή. Πρέπει να κάνεις αυτή τη μεταβολή.
7: Χρειάζεται το πιστοποιητικό πληρώτας, αυτή η ηλεκτρονική ταυτότητα διαβατηρίου. Ακινήτου. Δεν μπορεί να μεταπολιθεί το ακίνητο χωρίς αυτή.
8: Και γι' αυτό πρέπει να ελέγχουμε σωστά πριν αγοράσουμε. Ή αν θέλουμε πριν πουλήσουμε, για να είμαστε έτοιμοι να μπορούμε να εκδώσουμε αυτή την ηλεκτρονική ταυτότητα.
7: Μάλιστα.
8: Σε κάθε ακίνητο αυτό ισχύει, έτσι, όχι μόνο στα οικόπεδα.
7: Ωραία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μάνο Κρανίδη.
8: Χαρά μου.
7: Χρηστικά τα θέματα που σχολιάζει ο Μάνος και τον ευχαριστούμε πολύ.
8: Χρηστικά και όπως ξέρεις, Γιάννη, μαζί έχουμε συζητάμε τα πάντα.
7: Είστε
8: και
7: δύναμη.
8: Δίνουμε και πληροφορίες. Θυμάστε, σας είχα πει για την τραπεζική καταβολή του συζητήσατε πριν με δύο Χριστόπουλο.
7: Ναι, ναι. Αναβλήθηκε για, για τον Ιούλιο του 2017.
8: Το λέγαμε
7: βεβαίως.
8: Το καλοκαίρι και λέγαμε ότι δεν είναι έτοιμη.
7: Δεν είναι έτοιμη. Μάλιστα. Λοιπόν. Την καλημέρα μας, Μάνο Κρανίδη. Σε ευχαριστούμε πολύ.
8: Επίσης.
7: Να στείλω την καλημέρα μου στο Μιχάλη από το Γερεβάν. Καλή Κυριακή και από Γερεβάν Γιάννη. Σας στέλνουμε την αγάπη μας από Αρμενία. Να σε καλά, Μιχάλη. Την, και τη δική μας αγάπη, φίλε, σε χρόνια κροατής. Σε καλημερίζουμε. Καλημέρα στο φίλο το Χρήστο από τη Νέα Σμύρνη. Δεν το πρόλαβα το μήνυμα, Χρήστο, το χθεσινό σχετικά με τον ειδικό φόρο κατανάλωση στα καύσιμα. Πριν από λίγες μέρες άκουσα έναν επώνυμο μιλητή στο Real να λέει ότι η ευρωπαϊκή δέσμευση είναι 35 λεπτά το λίτρο. Από 35 και άνω η κάθε χώρα κάνει ό,τι θέλει. Άρα η μείωση μέχρι τα 35 μπορεί να γίνει χωρίς να χρειαστεί την άδεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν το ξέρω να σου πω για να το σχολιάσω. Να το ρωτήσω. Γιατί ο Χρήστος ρώτησε γιατί υπάρχει αυτή η διαφορά. Η εταιρεία δεν είστε, δεν ήξερα να μου απαντήσουν. Θα το ρωτήσω και θα σου πω, αγαπητέ φίλε Χρήστο. Ο φίλος ο Χρήστος από τη Νέα Σμύρνη. Καλημέρα στον κύριο Παυλίδη. Να είστε καλά, κύριε Παυλίδη. Την καλημέρα μου και στο Βαγγέλη. Βαγγέλη, σου έχω απαντήσει στο θέμα αυτό. Αν νομίζεις ότι υπάρχουν διαδικτυακές απειλές σε βάρος σου και σε βάρος της οικογένειάς σου, η διαδικασία είναι πάρα πολύ απλή. Παίρνεις ένα δικηγόρο, το δικηγόρο σου, πας στην υπηρεσία δίωξης ηλεκτρονικού εγκλήματος, καταθέτεις μηνυτήρια αναφορά μήνυση και ανακαλύπτεται η IP. Δεν κρύβεται κανένας πλέον. Αν νομίζεις ότι απειλείς, εκτός δηλαδή από εξύβριση, σε απειλούν κιόλας, δεν ξέρω για ποιο λόγο, μου στέλνεις το μήνυμα, έχεις κάποιο προσωπικό με κάτι, συμβαίνει κάτι άλλο, δεν το ξέρω, υπάρχει συγκεκριμένη ποινική διαδικασία. Δικηγόρος, υπηρεσία δίωξης ηλεκτρονικού εγκλήματος στη Γαδά, καταθέτεις μήνυση και θα βρουν την IP του. Θα τον εντοπίσουν και στο Βόρειο Πόλο, να είναι απλά τα πράγματα. Ούτε κι εγώ. Μην νομίζεις ότι είναι κάτι δύσκολο δηλαδή. Τον πιάνει σε χρόνο ΔΕΤΕ και μετά σου φυλάει τα παπούτσια για να μην προχωρήσει η ποινική διαδικασία. Σου ζητάει συγγνώμη. Αυτό συμβαίνει συνήθως. Και σε εμάς είχαν στείλει κάτι απειλητικά μηνύματα πριν χρόνια. Τους τσιμπήσαμε αυτούς. Πριν 4-5 χρόνια. Τους τσιμπήσαμε σε χρόνο ΔΕΤΕ. Δεν υπάρχει δηλαδή η διαδικασία που να μην τον βρει τον άλλον. Τουλάχιστον όταν είναι σοβαρές οι απειλές. Δεν μιλάμε για βλαμμένους τώρα οι οποίοι στέλνουν ένα μήνυμα ανώνυμα ή παραποιημένα τα χαρακτηριστικά τους. Με αυτούς ούτως ή άλλως δεν ασχολείται κανένα σοβαρός. Λοιπόν, καλημέρα στο φίλο το Δημήτρη. Αγαπητέ φίλε, σήμερα δεν θα ακούσω όλη την εκπομπή. Αγαπητέ Γιάννη, φεύγω για ταξιδάκι με μοτοσυκλέτα. Σου στέλνω απλά μια καλημέρα και καλή συνέχεια. Να είσαι καλά, Δημήτρη. Πολύ προσοχή στο δρόμο, φίλε. Ειδικά εσύ που οδηγάς μηχανή. Να είσαι πάντα καλά, την αγάπη μας. Καλημέρα και στο φίλο τον Κωνσταντίνο Σαμουηλίδη. Καλημέρα, φίλε Γιάννη. Σήμερα από Κολονία, από Γερμανία δηλαδή ο φίλος. Τον Οκτώβριο, εκεί στα τέλη Οκτωβρίου, θα έρθω και εγώ στην Ελλάδα για πάντα. Επιστρέφω. Με το καλό, Κωνσταντίνε, να είσαι πάντα εδώ και να μας στέλνεις την αγάπη σου και την καλημέρα σου. Γίνεται χαμός, Κώστα, με τα email απατεώνων. Ο Κώστας μου γράφει ότι στέλνουν μηνύματα email για ανανέωση στοιχείων ΕΦΚΑ, αλλιώς δεν θα έχουν περίθαλψη. Αρκεί να στείλουν τους κωδικούς λογαριασμούς τραπεζών. Πολύ προσοχή. Αυτό το παράδειγμα που αναφέρει ο Κώστας είναι ένα από αυτά τα οποία συμβαίνουν. Θέλει ιδιαίτερη προσοχή με τα μηνύματα, σε SMS, σε εφαρμογές και σε email. Πάρα πολύ προσοχή. Καμία τράπεζα δεν ζητάει κωδικούς που έχετε εκεί. Καμία. Όταν βλέπετε τέτοια μηνύματα, τα πετάτε. Ούτε καν τα ανοίγετε, ούτε καν τα πλησιάζετε.

0: Καλημέρα φίλες και φίλοι. Με όλη αυτή την ιστορία και το τραγικό τέλος έτσι του Γιώργου Μαζονάκη, γιατί είναι τελικά αυτό το οποίο μένει, ο τρόπος, ο τραγικός τρόπος που κατέληξε ο άνθρωπος αυτός, ένας νέος καλλιτέχνης με τέτοια δημοφιλία που επιβεβαιώθηκε και μετά το θάνατό του. Λοιπόν, ο Μαζονάκης, φίλες και φίλοι, μετά όλα όσα συνέβησαν και την τροπή που πήραν στα μέσα μαζικής ενημέρωσης οι αποκαλύψεις αυτές, δεν υπάρχει άνθρωπος να μην μιλάει ακόμα και τώρα που μιλάμε 15 μέρες μετά για την υπόθεση αυτή. Δεν στέκομαι μόνο στο Γιώργο Μαζονάκη ως καλλιτέχνη, αλλά στην τραγική ιστορία και στον τρόπο που κατέληξε σε αυτό το περίεργο ιατρείο. Λοιπόν, έχει ανέβει ο Γιώργος Μαζονάκης στο Searching στην 35η θέση παγκοσμίως στην ψηφιακή απήχηση των κορυφαίων εφαρμογών και ιστοσελίδων που ασχολούνται με τη μουσική. Υπάρχει η επίσημη κατάταξη καλλιτεχνών, το Global Digital Ranking, όπου καταγράφει τη διεθνή ψηφιακή απήχηση του κάθε καλλιτέχνη. Δηλαδή, από ό,τι καταλαβαίνετε, αυτό σημαίνει πως τα τραγούδια του Γιώργου Μαζονάκη μετά αυτή την τραγική κατάληξη όχι μόνο αναζητούνται από τους χρήστες που θέλουν να μάθουν ποιος είναι, γιατί η είδηση του θανάτου του Μαζονάκη και ο τρόπος που πέθανε, να ξέρετε, έχει κάνει το γύρο του κόσμου, αλλά ακούγονται ολόκληρα και αρέσουν, με αποτέλεσμα χρήστες από τη Μαδαγασκάρη μέχρι την Αλάσκα και από την Κίνα μέχρι το Περού να αναζητούν ποιος ήταν ο Γιώργος Μαζονάκης. Τώρα, για να καταλάβετε πόσο σημαντικό είναι αυτό το μέγεθος της απήχησης για ένα καλλιτέχνη που προέρχεται από τη μικρή Ελλάδα, θεός χωρέσει το Γιώργο Μαζονάκη, φανταστείτε ότι η αίρια της country μουσικής στις Ηνωμένες Πολιτείες, η Ντόλι Πάρτον, που πέθανε πριν από μερικές μέρες, η Ντόλι Πάρτον, από φυσιολογικά αίτια, λίγες μέρες μετά το θάνατό της είχε ανέβει στην 31η θέση. Και ο Μαζονάκης εκτοξεύθηκε από μια μικρή χώρα στην 35η. Σας λέω δηλαδή τα δεδομένα πώς ακριβώς είναι και πόσο μεγάλη κληρονομιά αφήνει αυτό το παιδί μέσα από τα τραγούδια του στο μέλλον. Λοιπόν, Χρήστος Κρίγκας, για να επιστρέψουμε στην πεζή καθημερινότητα, φίλες και φίλοι, της οικονομίας και όχι μόνο. Χρήστο, καλημέρα.
1: Καλημέρα, Γιάννη, καλημέρα στους ακροατές. Μόνο που δεν θα είναι πεζή, δεν θα είναι πεζός ο λόγος και θα σας το εξηγήσω γιατί.
0: Λοιπόν, άμεσα μέτρα που αφορούν την παραγωγή και τον τελικό καταναλωτή, να μας πεις μερικά πράγματα πριν πάμε μετά σε αυτή την αλόγιστη πληροφορία που αφορά το AI και την οποία δέχεται σε ρυθμούς βομβαρδιστικούς ο κόσμος, οι πολίτες, οι φορολογούμενοι.
1: Ναι. Να ξεκινήσουμε, Γιάννη, πρώτα απ' όλα τρεις κουβέντες, να πω κάτι το οποίο αφορά και πρέπει να γίνει άμεσα. Νομίζω ότι ξεκάθαρα στο μυαλό πλέον του Πρωθυπουργού των Πολιτικών είναι ξεκάθαρο το ενεργειακό κόστος. Το ενεργειακό κόστος ξέρουμε πολύ καλά αύριο το πρωί, παράδειγμα, τι πρέπει να γίνει. Θα πρέπει άμεσα να πάρθει άμεσα μέτρα από τον Πρωθυπουργό μας, έτσι ώστε ο κόσμος να μπορέσει να βάλει το πετρέλαιό του, να μειωθεί το κόστος στο καύσιμο. Νομίζω ότι ίσως ανοίγει ένα μικρό παράθυρο, αλλά με πολύ πολύ μεγάλη προσοχή στο κομμάτι της μείωσης, ίσως αν υπάρξουν άλλα μέτρα, του ειδικού φόρου κατανάλωσης και έτσι ώστε να μπορέσει ο κόσμος να προμηθευτεί και το καύσιμό του, θα πρέπει ο παραγωγός, και εδώ θα μου επιτρέψει μόνο να κάνω ένα μικρό σχόλιο, έχουμε μπερδέψει αρκετά όλα αυτά τα χρόνια στην Ελλάδα τι σημαίνει πρωτογενής, δευτερογενής και τριτογενής τομέας, όταν έρχεται πλέον να κυριαρχήσει το AI και δεν θεωρητικό λόγο. Γιάννη, θέλω να ακούσει αυτό το πράγμα. Θέλει άμεση στήριξη αυτή τη στιγμή και το έχουν καταλάβει, θεωρώ πλέον, θέλει άμεση στήριξη ο πρωτογενής τομέας. Τι σημαίνει πρωτογενής τομέας? Παραγωγός. Και συγκεκριμένο παράδειγμα, αυτός ο οποίος παράγει την ελιά θα πρέπει να έχει το λογισμένο κόστος, θα πρέπει η ελιά να πηγαίνει ακριβώς μετά στο δεύτερο κομμάτι, το οποίο λέγεται μεταποίηση, δηλαδή το ελαιοτριβείο. Και αυτό σαν μεταποίηση να λειτουργεί και στην πρωτογενή τομέα, που περιλαμβάνει και άλλα πράγματα, να φεύγει σε φτηνή τιμή στον τελικό καταναλωτή και να μπορεί να εξάγεται.
0: Μάλιστα, ενδιαφέρουσα.
1: Και αν μου επιτρέπεις και κάτι ακόμη, το οποίο είναι σημαντικό.
0: Ναι, ναι.
1: Η Ελλάδα θα γίνει ένας ενεργειακός κόμπος. Αυτό είναι δεδομένο κάποια στιγμή. Θα πρέπει όμως τη χρήση της παραγωγής της ενέργειας να την χρησιμοποιήσουμε και στην χώρα μας. Αυτό που σου είπα, πρωτογενής, δευτερογενής και τριτογενής, θα πρέπει άμεσα να γίνει. Μάλιστα. Αύριο το πρωί, λοιπόν, μέτρα από τον Πρωθυπουργό και να χρησιμοποιήσουμε την ενέργεια αρχικά για τη χώρα μας και μετά να γίνουμε πραγματικά ο διάδρομος που χρειάζεται για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τώρα, μια Ευρωπαϊκή Ένωση που φιλορροεί, θα σου έλεγα.
0: Τώρα, πάμε να μας πεις μερικά πράγματα για αυτές τις αλόγιστες πληροφορίες, χωρίς μέτρο, αυτό εννοούμε, μέσω του AI που δέχεται ο κόσμος και ακόμα δεν έχει κατανοήσει πλήρως τι ακριβώς συμβαίνει. Θα έχει ενδιαφέρον ο τρόπος να το προσεγγίσεις και να μας εξηγείς και από δικά σου παραδείγματα, από το γραφείο, το φοροτεχνικό δηλαδή, τι συμβαίνει.
1: Γιάννη, θα σου το εξηγήσω από τη δικιά μου την πλευρά, αλλά κυρίως θα σου το εξηγήσω από τα μηνύματα τα οποία παίρνω από τον κόσμο. Πρώτα-πρώτα, να πω κι εγώ ότι ο Γιώργος Μαζονάκης ήταν ένα πραγματικά αγαπητό πρόσωπο, γιατί εκφραζόταν τα τραγούδια του στην ψυχή του κόσμου και αυτά τα ξέρουμε. Η δικιά μας η γενιά, δε Γιάννη, τα ξέρει πάρα πολύ καλά.
0: Προφανώς.
1: Πάω στο δεύτερο. Βλέπεις ότι μπορεί να υπάρξει οποιαδήποτε διαφήμιση ή οτιδήποτε άλλο και να διαφημιστεί οποιοδήποτε. Εννοείται ότι ο περισσότερος κόσμος κάνει, ειδικά ιατρικός κόσμος που εκεί στηρίζουμε πολλές από τις ελπίδες μας, κάνει πολύ σωστά τη δουλειά του. Αλλά πρέπει πάρα πολύ καλά να προσέξουμε την πληροφορία που παίρνουμε. Αν Γιάννη η πληροφορία αυτή ήταν μέχρι τώρα ένα διαδίκτυο ή ένα αυτό που βλέπαμε σε φυσική μορφή, τότε Γιάννη όταν μπει το AI στη ζωή μας και μας ακούει ο κόσμος, όταν κάποιος θα μπορεί παράδειγμα να κάνει πλαστή τη φωνή οποιοδήποτε άλλον για να ξεγελάσει τον κόσμο, οποιοδήποτε μπορεί να διαφημίζει ένα γραφείο με ένα τεχνικό κατασκεύασμα, τότε τι έχει πραγματικά ο κόσμος να υποστεί το επόμενο χρονικό διάστημα? Όλα αυτά θα πρέπει να αξιολογηθούν από μια γενική γραμματεία, πραγματικά AI, η οποία θεωρώ ότι θα πρέπει να γίνει και στη χώρα μας.
0: Χρειάζεται ενημέρωση πρώτα απ' όλα και μετά αυτό το οποίο λες.
1: Σε κάθε περίπτωση, Γιάννη, η ενημέρωση θα πρέπει να γίνει κεντρικά.
0: Ναι, κεντρικά.
1: Δεν μπορώ
0: βέβαια
1: εγώ να κάνω την ενημέρωση.
0: Συμφωνώ μαζί σου. Κεντρικά.
1: Πρέπει να γίνει ένας κεντρικός σχεδιασμός, να γνωρίζει ο κόσμος μέχρι πού φτάνει η πληροφορία και αυτό το οποίο
0: μάλιστα
1: ακούει, και μετά όλα. Για να μην έχουμε φαινόμενα τα οποία παρατηρούνται.
0: Ήδη παρατηρούνται πολλά, γιατί λίγοι έχουν καταλάβει την πραγματικά ορθή χρήση της AI, της τεχνητής
1: νοημοσύνης. Απλά μόνο, Γιάννη,
0: νοημοσύνης.
1: Να πω κάτι. Λίγοι μπορεί να έχουν καταλάβει. Λίγοι
0: πρέπει
1: μπορεί να έχουν καταλάβει
0: όμως
1: το πώς την αξιοποιούν. Πρόσεξε. Όχι όπλος. Πρέπει ο κόσμος να καταλάβει το τι πληκτρολογεί, πρέπει ο κόσμος να καταλάβει τι βλέπει.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό πρέπει να γίνει κεντρικά από κυβέρνηση.
0: Την καλημέρα μας, Χρήστο Κρίγκα, σε ευχαριστούμε
1: καλημέρα,
0: πολύ. Καλή
1: Κυριακή,
0: αγαπητέ φίλε.
2: Εγώ θα πάρω καπετάνιο.
0: Τώρα, ένα ενδιαφέρον χρηστικό θέμα σε σχέση με αυτά τα οποία λέγαμε και με τον Γιώργο Χριστόπουλο και τον Χρήστο Κρίγκα είναι το ρεπορτάζ της Real News, φίλες και φίλοι, που έχω μπροστά μου. Σχετικά με την εκαθάριση εισφορών αναδίμηνο, αφορά πολλές περιπτώσεις ελεύθερων επαγγελματιών. Προσέξτε, από τις αρχές του 27 ο ΕΦΚΑ θα σκανάρει 350.000 ελεύθερους επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενους και αγρότες, κάθε 60 μέρες για να μην συσσωρεύονται διαφορές στις ασφαλιστικές υποχρεώσεις τους. Και μάλιστα αυτές οι διαφορές, προσθέτω εγώ στο ρεπορτάζ της Real News που έχω μπροστά μου, πολλές φορές δεν επιτρέπουν για 1 ή 2 ευρώ να βγάλει ο φορολογούμενος, ο ασφαλισμένος, ασφαλιστική ενημερώτα, αν είναι δυνατόν.

Έχω μπροστά μου τη Real News, έχω ανοίξει σελίδα 11. Ο Ερντογάν, βλέπετε τι θέλει να κάνει, είναι απίστευτο. Θέλει να είναι αιώνιος πρόεδρος της Τουρκίας. Ετοιμάζει νέα υποψηφιότητα Ερντογάν και επειδή θα χρειαστεί ειδική πλειοψηφία, δηλαδή τα 3/5 των 600 βουλευτών της Εθνοσυνέλευσης, βρίσκει διάφορους τρόπους να ελιχθεί κοινοβουλευτικά, θεσμικά, συνταγματικά και πολιτικά, ώστε να εξασφαλίσει και νέα θητεία. Το Σύνταγμα και της Τουρκίας απαγορεύει τρίτη θητεία του Προέδρου. Τε, αυτά δεν υπάρχουν στην Τουρκία. Το Σύνταγμα είναι για κανονικές δημοκρατίες. Βρήκαν νομική του καθεστώτος Ερντογάν τρόπο, παράθυρο, την εξαίρεση που την επιτρέπει ανοίγοντας το δρόμο για εκλογές. Ο Βαγγέλης ο Αρετέος, ο ανταποκριτής μας στις Βρυξέλλες, τον οποίο φιλοξενούμε και εμείς αρκετές φορές εδώ, έχει ένα εκτενές και εξαιρετικά αναλυτικό ρεπορτάζ. Καλημέρα στο φίλο το Χρήστο. Να σε καλά Χρήστο, την καλημέρα μας. Καλημέρα και στον αγαπητό φίλο το Γιάννη που μου γράφει ότι έχει πέσει πολύ παραμύθι περί του ειδικού φόρου κατανάλωσης και του ΦΠΑ με το τι κάνουν οι άλλες χώρες. Λοιπόν, τον ειδικό φόρο κατανάλωσης τον έχουν μειώσει μόλις 4 χώρες από τις 27 της Ευρώπης και τον ΦΠΑ, Γιάννη, μόλις 2 χώρες από τις 27. Επίσης, στο ντίζελ που είναι και το μεγάλο πρόβλημα, η Ελλάδα έχει ακόμα μικρότερο περιθώριο μείωσης αφού είναι στα 41 λεπτά με 100% όριο τα 35. Δηλαδή, ακόμα και αν το μειώσεις το ελάχιστο που μπορεί να είναι, μόλις 6 λεπτά το λίτρο.

0: για να ανοίξω παρένθεση, να πάμε λίγο στα θέματα τα διεθνή. Γίνεται χαμός, δεν ξέρω αν το έχετε παρακολουθήσει, με αυτή την ιστορία με το βιβλίο του Earl Spencer. Ξέρετε ποιος είναι ο Earl Spencer? Ποιος ήταν μάλλον? Ο ίδιος ζει, η αδερφή του δεν ζει. Ο αδερφός της Diana, της πριγκίπισσας Diana, όπου αυτός ο τύπος έβγαλε ένα βιβλίο μετά από τόσα χρόνια, μετά το δυστύχημα που είχε η Diana στο Παρίσι, εκεί στην Pont Alma. Έχει βγάλει λοιπόν ένα βιβλίο, μια αυτοβιογραφία, ας την πούμε έτσι. Ποια ήταν η Diana, η αδερφή μου, η οποία δημοσιεύεται σε συνέχειες αποκλειστικά από την Daily Mail, την εφημερίδα, και περιγράφει διάφορα περιστατικά. Τώρα, είναι αληθινά, δεν είναι αληθινά? Το παλάτι τον διαψεύδει πάντως κατηγορηματικά, ότι ο Κάρολος πριν γίνει βασιλιάς, επί βασιλείας δηλαδή Ελισάβετ, της Ελισάβετ Β, της μητέρας του δηλαδή, πριν από αρκετά χρόνια, όταν έγινε γνωστό στο παλάτι ο θάνατος, όταν έγινε γνωστός ο θάνατος της πριγκίπισσας Νταϊάνας, ο Κάρολος έτριβε τα χέρια του και έλεγε ότι έλα ρε παιδιά, δεν έγινε και τίποτα σπουδαίο. Τώρα, αυτά πώς θα αποδειχτούν που λέει δεν το ξέρει κανείς. Το βέβαιο είναι ότι τα βιβλία του, δηλαδή αυτή η σειρά που περιγράφει στο βιβλίο, πουλάει τρελά. Και η Daily Mail έχει εκτοξεύσει τις πωλήσεις της. Έχει πάρει μεγάλη διάσταση το θέμα αυτό, γιατί όπως καταλαβαίνετε το παλάτι, το Buckingham γενικά, ως ρεπορτάζ, ως σχόλια, ως συνεντεύξεις, ως μια πραγματικότητα που συνδέεται με τον πολιτισμό της Βρετανίας, πουλάει τρελά. Λέει διάφορα ο Σπένσερ και γράφει διάφορα για τον Κάρολο, όχι τόσο τιμητικά, όχι τόσο κολακευτικά. Βέβαια όλα αυτά διαψεύδονται από το παλάτι κατηγορηματικά. Τώρα ποιος ξέρει τι ακριβώς έχει γίνει. Ίσως μόνο ο ίδιος ο Κάρολος γνωρίζει την πραγματικότητα, αν είναι έτσι όπως τα περιγράφει ο αδερφός της Νταϊάννα ή όχι. Λοιπόν, πάμε σε τίτλους ειδήσεων με την...
1: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
2: Ψάχνετε τις πιο αποτελεσματικές και ποιοτικές λύσεις σε θέματα σκίασης? Η επιλογή είναι μία.
3: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου.
2: Από το 1974, στο χώρο της κατασκευής και της τοποθέτησης τεντών και ολοκληρωμένων συστημάτων σκίασης.
3: Άριστη ποιότητα και υψηλή αισθητική με έμφαση στη λεπτομέρεια.
2: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
3: Τέντες και συστήματα σκίασης εξωτερικών και εσωτερικών χώρων, αλλά και προτάσεις για τη διακόσμηση κήπου και βεράντας για κατοικία ή επαγγελματικούς χώρους.
2: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας. Συστήματα σκίασης, τέντες, πέρκολες, επαγγελματικές ομπρέλες, ταπετσαρίες αυτοκινήτων, μουσαμάδες φορτηγών με πιστοποίηση ευρωπαϊκών και ελληνικών εργοστασίων.
3: Τέντες και συστήματα σκίασης Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
2: Άρτα. Κεντρικό κατάστημα, πρώτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Άρτας Ιωαννίνων.
3: Πρέβεζα, νέο υποκατάστημα, Κίτσου Τζαβέλα 1, περιοχή Φόρος.
2: Τηλέφωνο 6983 4429 05 και στο 6974 128 700.
3: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου. Ασυναγώνιστη στην ποιότητα, ασύγκριτη στις τιμές.
4: Κατερίνα, πού πας με όλες αυτές τις σακούλες?
5: Δεν πάω, έρχομαι. Έρχομαι από το Πόλις.
4: Σούπερ μάρκετ Πόλις. Όσο έρχεσαι, τόσο ανακαλύπτεις γιατί σε συμφέρει.
5: Εύκολες, γρήγορες και οικονομικές αγορές που σέβονται τον οικογενειακό προγραμματισμό.
4: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε προϊόντα τοπικών παραγωγών.
5: Έρχεσαι για τη φρεσκάδα, για τις πραγματικά χαμηλές τιμές και τις μεγάλες προσφορές.
4: Σούπερ μάρκετ Πόλις στην Πρέβεζα. Θεοδόρου Πάρλα 8, έναντι Τράπεζας Πειραιώς στο Φόρο. Η αγορά της πόλης σου.
5: Εσύ από πού έρχεσαι?
4: Δεν έρχομαι. Πάω κατευθείαν στο Πόλις.

0: Χάρτινο. Βιβλιοπωλείο και παιχνίδια. Λεωφόρος Ειρήνης 83 και Λεωφόρος Ειρήνης 75, Πρέβεζα.
1: Radio Πρέβεζα, Real FM. Και το Σαββατοκύριακο, η ενημέρωση που αξίζει διπλά, ξεκινά.
2: Αν ψάχνεις το μόνο εσύ, στη μόνο σου το βρήκες. Νέο ελαστοφλέξ ST. Το μονοτικό ταράτσας νέας γενιάς με τεχνολογία σιλανικών ρητινών που δεν κυτρινίζει, δεν κυμολιώνεται, δεν χρειάζεται top coat και εφαρμόζεται εύκολα.

0: εστί από την Ελαστοτέτ. Μονώνεις, τελειώνεις.
1: Σήμερα στη Real News που κυκλοφορεί. Κλειδώνουμε τα νησιά με νέους Patriot. Οι ένοπλες δυνάμεις σχεδιάζουν να αναβαθμίσουν 6 πυροβολαρχίες αεράμινας, ενισχύοντας την αποτρεπτική δύναμη στο Αιγαίο. Η παρουσίαση που έγινε την Πέμπτη στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας από εκπροσώπους της Αμερικανικής Αμυντικής Βιομηχανίας και οι συζητήσεις για την απόκτηση άλλων 2 συστημάτων που θα ενσωματωθούν στην ασπίδα του Αχιλλέα. Ιστερικές αντιδράσεις υπουργών του Ερντογάν για δίθεν απειλές από την Αθήνα με την εγκατάσταση νέων οπλικών συστημάτων στα νησιά. Καλλιέργεια κλίματος στην τουρκική αλλά και στη διεθνή κοινή γνώμη για αντίδραση της Άγκυρας επί του πεδίου βλέπουν διπλωματικές πηγές. Ακόμα, όλο το σχέδιο για το πετρέλαιο θέρμανσης. Η κυβέρνηση θα εφαρμόσει και για τα νοικοκυριά το μοντέλο στήριξης που ισχύει για τους αγρότες. Η κρατική επιδότηση θα γίνει απευθείας στην Αυλία, ενώ πρόσθετη στήριξη θα υπάρξει από τα δηληστήρια και θα αφορά όλους τους πολίτες, καθώς δεν θα ισχύσουν εισοδηματικά κριτήρια. Στόχος της κίνησης είναι η συνολική μείωση στην τελική τιμή να φτάσει τα 40 λεπτά, σβήνοντας έμεσα την επιβάρυνση του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Έρχεται αύξηση 20 έως 22% στο επίδομα θέρμανσης. Ο Μητσοτάκης στοχεύει στο κέντρο. Η στρατηγική της κυβέρνησης για να αποσπάσει ψηφοφόρους από την κεντροαριστερά. Και υπόθεση Μαζονάκη. Ανεξέλεκτη παραϊατρική στην Ελλάδα. Ενδοφλέβιες θεραπείες για Αλτσχάιμερ, Botox Airbnb και εμφύτευση μαλλιών από αναισθησιολόγο περιλαμβάνει η μακρά λίστα των περιπτώσεων που έχουν οδηγηθεί στον εισαγγελέα. Τα απολογητικά υπομνήματα του ζεύγους των γιατρών και τα σχέδιά τους για διακοπές πλασμαφαίρεσης σε Μύκονο, Αντίπαρο και Πορτοχέλη. Σήμερα στη Real News που κυκλοφορεί.
2: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
3: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
2: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
4: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
5: Στο μικρόφωνο η Ελένη Κατσαμπέκη. Τα σχέδια των ενόπλων δυνάμεων να αναβαθμίσουν 6 πυροβολαρχίες αεράμινας ενισχύοντας την αποτρεπτική δύναμη στο Αιγαίο αποκαλύπτει Real News που κυκλοφορεί με τίτλο «Κλειδώνουμε τα νησιά με νέους Patriot». Κλιμακώνονται οι εχθροπλαξίες στη Μέση Ανατολή μετά τη νέα επίθεση των Χούθη εναντίον της πρωτεύουσας της Σαουδικής Αραβίας. Επέστρεψε νωρίτερα στον Λευκό Οίκο Ντόναλντ Τραμπ. Περισσότερα στο real.gr. Κρίσιμες εκλογές σήμερα για τον γερμανό καγκελάριο Μέρτς σε Μεκλεμβούργο, Δυτική Πομερανία και Βερολίνο μετά την ήττα του κόμματός του από την ακροδεξιά στη Σαξονία Άνχαλτ.
6: Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real FM, μια χορηγία των κλιματιστικών Μιντέα και του ομίλου Φιδάκη.
5: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι 23 βαθμοί Κελσίου στην Αθήνα, 22 στη Θεσσαλονίκη και 20 στη Λαμία.
7: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
8: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
7: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
8: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
7: Αισθάνεσαι σπίτι.
8: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
9: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
5: Χωρίς καθυστερήσεις στους βασικούς οδικούς άξονες του Λεκανοπεδίου.

0: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι 23 βαθμοί Κελσίου στην Αθήνα, 22 στη Θεσσαλονίκη και 20 στη Λαμία.
1: Ιδέα. Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
2: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
1: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
2: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
1: Αισθάνεσαι σπίτι.
2: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
3: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
0: Χωρίς καθυστερήσεις στους βασικούς οδικούς άξονες του Λεκανοπεδίου.

0: Καλημέρα φίλες και φίλοι και καλή Κυριακή σε όλες και σε όλους. Ελαφριά συννεφιά σήμερα, αλλά καλοκαιρινές θερμοκρασίες ακόμα. Αντέχουμε. Από Τετάρτη, μας είπε ο κύριος Καντερές, από Τρίτη βράδυ θα μπει ένα σύστημα που θα φέρει βροχές και πτώση της θερμοκρασίας σε φθινοπορνά επίπεδα, δηλαδή 4 με 5 βαθμούς κάτω οι ανώτερες θερμοκρασίες σε όλη τη χώρα. Εντάξει, okay. Να σας πω κάτι, 22 Σεπτεμβρίου σε 3 μέρες μπαίνουμε και τυπικά στο φθινόπωρο, σε 2 μέρες από σήμερα. Φυσιολογικό είναι να αλλάξει ο καιρός. Καλώς να έρθουν και τα πρωτοβρόχια, ζημιές να μην γίνουν. Καταρακτώδεις βροχές και ζημιές να μην γίνουν. Καλημέρα στο φίλο το Φίλιππο, να σε καλά Φίλιππε, την αγάπη μας. Καλημέρα στο φίλο το Γιάννη. Είχαν ένα ενδιαφέρον θέμα τα εναλλακτικά σενάρια και πώς θα αντιδράσει η Ελλάδα αλλά και η Γαλλία στο θέμα του καλωδίου στην περίπτωση που οι Τούρκοι, ξέρεις, συνεχίσουν τους τσαμπουκάδες στη δική μας ΑΟΣ. Δεν νομίζω όμως θα συμβεί κάτι τέτοιο, γιατί έχουν μπει τεράστια συμφέροντα μέσα και η Μεριντιέν, η Γαλλική, που πήρε το πλειοψηφικό πακέτο, είναι αποφασισμένη να ποντιστεί το καλώδιο. Καλημέρα και στο Στέλιο που μου γράφει ότι αυτοί που εγκομιάζουν υποκριτικά σήμερα τη Μαργαρίτα Παπανδρέου στο παρελθόν την είχαν κατηγορήσει για καταθέσεις στην Ελβετία ύψους 500 εκατομμυρίων ευρώ μέσα από τη λίστα Λαγκάρντ. Δεν ξέρω πού αναφέρεσαι, αλλά δεν ήταν η πολιτική αντίπαλη της Μακαρίτσας, Μαργαρίτας Παπανδρέου. Ήτανε, αν θυμάσαι τότε, το πρώην στέλεχος της HSBC και αρμόδιος για θέματα πληροφορικής, ο Ερβέ Φαλσιανή, που έφερε στο φως της δημοσιότητας τη λίστα βαθύπλουτων καταθετών που εμπλέκονταν στο σκάνδαλο τότε, τα WikiLeaks. Δεν έχει καμιά σχέση η πολιτική αντιπαράθεση στην Ελλάδα, δεν τα θυμάσαι καλά. Ο ίδιος το είπε στο βιβλίο και το έγραψε σε απόσπασμα το οποίο είχε προδημοσιεύσει και η Corriere della Sera. Λοιπόν, ασχοληθήκαμε με την εμέσως πλην σαφώς με το Πασόκ. Νομίζω ότι ήρθε η ώρα να μας μιλήσει, να σχολιάσει τα γεγονότα. Ένας νέος υποψήφιος, θα είναι στη Δυτική Αθήνα υποψήφιος με το Πασόκ, ο κύριος Λευτέρης Καρχημάκης. Καλημέρα κύριε Καρχημάκη.
1: Καλή σας μέρα.
0: Μέλος Πολιτικού Συμβουλίου του Πασόκ, συντονιστής ομάδας προγράμματος, ο εγκέφαλος ουσιαστικά είστε του κυβερνητικού προγράμματος, της κατάρτισης του κυβερνητικού προγράμματος του Πασόκ. Σήμερα είναι το πολιτικό μνημόσυνο της Μαργαρίτας Παπανδρέου στις 11 η ώρα, κύριε Καρχημάκη. Ένα μικρό σχόλιο για να μπούμε στην επικαιρότητα.
1: Μια γυναίκα που άφησε ανεξίτηλο το στίγμα της στην ελληνική πολιτική σκηνή, όχι ως σύζυγος του Ανδρέα, αλλά ως αυτόνομη πολιτική προσωπικότητα. Ως γυναίκα η οποία έφτιαξε την Ένωση Γυναικών Ελλάδος, η οποία πάλεψε προκειμένου να ξεφύγουμε από τα αναχρονιστικά κατάλοιπα του δικού μας αστικού δικαίου, όπως η ΠΡΙΚ,

0: προκειμένου να υπάρχει ουσιαστική ισότητα στο γάμο, στην εργασία, στην οικογένεια, προκειμένου πραγματικά να μπορέσουμε να φτάσουμε σε μια κοινωνία όσο το δυνατόν πιο ίση. Γιατί ξέρετε, ο αγώνας για ισότητα δεν έχει σταματήσει. Mm-hmm. Ακόμα και σήμερα οι γυναίκες στον ιδιωτικό τομέα πληρώνονται 13,5% λιγότερο mm-hmm. από τους άντρες αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα. Άρα έκανε την αρχή, ήταν η γυναίκα η οποία έβαλε τα θεμέλια για τις διεκδικήσεις του φεμινιστικού κινήματος, για την ουσιαστική ισότητα, και είναι μια μάχη την οποία πρέπει να τη συνεχίσουμε.
1: Τώρα, πάμε στα της καθημερινότητας των πολιτών και όχι μόνο, και των επιχειρήσεων και των οικοκυριών. Μέσα στην εβδομάδα περιμένουμε τα αποκαλυπτήρια και την εφαρμογή του νέου πακέτου ενεργειακών μέτρων στήριξη σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις που, όπως θα θυμάστε, ανακοίνωσε προχθές ο Πρωθυπουργός στην παρέμβασή του στη συνέντευξή του στη δημόσια τηλεόραση. Περιμένουμε από τα αρμόδια Υπουργεία να προχωρήσουν στην εξειδίκευση των παρεμβάσεων, που από ό,τι φαίνεται θα προβλέπουν γενναία επιδότηση στην τιμή διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης, σύμφωνα με αυτά τα οποία είπε ο Πρωθυπουργός, θα είναι κάτω, αρκετά κάτω από, από τα 1,75 λεπτά το λίτρο, από τις 15 Οκτωβρίου που ανοίγει, νομίζω, η διαδικασία αυτή. Θέλω να μου πείτε, το ΠΑΣΟΚ, μπροστά σε αυτή τη μεγάλη παγκόσμια ενεργειακή κρίση και με τα δεδομένα που υπάρχουν στην Ελλάδα, την ακρίβεια που υπάρχει στην καθημερινότητα του πολίτη, κυρίως στα τρόφιμα και τα προϊόντα, αλλά και όλα τα άλλα που διαμορφώνουν αυτή την οικονομική ατζέντα της καθημερινότητας του Έλληνα φορολογούμενου, του Έλληνα πολίτη, έχει εναλλακτικό σενάριο? Τι προτείνετε εσείς, δηλαδή, απέναντι στην ενεργειακή κρίση που υπάρχει σήμερα στη χώρα?
0: Τρία πράγματα. Διότι θέλω να σας πω ότι προφανώς η κρίση είναι διεθνής, αλλά οι στρεβλώσεις της ελληνικής αγοράς είναι εθνικές. Να ξεκινήσουμε από τα δεδομένα. Ο ΩΣΑ, ο οποίος δεν τον λες και σοσιαλιστικό προπύργιο, βγήκε και είπε ότι στην Ελλάδα, στη χώρα μας, το 60% των αυξημένων τιμών οφείλεται, μάλλον το 60% της αύξησης των τιμών, οφείλεται σε υπερκέρδη των επιχειρήσεων. Σε αυτό προσθέστε την καταγγελία του πρώην Προέδρου της ελληνικής BP, ότι σε όλο τον υπόλοιπο κόσμο το κέρδος αναβαρέλει με υπερκέρδη μέσα του είναι 10 δολάρια, ενώ στην Ελλάδα είναι 50 δολάρια, πενταπλάσιο. Mm-hmm. Και θέλω σε αυτό να βάλω το γεγονός ότι η Επιτροπή Ανταγωνισμού στη χώρα δεν κάνει αυτό το οποίο πρέπει, κάνει αυτό το οποίο μπορεί με βάση τις αρμοδιότητές της. Άρα, το πακέτο του ΠΑΣΟΚ για την αντιμετώπιση της ακρίβειας, ιδιαίτερα αυτή των καυσίμων και της ενέργειας, έχει τρία βασικά σκέλη. Το πρώτο είναι να φτιάξουμε μια επιτροπή ανταγωνισμού, η οποία θα μπορεί να παρεμβαίνει στην αγορά και να βάζει πρόστιμα, διοικητικές κυρώσεις και, ναι, εκεί που χρειάζεται, πλαφόν στην πηγή, δηλαδή στα δηληθήρια. Δεύτερον, πρέπει να συζητήσουμε για έναν μόνιμο μηχανισμό φορολόγησης των υπερκερδών. Αυτό είναι μια πρόταση του Νίκου Ανδρουλάκη, την οποία δεν την έχει δεχτεί κανένα άλλο πολιτικό.
1: Αυτό δεν συνδέεται με την ενεργειακή κρίση που λέτε?
0: Θέλω να σας πω ότι όταν γίνει αντιληπτό, είτε από τα διελιστήρια, είτε από τους παρόχους ενέργειας, είτε από τις τράπεζες, ότι δεν μπορούν να βγάζουν υπερκέρδη σε βάρος του ελληνικού λαού και συνδυαστεί με ρύθμιση των ενδομηλικών συναλλαγών, που είναι ο τρόπος με τον οποίο μπορούν να κρύβουν τα κέρδη τους ανάμεσα στις διάφορες επιχειρήσεις του ίδιου ομίλου, τότε θα αναγκαστούν, για να μην φορολογούνται, να ρίξουν τις τιμές και να προσπαθήσουν, ναι, να ξαναμπούν στη λογική.
1: Ξέρετε,
0: του
1: αυτό είναι ακούστηκε. Σας ακούω με πολύ προσοχή, γιατί έχει ενδιαφέρον η τοποθέτησή σας. Αυτό, ξέρετε, έχει ακουστεί πολλές φορές κατά τη διάρκεια κυρίως της κρίσης των μνημονιακών ετών. Δεν το εφάρμοσε κανείς. Γιατί δεν το εφάρμοσε? Πρώτον, διότι δεν επέτρεψε η Ευρωπαϊκή Ένωση. Και δεύτερον, διότι υπάρχουν κανόνες του υγιούς ανταγωνισμού που σου λέει, κύριε, πώς θα έρθεις και θα μου επιβάλλεις επιπλέον φορολόγηση, τη φορολόγηση που ούτως ή άλλως πληρώνω εγώ, και το κέρδος είναι μέσα στα δεδομένα της ελεύθερης αγοράς. Γιατί έρχεσαι εσύ να μου επιβάλλεις επιπλέον φόρο? Πώς λοιπόν θα επιβληθεί αυτό από την κυβέρνησή σας?
0: Θέλω να σας πω ότι η κατάσταση αλλάζει. Και αλλάζει από το γεγονός ότι μετά την κρίση του κορονοϊού, χάσαμε τα παραδοσιακά εργαλεία διαχείρισης του πληθωρισμού. Μέχρι τώρα, ποια ήταν τα εργαλεία διαχείρισης πληθωρισμού από την Ευρώπη? Έλεγε η Ευρώπη, έχουμε πληθωρισμό, ανεβάζουμε τα επιτόκια. Αυτό όμως λειτουργεί όταν έχει ένα πληθωρισμό ο οποίος προέρχεται από αυξημένη ζήτηση. Εδώ έχουμε έναν πληθωρισμό ο οποίος προέρχεται από το γεγονός ότι κάποιες εταιρείες έχουν αποφασίσει ότι θα χρησιμοποιήσουν τις διεθνείς κρίσεις ως πρόσχημα, όχι ως αιτία, ως πρόσχημα, προκειμένου να πλουτίσουν υπέρμετρα ίδιες. Και γι' αυτό το λόγο βλέπετε ότι και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα αλλά και η Ευρωπαϊκή Κομισιόν σήμερα έχουν αλλάξει πλεύση. Ο μηχανισμός που προτείνουμε της συμφορολόγησης των υπερκερδών δεν είναι μονάχα δική μας πολιτική, είναι πλέον κομμάτι της εργαλειοθήκης της ίδιας Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άρα νέες καταστάσεις, νέα καθήκοντα, νέες λύσεις. Το τρίτο το οποίο προτείνουμε όμως είναι η μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης για ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Ξέρετε, εδώ θα μου επιτρέψετε ένα σχόλιο για τα όσα προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός, είτε για τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, είτε για μια επιχορήγηση. Όταν το ΠΑΣΟΚ λέει ότι υπάρχει δημοσιονομικός χώρος για τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης και για παρεμβάσεις στην αγορά ενέργειας, ο κ. Μητσοτάκης σφυρίζει αδιάφορα και μας λέει ότι έχω κάνει με δημοσιονομικό λαϊκισμό. Όταν μάλιστα ο όγκος των λύσεών μας δεν αφορά δημοσιονομικά μέτρα τα οποία έχουν κόστος, αλλά έχουν κόστος στα ιδιαλιστήρια. Μετά, από μία εβδομάδα, όχι ένα τεράστιο χρονικό διάστημα, μία εβδομάδα ανάμεσα στην κατηγορία για δημοσιονομικό λαϊκισμό και τα μέτρα που παίρνει, έρχεται και λέει λεφτά υπάρχουν. Αλήθεια? Δηλαδή όταν το έλεγε το ΠΑΣΟΚ δεν υπήρχαν και τώρα υπάρχουν? Και μάλιστα δείτε για πού υπάρχουν. Δεν υπάρχουν για την αντιμετώπιση της κατάστασης, για την ελάφρυνση του πολίτη, αλλά για την επιδότηση της ακρίβειας. Ναι.
1: Βέβαια, οι διεθνείς αγορές.
0: Είναι ξεκάθαρο ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης νιώθει ότι έχει κοινό ταμείο με τα δύο.
1: Βέβαια, οι διεθνείς αγορές βλέπετε ότι επιβραβεύουν συνεχώς. Από αναβάθμιση σε αναβάθμιση ανακοινώνεται ότι οδηγείται η ελληνική οικονομία, αλλά αυτό είναι θέμα προσέγγισης του καθενός. Το ερώτημα είναι το εξής. Επειδή μου το στέλνουν και φίλες ακροάτες και ακροατές, με τις δικές σας εξαγγελίες και δεσμεύσεις, μπορείτε να μου δώσετε συγκεκριμένα και απτά παραδείγματα? Πόσο θα πληρώνουμε τη βενζίνη, το ντίζελ, πόσο θα πληρώνουμε το πετρέλαιο θέρμανσης, αν έχετε κάνει δηλαδή μια οικονομοτεχνική μελέτη με τα δικά σας δεδομένα και τις εξαγγελίες που ανακοινώσατε εσείς?
0: Μόνο και μόνο με τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωση μπορούμε να μιλήσουμε για μια μείωση κοντά στα 15-20 λεπτά.
1: Ναι, αυτό ούτως ή άλλως θα ανακοινωθεί ο ειδικός φόρος κατανάλωσης.
0: Αλλά την ίδια στιγμή.
1: Το προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός δηλαδή. Δεν λέτε κάτι καινούριο, αυτό θέλω να πω.
0: Όχι, λέμε κάτι, ο Πρωθυπουργός λέει κάτι καινούριο. Εμείς πράγματι δεν λέμε κάτι καινούριο, γιατί το λέμε εδώ και ένα χρόνο.
1: Ναι, υπάρχει όμως μια διαφορά. Ο ένας έχει το πορτοφόλι και εσείς υπόσχεστε. Ξέρετε, αυτό πάντα συμβαίνει μεταξύ κυβέρνησης και αντιπολίτευσης. Ο ένας πληρώνει στην πράξη και ο άλλος υπόσχεται.
0: Συμβαίνει
1: το ίδιο.
0: Εμείς βλέπουμε την ανάγκη και βλέπουμε το δημοσιονομικό χώρο και λέμε ότι υπάρχει και ζητάμε να εφαρμοστεί. Και ο Πρωθυπουργός αφήνει τον κόμπο να φτάσει στο δημοσκοπικό χτένι, προκειμένου να μπορέσει να πει να κάτι έκανα και να κινηθεί δημοσκοπικά. Όχι με γνώμονα τη ζωή των πολιτών.
1: Ωραία.
0: Και νομίζω ότι αυτό είναι μια μεγάλη ηθική και πολιτική.
1: Μπορείτε
0: διαφορά
1: να επαναλάβετε πού θα πήγαιναν οι τιμές αν εσείς κυβερνούσατε σήμερα και αν εσείς παίρνατε τα μέτρα τα οποία έχετε εξαγγείλει?
0: Εγώ σας λέω ότι σε ό,τι αφορά την βενζίνη, σε ό,τι αφορά τα καύσιμα, θα μπορούσαμε να μιλάμε για μια πτώση ακόμα και 15 με 20%. Σε ό,τι αφορά το σούπερ μάρκετ με τη ρύθμιση των ενδομηλικών συναλλαγών, υπάρχουν προϊόντα όπως ο καφές, ο οποίος θα μπορούσε να είναι και 40% πιο κάτω σε ό,τι αφορά προϊόντα πολυεθνικών. Αν μιλάμε για μεσοσταθμική μείωση στο ράφι, θα μπορούσα να σας πω ότι μπορεί να φτάσει και το 20-25%. Δεν ξέρω αν για τον Κυριάκο Μητσοτάκη αυτό είναι μια μικρή μείωση στο καμινιαίο καλάθι. Θέλω να σας πω ότι για τους δικούς μου φίλους δεν είναι μικρή.
1: Μάλιστα. Την καλημέρα μας, κύριε Καρχημάκη. Θα είστε υποψήφιος στη Δυτική Αθήνα, μαθαίνω, ε.
0: Πράγματι. Εφόσον το αποφασίσει το κόμμα, θα είναι στη Δυτική Αθήνα.
1: Πότε ανακοινώνονται τα ψηφοδέλτια επισήμως?
0: Θα ανακοινωθούν όλα μαζί μέσα στο επόμενο χρονικό διάστημα.
2: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο. Ξέρεις τι λένε οι άλλοι για εμάς?
3: Πάλι για τα φαγητά μας.
2: Λένε πως τρώμε human grade pet food και πως μας συμβουλεύουν διατροφολόγοι.
3: Δεν έχουν άδικο. Γι' αυτό το τριχωμά μου γυαλίζει και εσύ τρέχεις σαν κουτάβι στα 8.
2: Χούσε λέγεται. Σουηδική ποιότητα από το 1987. Με δείγματα και δωρεάν παράδοση σπίτι. Τι άλλο θες?
3: Ψώνια online στο χούσε.gr ή τηλεφωνικό στο 6978 173 182.
2: Χούσε, μην το πείτε παντού, μόνο σε όσους αγαπάνε τα κατοικίδια τους.
3: Εσύ γνωρίζεις τι βάζεις στο τρίχωμα του σκύλου ή της γάτας σου? Η Χούσε προσφέρει 3 σαμπουάν με έλαια καρύδας και ελιάς χωρίς χημικά και χρωστικές ουσίες.
2: Στην καθημερινότητα της εστίασης και της φιλοξενίας, όλα πρέπει να λειτουργούν σωστά.
3: Εκεί χρειάζεσαι ένα συνεργάτη που καλύπτει άμεσα τις ανάγκες σου.
2: Κότσο Δημήτρης.
3: Μεγάλη ποικιλία επαγγελματικών προϊόντων όπως καθαριστικά, χαρτικά, είδη καφέ, αναλώσιμα και λύσεις για τους επαγγελματίες της εστίασης και της φιλοξενίας.
2: Με άμεση εξυπηρέτηση, συνέπεια και αξιοπιστία, επικοινωνήστε μαζί μας για να
4: να σας προτείνουμε τις επαγγελματικές λύσεις που ταιριάζουν στις ανάγκες σας.
5: Κότσο Δημήτρης, Πολυτεχνείου 109, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-25-714.
4: Κότσο Δημήτρης. Σταθερή αξία για τον επαγγελματία.
6: Καλημέρα, παιδιά. Ποιο παιδάκι θα μας πει τι μάθαμε αυτή την εβδομάδα?
7: Κύριε, κύριε!
6: Κωστάκι, για πες μας.
7: Κύριε, μάθαμε πως τόσο τραγανό και αφράτο ψωμί, σαν το ψωμί του Άι Νικόλα, δεν θα βρεις.
6: Μπράβο, Κωστάκι. Και τι άλλο έμαθες?
7: Έμαθα, κύριε, πως και το πετρόμιλου το πρωί με βούτυρο και μέλι είναι φανταστικό.
6: Μπράβο, Κωστάκι. Να σου πω κι εγώ τι έμαθα. Έμαθα πως αν βουτήξεις το πινακωτό μέσα στη χωριάτικη σαλάτα, θα τρελαθείς.
7: Το ξέρω, κύριε. Μου το λέει ο μπαμπάς μου κάθε μεσημέρι που το τρώει. Αλλά και η μαμά μου μου λέει για τα τραγανά και γεμάτο άρωμα κρυσίνια που παίρνει στη δουλειά. Για τα κρουασάν με σοκολάτα που λατρεύουν στο γραφείο, τα σουρεκάκια, τα χειροποίητα βουτήματα που λατρεύουν όλοι.
8: Αρτοποιείο Άγιος Νικόλαος. Δίπλα από την εκκλησία του Αγίου Νικολάου στην Πρέβεζα. Γεύση και ποιότητα που δεν μπορείς να αντισταθείς.
9: Αναρωτιέστε γιατί ενώ προσπαθείτε, δεν χάνετε κιλά?
10: Σας κουράζουν οι αυστηρές δίαιτες?
9: Αποκωδικοποιήστε τον προσωπικό σας διατροφικό χάρτη.
10: My Nutri Health.
9: Ανακαλύψτε τις εξατομικευμένες ανάγκες του οργανισμού σας με τα τεστ DNA.
10: Τι επιτυγχάνετε με αυτό?
9: Ένα πλήρως εξατομικευμένο πρόγραμμα διατροφής.
10: Αποτελεσματικότερη παρέμβαση σε μεταβολικά νοσήματα όπως η παχυσαρκία και ο διαβήτης. Έτσι, γλιτώνετε χρόνο και κόπο με την καλύτερη κατανόηση του οργανισμού σας.
9: My Nutri Health, Κίτσος Ευάγγελος, διαιτολόγος διατροφολόγος.
10: Λεωφόρος Ιωαννίνων 165, Κόμβος.
9: Τηλέφωνο 26820-29094.
10: Βρείτε μας και στο mynutrihealth.gr.
11: My Nutri Health, ο δικός σου τρόπος διατροφής.
12: Μέρη μου, δεν ξέρω πώς να στο περιγράψω, αλλά τελευταία όλα μου φαίνονται ίδια. Θέλω μια ανανέωση, κάτι να μου φρεσκάρει τη διάθεση και την εμφάνιση.
13: Μην ανησυχείς, φιλενάδα, σου έχω την καλύτερη λύση που υπάρχει. Medi Beauty and Laser Arsinoe. Θα πας, θα κάνεις τις θεραπείες που προσφέρει και θα δεις άμεσα διαφορά.
12: Κάτι μου λέει ότι πήγες και εσύ τώρα τελευταία. Πολύ ανανεωμένη σε βλέπω.
13: Δώστε στην επιδερμίδα σας τη λάμψη και την ανανέωση που της αξίζει στο Medi Beauty and Laser Arsinoe.
14: Με το προηγμένο λέιζερ ευρωπαϊκών προδιαγραφών, εγκεκριμένο από την FDA Αμερικής, τέταρτης γενιάς Αλεξανδρίτης με διοδικό, χωρίς πόνο όπως ήξερες μέχρι τώρα, με τη δυνατότητα εξάλληψης ακόμη και σε ξανθιά τρίχα και χνούδι.
13: Δοκιμάστε το νέο πρωτοποριακό λέιζερ που επιτρέπει συνεδρίες και την καλοκαιρινή περίοδο και σε μαυρισμένα δέρματα.
14: Η ιδανική επιλογή για άνδρες και γυναίκες.
13: Πολλές επιλογές σε θεραπείες προσώπου, καθαρισμό και θεραπείες αντιγύρανσης και ανάπλασης με σεβασμό στις ιδιαίτερες ανάγκες της κάθε επιδερμίδας.
14: Πρωτοποριακά μηχανήματα προηγμένης γενιάς για αδυνάτισμα, σύσφιξη και κυταρίτιδα με μοναδικά αποτελέσματα.
13: Medi Beauty and Laser Arsinoe.
14: 21 Οκτωβρίου 20, έναντι μικρού πάρκινγκ πλησίων Alpha Bank Πρέβεζα.
13: Τηλέφωνο 2682-089-100.
15: Στο Medi Beauty and Laser Arsinoe θα βρείτε μοναδικές προσφορές αποτρίχωσης με λέιζερ Αλεξανδρίτη. Full body 99 ευρώ. Μπικίνι και μασχάλες 50 ευρώ. Μασχάλες 30 ευρώ. Μπικίνι 30 ευρώ. Μην χάνετε χρόνο, κλείστε το ραντεβού σας τώρα.
16: Στυλ που το νιώθεις. Μόδα που την αισθάνεσαι. Αυτό είναι το Bonito. Εσώρουχα, πιτζάμες, κάλσες και καλσόν, Bonito. Επώνυμα μπραντς για άνεση με στυλ και αμέτρητα είδη στις χαμηλότερες τιμές. Προτάσεις για όλους, για τον άνδρα, τη γυναίκα, το παιδί. Επιλογές που συμφέρουν και που καλύπτουν απόλυτα τις απαιτήσεις σου. Bonito, Εθνικής Αντίστασης 41, Πρέβεζα και στο bonito.gr. Τηλέφωνο 26820-25582. Bonito, μόδα που την αισθάνεσαι.
17: Μπάριο, All Day Cafe Bar.
18: Η πόλη απολαμβάνει.
17: Premium Cafe House Brand Gourmet Columbus. Ολοκληρωμένο και γευστικό brunch για όλα τα γούστα.
18: How shall I begin my story? Η μπάρα επιλέγει.
17: Signature Cocktails. Επιλεγμένη κάβα κρασιών. Premium ποτά και όχι μόνο.
18: Ο χώρος προδιαθέτει.
17: Chill out τύχη σε ένα χώρο ειδικά διαμορφωμένο με cozy και all day διάθεση. Μπάριο All Day Cafe Bar. Εθνικής Αντιστάσεως 33 και Καριωτάκη στο κέντρο της Πρέβεζας. Μπάριο.
19: μας αρέσει να σερβίρουμε την πόλη που αγαπάμε. Θέλεις μόνωση, προστασία και εξοικονόμηση ενέργειας. Θέλεις Γέρμας. Καλύτερες τιμές και περισσότερες λύσεις σε ενεργειακά κουφώματα, ξύλινα και επίβηση. Γέρμας. Αλεξίου Χρυσόστομος. Τιμές χονδρικής για όλους. Μονόφυλλα παράθυρα από 46 ευρώ. Δίφυλλα παράθυρα από 120 ευρώ. Μονόφυλλες μπαλκονόπορτες από 125 ευρώ. Δίφυλλες μπαλκονόπορτες από 235 ευρώ. Πόρτες εισόδου από 300 ευρώ. Γέρμας. Αλεξίου Χρυσόστομος, Γρηγορίου Κολονιάρη 7577, στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης και στο energiakapavlakufomata.gr. Τηλέφωνο 2310-528-562. Κοντά σας και μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον.
20: Έμεινες από μπαταρία. Μη χάνεις χρόνο. Στη Modile Battery, στη Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α στην Πρέβεζα, θα βρείτε ολοκληρωμένες λύσεις σε μπαταρίες για κάθε ανάγκη. Μπαταρίες αυτοκινήτων, μοτοσικλετών, μηχανημάτων ναυτιλίας, UPS και συναγερμών. Διαθέτουμε και μπαταρίες AGM και EFB κορυφαίας ποιότητας για αυτοκίνητα με τεχνολογία Start and Stop. Στη Modile Battery θα βρείτε και μεγάλη γκάμα σε φορτιστές και κινητές για να είστε πάντα ένα βήμα μπροστά. Με εξειδίκευση και άμεση εξυπηρέτηση, η Modile Battery βρίσκεται δίπλα σας σε κάθε διαδρομή. Modile Battery στην Πρέβεζα, Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820-25-689.
21: Radio Πρέβεζα, Real FM και το Σαββατοκυριακό, η ενημέρωση που αξίζει διπλά, ξεκινά.
22: Να συμμετέχει μια χώρα που την έχουν πάρει στο κατόπι μέσα στην έρημο η Χούθη, ενώ τη Σαουδική Αραβία, η οποία παραμένει η μεγαλύτερη στρατιωτική δύναμη του κόλπου, παρά τα ζητήματα που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στην Ερυθρά Θάλασσα και στην Αραβική Χερσόνησο, να συμμετέχει σε αυτή τη συμφωνία μια χώρα που τρομάρα μας θέλει να παίξει και ρόλο στους ευρωατλαντικούς θεσμούς και συμμετέχει ήδη στο ΝΑΤΟ και θέλει να συμμετάσχει και στην αρχιτεκτονική ασφάλειας και άμυνας της Ευρώπης, δηλαδή η Τουρκία, και να συμμετέχει και μια χώρα που είναι πυρηνική δύναμη. Και ταυτόχρονα, αυτό που ζήτησα είναι, εκτός από τη θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη συμφωνία, γιατί υπήρχαν κάποιες διαρροές το προηγούμενο διάστημα από την Ευρωπαϊκή Ένωση που έλεγε εντάξει να τη δούμε καλοδεχούμενη, μια περιφερειακή συμφωνία συνεργασίας και κάτι τέτοια, θέλουμε να μάθουμε και εμείς ως Έλληνες και ως κράτη-μέλη
1: τι
22: μας αφορά άμεσα.
1: Έτσι.
22: Διότι έχουμε τις γνωστές απειλές μιας χώρας η οποία συμμετέχει σε αυτή την τριμερή συμφωνία της Τουρκίας απέναντι στη δική μας την πατρίδα και θέλουμε να γνωρίζουμε τι σημαίνει η ενδεχόμενη ενεργοποίηση ρήτρας στρατιωτικής συνδρομής μεταξύ μιας τέτοιας χώρας και μακριά από εδώ
1: πάντως,
22: η δική μας χώρα.
1: Είναι ανησυχητική η διαπίστωση ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι απούσα από παντού. Είναι φοβερό.
22: Κοιτάξτε, αυτό η δουλειά
1: βοηθάει. Βοηθάει η αντιρητορική, η αντιευρωπαϊκή ρητορική του Τραμπ και του Πούτιν και μάλιστα εγώ την θεωρώ πως έχει παίξει σημαντικό ρόλο και στην άνοδο των ακροδεξιών κομμάτων, αλλά είναι φοβερό ότι είναι απούσα από παντού.
22: Μα εμείς ακριβώς το αντίθετο θέλουμε και έχετε δίκιο σε
1: αυτό. Το αντίθετο θέλουμε, βέβαια.
22: Εμείς αγαπάμε την Ευρώπη, θέλουμε να δούμε μια στιβαρή παρουσία στις εξωτερικές σχέσεις της Ευρώπης, μια θέση που να θωρακίζει την ασφάλεια και την άμυνα των κρατών μελών και η απουσία της Ευρώπης από τις γεωπολιτικές εξελίξεις είναι ανησυχητική και γι' αυτό θέλουμε να τροχιοδρομήσουμε την Ευρώπη πάλι στα πράγματα και να την κάνουμε να έχει άποψη και να παρεμβαίνει για ζητήματα που αφορούν στη γειτονιά της.
1: Τώρα, με αφορμή τα 13 χρόνια από τη δολοφονία του Παύλου Φίσα, υπήρξε μια πρωτοβουλία μέσα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, κύριε Φαλαντουρή, σωστά?
22: Ναι, χθες.
1: Ανέβηκε μια παράσταση, αν δεν κάνω λάθος.
22: Παρασκευή, ναι. Με την επιστροφή μας στις Βρυξέλλες από το Στρασβούργο που έγινε η ολομέλεια. Το γραφείο μου πήρε μια πρωτοβουλία να καλέσουμε τη γνωστή μας ηθοποιό Δώρα Χρυσικού στο θεατρικό της μονόλογο που τον ανέβασε για πρώτη φορά μέσα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 18 Σεπτέμβρη. Έτσι ήταν ο τίτλος της θεατρικής παράστασης. Ανήμερα της ημέρας δολοφονίας, της ημέρας μνήμης για τη δολοφονία του Παύλου Φίσα. Την ίδια ώρα δηλαδή με τις αντιφασιστικές εκδηλώσεις μνήμης στο Κερατσίνη και στη Νίκαια, εμείς στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ανεβάσαμε αυτή την παράσταση. Ήταν συγκλονιστική. Για πρώτη φορά μέσα στα έδρανα του Ευρωπαϊκού Κοινοβούλιου, εκεί που ασχημονούν, εκεί που επιδιώκουν, εκεί που έχουν τρυπώσει όλοι αυτοί οι οποίοι θέλουν να καταλύσουν τη δημοκρατία και στην Ευρώπη και σε όλα τα άλλα κράτη-μέλη, ακούστηκε δυνατά το μήνυμα ποτέ πια ξανά. Είχαμε πλήθος ανθρώπων από τις Βρυξέλλες, από άλλες χώρες, μέσα και από τη Βαρκελόνη, είχαν έρθει από την Ολλανδία, από τη Γερμανία, μέσα την αίθουσα που λαμβάνονται οι αποφάσεις και κάπως έτσι νομίζω ότι όλοι οι δημοκρατικοί άνθρωποι στην Ευρώπη και στην πατρίδα μας πρέπει να είμαστε σε συνεχή εγρήγορση εάν πραγματικά θέλουμε να θωρακίσουμε, τη δημοκρατία μας, να την κάνουμε καλύτερη και να την καταστήσουμε άτρωτη από όλους αυτούς που θέλουμε να την καταλύσουμε.
1: Την καλημέρα μας κύριε Φαραντούρη,
22: καλή Κυριακή. Καλή εβδομάδα. Καλημέρα. Να είστε καλά, να είστε καλά.
1: Ενδιαφέροντα αυτά τα οποία μας είπε πριν από λίγο ο κύριος Φαραντούρης, ειδικά για το Πακιστάν, τη μοναδική μουσουλμανική χώρα στον πλανήτη που έχει τη δυνατότητα πυρηνικών κεφαλών. Να σας θυμίσω το εξής, φίλες και φίλοι, με αφορμή αυτά τα οποία σχολιάζαμε με τον Νικόλα Φαραντούρη. Το Πακιστάν, το Ιράν και η Λιβύη ήταν οι τρεις χώρες που υποστήριξαν την Τουρκία κατά την εισβολή στην Κύπρο το 1974 και τον πρώτο και τον δεύτερο Ατήλα. Τρεις χώρες ήταν αυτές οι οποίες τάχθηκαν στο πλευρό της Τουρκίας. Άκουσαν. Υπήρξαν χώρες οι οποίες υποστήριξαν την εισβολή. Κι όμως ήταν το Πακιστάν, το Ιράν και η Λιβύη. Θα μου πείτε, μιλάμε για το μακρινό 1974. Όχι, απλά θέλω να συνδέσω τους πολιτισμικούς λόγω της θρησκείας και τους εθνικο-θρησκευτικούς δεσμούς που διατηρεί το Πακιστάν με την Τουρκία. Γι' αυτό και η κυβέρνηση, και εύχομαι και οι επόμενες κυβερνήσεις, να χαράξουν σωστή ρότα και να αναπτύξουν ισχυρή συμμαχία με την Ινδία, που είναι το αντίπαλο δέος του Πακιστάν, πολύ ισχυρότερη χώρα, με 1,5 δισεκατομμύριο πληθυσμό, η πιο πολυπληθής χώρα στον πλανήτη, ξεπέρασε και την Κίνα, μεγάλη πυρηνική δύναμη, όχι μόνο στην περιοχή, γενικότερα στον πλανήτη και τον κόσμο, και τεράστια αγοραστική και επενδυτική ισχύς. Είναι ορθή η συμμαχία, ορθή η στρατηγική της σύναψης συμμαχίας σε όλα τα επίπεδα με τους Ινδούς και εκεί πρέπει να προσανατολιστούμε. Λοιπόν, μετά τις 9 έχουμε ενδιαφέροντα πράγματα να πούμε. Θα μπούμε στα πιο βαθιά της, στα ενδότερα του πολιτικού ρεπορτάζ, παρασκήνες, συνεντεύξεις, έχουμε δημοσκοπήσεις, έχουμε σενάρια, έχουμε ενδιαφέρον ρεπορτάζ του φίλου του Δημήτρη Ντουγκάτσιου σήμερα στην Real News. Ο Μητσοτάκης στοχεύει στο κέντρο. Η στρατηγική της κυβέρνησης να αποσπάσει ψηφοφόρους από την κεντροαριστερά. Σημειώστε το εξής: την εξαιρετικά τιμητική αναφορά του Κυριάκου Μητσοτάκη, αλλά και την ανάρτηση χθες το βράδυ του Άκη Σκέρτσου, που είναι το δεξί χέρι του Κυριάκου Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μαξίμου, για την Μαργαρίτα Παπανδρέου. Σήμερα, στο πρώτο νεκροταφείο της Αθήνας, το τελευταίο αντίο στη συγγραφέα και ακτιβίστρια που συνδέθηκε όχι μόνο με την ιστορία του Πασόκ και το ελληνικό κίνημα, γυναικείο κίνημα, πείτε το όπως θέλετε, φεμινιστικό ή όπως αλλιώς θέλετε, αλλά και με τον ίδιο τον Ανδρέα Παπανδρέου, αν και η σχέση αυτή πέρασε από πολλά κύματα.
0: Η ώρα στο Radio Prevezza είναι 9.
2: Ώρα για το ψωμί του Άι Νικόλα. Τίποτα παραπάνω, τίποτα λιγότερο από το ψωμί του Άι Νικόλα με αρώμα και γεύση από το χειροποίητο προζύμι. Αρτοποιείο Άγιος Νικόλαος στην Πρέβεζα πλησίων Εκκλησίας Αγίου Νικολάου. Από το 1976 κρατάμε την παράδοση. Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
3: Ένα ουράνιο φαινόμενο, όπως ο έναστρος ουρανός, μεταμορφώνεται σε ένα επίγειο θαύμα, όπως το Celeste Bar Restaurant. Η πιο διάσημη ταράτσα της πόλης σας υποδέχεται σε ένα χώρο που υπόσχεται να σας προσφέρει μια μοναδική εμπειρία. Καφές, κοκτέιλ, ακόμα και ένα επαγγελματικό δείπνο αποκτούν νέα διάσταση. Με θέα την πανέμορφη φωτισμένη Πρέβεζα, η μεσογειακή κουζίνα ξεδιπλώνεται δημιουργικά για να σας μοιήσει σε νέα γευστικά μονοπάτια. Celeste Bar Restaurant. Μαρίνα Πρέβεζας. Για κρατήσεις 2682 306930. Λέστ, φαινόμενο απόλαυσης.
23: Ξεκινάς και μέσα σε δευτερόλεπτα το αυτοκίνητό σου καλύπτεται από έναν πλούσιο παχύρευστο αφρό πρόκλησης. Καταλαβαίνεις ότι δεν είναι ένας απλός καθαρισμός. Είναι μια ολοκληρωμένη εμπειρία.
24: Στο αυτόματο 24ωρο self-service κλειντήριο Clean and Go το πλήσιμο γίνεται εύκολο, γρήγορο και απολαυστικό. Με τελευταίες τεχνολογίες συστήματα, το αυτοκίνητο, η μηχανή ή το φορτηγάκι σου επιστρέφουν στην καλύτερη εκδοχή τους. Τέλειο πλήσιμο από 1 ευρώ με απειονότητα τονισμένο νερό που δεν χρειάζεται σκούπισμα.
23: Και για το εσωτερικό, ειδικές απορροφητικές σκούπες και βιολογικός καθαρισμός με απολύμανση με ευχάριστο απαλό άρωμα από μόλις 2 ευρώ. Ζάντες που λάμπουν, ελαστικά προστατευμένα και αποτέλεσμα που φαίνεται.
24: Clean and Go. 24 ώρες το 24ωρο, 365 μέρες το χρόνο. Λεωφόρος Ιωαννίνων 358, Πρέβεζα. Clean and Go. Η καθαριότητα σε άλλο επίπεδο.
23: Κάτω από τα πλατάνια, εκεί όπου η αξία της παράδοσης συναντά τη σύγχρονη ματιά. Στο σημείο αναφοράς της Πρέβεζας και στην καρδιά του κάθε επισκέπτη.
4: Μέντα Καφενείων. Από το πρωί μέχρι το βράδυ, στον εξωτερικό χώρο ή στην άνετη σάλα του Μέντα Καφενείων. Με καφέ, ροφήματα και απολαυστικά πιάτα που μιλούν στην καρδιά και τον ουρανίσκο. Κάθε μέρα σας περιμένουν διαφορετικά μαγειρευτά, φτιαγμένα σαν στο σπίτι.
23: Μέντα Καφενείων. Στο πιο κεντρικό σημείο, ακριβώς δίπλα από το δικαστικό μέγαρο Πρέβεζας. Τηλέφωνο 26-820-29-510 και για παραγγελίες μέσω της εφαρμογής WOT.
4: Μέντα Καφενείων, εκεί όπου η παράδοση βρίσκει τον δικό της σύγχρονο παλμό.
23: Όταν η καθημερινότητα στο χωράφι σε περιμένει, ο εξοπλισμός σου δεν σε προδίδει. Agromac Kitchos. Για τα κατάλληλα μηχανήματα, τα σωστά ανταλλακτικά και την υποστήριξη που χρειάζεσαι την ώρα που τη χρειάζεσαι. Agromac Kitchos. Για καινούργια και μεταχειρισμένα τρακτέρ, αλλά και όλα τα παρελκόμενα και ανταλλακτικά που χρειάζεται το τρακτέρ σου. Καταστροφής, φρέζες, επώνυμα λιπαντικά και εξειδικευμένο σέρβις στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Για αποτελεσματικό καθαρισμό και διαχείριση της γης σου, Agromac Kitchos. Βαλανιδωράκι Πρέβεζας. Τηλέφωνα 26-840-41-217 και 6974-89-6551. Agromac Kitchos. Γιατί η γεωργία θέλει σύμμαχο και τον έχει.
5: Σαν σήμερα, παρέα με το ασφαλιστικό γραφείο Μίτσης Χρήστος στο Ράδιο Πρέβεζα 93.
6: Κάθε χρόνο προσελκύει το παγκόσμιο ενδιαφέρον αφού εμφανίζονται εκεί μερικοί από τους πιο διάσημους ηθοποιούς του κόσμου. Ο λόγος για το Φεστιβάλ Κινηματογράφου των Γανών που ξεκίνησε στις 20 Σεπτέμβρη του 1945 σαν σήμερα. Λίγο αργότερα το 1960 σαν σήμερα εγκαινιάστηκε και το πρώτο Φεστιβάλ Ελληνικού Κινηματογράφου στη Θεσσαλονίκη. Καλές και κάνες, αλλά εμείς ψηφίζουμε Θεσσαλονίκη. Κάποιοι άλλοι πάλι το 1975 σαν σήμερα ψήφισαν το τραγούδι Fame του David Bowie και το ανέβασαν στην πρώτη θέση στα charts. Εκεί που βρέθηκαν και οι Muse το 2009 σαν σήμερα χάρη στο άλμπουμ The Resistance. Λογικό, ήταν ένα από τα καλύτερα άλμπουμ της χρονιάς.
5: Ήταν το σαν σήμερα παρέα με το ασφαλιστικό γραφείο Μίτσης Χρήστος. Δίπλα σας με ολοκληρωμένες και ευέλικτες λύσεις ασφάλισης των κορυφαίων ασφαλιστικών εταιριών που βελτιώνουν την καθημερινότητα και τον τρόπο ζωής σου. Εσείς ασφαλίζετε το παρόν και εμείς σας εξασφαλίζουμε το μέλλον. Ασφάλειες Μίτσης Χρήστος. Σπηλιάδου 1, Πρέβεζα.
21: Radio Πρέβεζα, Real FM και το Σαββατοκυριακό. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά ξεκινά.
7: Στον τελικό που έγινε στο Abu Dhabi με 93-89 του Ολυμπιακού. Στο τουρνουά Παύλος Γιαννακόπουλος που ολοκληρώθηκε στο Telecom Center του ΆΚΑ, την πρώτη θέση πήρε ο Παναθηναϊκός κερδίζοντας το τελικό τον ΠΑΟΚ με 87-81. Στο ποδόσφαιρο για τη Super League, Άρης Ηρακλής 0-0 και Ατρόμητος Κηφισιά 1-2. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
8: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Interveten, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
21: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
7: Γενικά αίθριος καιρός με πιθανότητα βροχοπτώσεων στα δυτικά και βόρεια ορεινά. Άνεμη μεταβλητή έως 6 μποφόρ. Στους 31 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 29 στη Θεσσαλονίκη.

Καλημέρα φίλες και φίλοι και ένα μεγάλο ευχαριστώ για τα καλά σας λόγια και τη στήριξη. Καλημέρα στο φίλο το Χαράλαμπο. Γεια σου Χαράλαμπε άρχοντα. Καλημέρα σας κύριε Παπαγιάννη, καλή Κυριακή. Σε αυτά που αναφέρατε με το Πακιστάν, να μην ξεχάσουμε μεγάλο αριθμό Πακιστανών που διαμένουν σήμερα στη χώρα μας. Εγώ ανησυχώ πολύ με αυτό και αισθάνομαι ότι έχουμε μια βραδιφλεγή βόμβα κάτω από τα πόδια μας, ένα μόνιμο μαχαίρι στην πλάτη μας θα μας απειλεί. Καλημέρα και στο φίλο τον Κώστα. Τι εκδηλώσεις σκέφτεται να προτείνει ο κ. Φαραντούρης στο Ευρωκοινοβούλιο για τη Μαρφίνη ή για τη δολοφονία Αλιγκερίδη? Δεν λέω το Πασό, γιατί δεν ξέρουμε σε ποιο κόμμα θα βρίσκεται τότε. Καλημέρα και στο Στέλιο που αναρωτιέται αν αυτοί οι Patriot που έχουμε στείλει στη Σαουδική Αραβία κάνουν τίποτα για την προστασία του αγωγού East-West και τη Αράμκο, ή του στείλαμε έτσι για το Θεαφίνε? Του στείλαμε και του πήραμε. Κλειδώνουμε τα νησιά με νέους Patriot. Αυτό γράφει σήμερα στην πρώτη σελίδα Real News. Οι ένοπλες δυνάμεις σχεδιάζουν να αναβαθμίσουν 6 πυροβολαρχίες αεράμινας ενισχύοντας την αποτρεπτική δύναμη στο Αιγαίο. Η παρουσίαση που έγινε την Πέμπτη στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας από εκπροσώπους της Αμερικανικής Αμυντικής Βιομηχανίας και οι συζητήσεις για την απόκτηση άλλων δύο συστημάτων που θα ενσωματωθούν στην ασπίδα του Αχιλλέα. Καλημέρα στον αγαπητό φίλο τον Χρήστο. Γιάννη, καλημέρα. Γιατί ορισμένοι βουλευτές θυμούνται όποιον μας δίνει ψήφους και δεν θυμούνται τους 3 στρατιωτικούς και τα 2 αδέρφια στη Λιβύη πριν 3 χρόνια? Κρίμα πραγματικά. Καλημέρα και στον Αλέξανδρο. Σωστή επισήμανση, Αλέξανδρε. Περσία. Ορισμένοι μου γράφει ο φίλο. Φεύγω από το μήνυμα του Αλέξανδρου. Σήμερα Ιράν, τότε Περσία. Καλημέρα και στον Φίλιππο που μου γράφει. Μάλιστα, τότε ο Σάχης είχε διαρρήξει τη σχέση του με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Γι' αυτό και εκφράστηκε έτσι όπως εκφράστηκε και στήριξε ανοιχτά την επέμβαση στην Κύπρο. Τα θυμάσαι τα πράγματα αυτά και έχεις διαβάσει ιστορία. Πράγματι ήταν σε κόντρα η σχέση των ΗΠΑ της Ουάσιγκτον τότε με την Τεχεράνη. Καλημέρα και στον αγαπητό κύριο Κώστα Πιταρά, τον υποναύαρχο εν αποστρατεία. Καλημέρα, Γιάννη. Ξέρετε, όταν μια χώρα διατηρεί ισχυρές στρατιωτικές ειδικές δυνάμεις με ελικόπτερα απέναντι από τα νησιά σου, πραγματοποιεί ασκήσεις με αποβατικά και αεροκίνητα και ταυτόχρονα απαιτεί να περιορίσει την άμυνά σου. Η απάντηση δεν μπορεί να είναι ούτε πανικός, ούτε αυταπάτες. Πρέπει λοιπόν να έχουμε ισχυρή άμυνα, αξιόπιστη αποτροπή, σοβαρή διπλωματία και συνεχή επαγρύπνηση. Και θα πρόσθετα εγώ, αγαπητέ κύριε Πιταρά. Και συμμάχους, δυνατούς συμμάχους σε μια περίοδο που όποιος μένει μόνος του λόγω της ανασφάλειας και της ανισορροπίας που υπάρχει σε γεωπολιτικό και γεωστρατηγικό επίπεδο είναι εξαιρετικά επικίνδυνο. Η Ελλάδα θέλει συμμάχους και ορθώς έχει συνάψει συμμαχίες και με το Ισραήλ και με την Ινδία και με άλλες ισχυρές χώρες του πλανήτη. Καλημέρα και στον αγαπητό το φίλο τον Νίκο τον Αλεξανδρίδη. Καλημέρα. Καλημέρα και στον Δημήτρη που μου γράφει ότι έρχεται ο Νέαρχος. Έρχεται η δεύτερη φρεγάτα Μπελαρά. Νομίζω έρχεται στα μέσα Οκτωβρίου, αν δεν κάνω λάθος. Καλημέρα στο φίλο το Δημήτρη από τη Νέα Μάκρη. Γεια σου Δημήτρη. Να σε καλά, αγαπητέ φίλε, την αγάπη μας. Καλημέρα και στο φίλο τον Κώστα από τα Τζουμέρκα. Καλημέρα, Γιάννη, να σε πάντα καλά. Μετά ρωτάει ο φίλος ο Κώστας εάν η ΕΑΣ το συνταξιούχον είναι κλοπή ή όχι και τι θα γίνει τελικά. Καλημέρα στο φίλο το Ιωάννη Κιμιονή, τον καλό φίλο ακροατή, το δικηγόρο. Καλημέρα Γιάννη, την κατάργηση της Πρίκας την ψήφισε μεν το Πασόκ το Φεβρουάριο του 83, αλλά την είχε εισηγηθεί η Επιτροπή Ανδρέα Γαζή το 81. Τότε όμως ο Γεώργιος Ράλης που ήταν πρωθυπουργός ήταν εξαιρετικά αναβλητικός. Να πω την καλημέρα μου και στο φίλο το Μένι από το Ζαφριάδη. Να σε καλά αγαπητέ φίλε ακροατή, την αγάπη μας. Καλημέρα και στο φίλο το Θανάση από τον Ξηροπόταμο Δράμας. Άλλη μια Κυριακή να σε απολαύσουμε. Φιλιά από τη Δράμα, φιλιά από το Βορρά. Να σε καλά αγαπητέ Θανάση, την αγάπη μας. Καλημέρα στο Γιάννη που μου γράφει 15 ως 20 λεπτά στη βενζίνη. Γιάννη, όχι στο ντίζελ που είναι και το σημαντικότερο πρόβλημα. Επίσης, εάν τον είχε μειώσει τότε που το έλεγαν αυτοί, εννοεί το Πασόκο φίλος ο Γιάννης, τώρα δεν θα μπορούσε να το κάνει και δεν προβλέπεται αποκλιμάκωση τιμών. Καλημέρα στο φίλο το Γιάννη από τη Χαλκίδα. Γεια σου Γιάννα ρε, είσαι δύναμη. Καλημέρα και στον κύριο Φιλιππαλκόπουλο, τον αγαπητό φίλο ακροατή, που επισημαίνει ότι είναι σωστή η αντίληψη ή μάλλον η προσέγγιση, θέλετε να γράψετε, όχι αντίληψη, ότι οι δύο ηγέτες των υπερδυνάμεων, ο Πούτιν δηλαδή και ο Τραμπ,
και τρίβουν τα χέρια τους με την άνοδο της ακροδεξιάς στη Γερμανία και όχι μόνο εκεί. Μα αυτό είναι αυτό, ξέρεις, από που αποδεικνύεται. Από το γεγονός ότι ο Τραμπ την ημέρα της εκλογικής νίκης των ακροδεξιών Γερμανών, της AfD, αναδημοσίευσε τα εκλογικά αποτελέσματα. Και όσον αφορά τον Πούτιν, φαίνεται από το γεγονός ότι ανοίγει διάλογος με την AfD ώστε να γίνει μια επαναπροσέγγιση της ενεργειακής πολιτικής της Γερμανίας απέναντι στη Ρωσία. Όλα αυτά επιτείνουν την αντιευρωπαϊκή ρητορική, αγαπητέ φίλε ακροατή, όπως το επισημαίνεις, όπως το λες. Σήμερα εκλογές στη Γερμανία. Κρίσιμες εκλογές για πολλούς και διαφορετικούς λόγους. Δεν είναι εθνικές, δηλαδή πανγερμανικές εκλογές. Δεν αφορούν την επικράτεια, αλλά δύο κρατήδια. Ένα εκ των οποίων είναι πάρα πολύ σημαντικό κρατήδιο, γιατί συμπεριλαμβάνει το Βερολίνο, την πρωτεύουσα της Γερμανίας. Κρίσιμες κάλπες. Το Βερολίνο, το οποίο φαίνεται ότι δεν είναι τόσο ακροδεξιό. Οι εκλογές θα γίνουν σήμερα σε Βερολίνο και με Κλεμβούργο. Αν κερδίσουν βέβαια οι ακροδεξιοί στο Βερολίνο, αφήστε το. Αλλάζει τελείως το παιχνίδι πλέον.

0: Δεν νομίζω και ότι θα αντέξει ο Μέρτς ως καγκελάριος η κυβέρνησή του, εάν πετύχουν μεγάλη νίκη, που δεν το δείχνουν οι δημοσκοπήσεις. Θα καταγράψουν ιστορικά ποσοστά, ιστορικά υψηλά για την ακροδεξιά, αλλά δεν δείχνουν ότι θα έρθουν πρώτα κόμματα. Εν πάση περιπτώσει, αν έρθουν πρώτα κόμματα, δεν νομίζω ότι θα μπορέσει ο Μέρτς να σταθεί. Και μάλιστα διαβάζω στις αναλύσεις της Deutsche Welle ότι δύσκολα θα επιβιώσει πολιτικά, γιατί θα αμφισβητηθεί εσωκομματικά από το, στο εσωτερικό των χριστιανοδημοκρατών. Το καλό για τον Μέρτς είναι ότι έχει μπροστά του χρόνο, δηλαδή οι ομοσπονδιακές εκλογές θα γίνουν το 29. Τότε θα ξέρουμε ποιος θα είναι ο νέος καγκελάριος της Γερμανίας. Μπορεί δηλαδή στα κρατήρια να αναδεικνύονται τοπικοί πρωθυπουργοί, αλλά οι ομοσπονδιακές, οι εθνικές εκλογές θα γίνουν το 29. Τότε θα ξέρουμε ποια πολιτική δύναμη θα είναι πρώτη, ώστε να μπορέσει να καθορίσει το παιχνίδι για το νέο καγκελάριο της χώρας. Πριν όμως θα έχουμε εκλογές. Το Μάιο του 27 έχουμε εκλογές στη Γαλλία, με υποψήφια τη Λεπέν. Θα δούμε κατά πόσο θα αντέξει η Ευρώπη σε όλη αυτή την ακροδεξιά επέλαση, φίλες και φίλοι. Την οποία, να επαναλάβουμε, ότι την υποβοηθούν και τη στηρίζουν και ο Πούτιν και ο Τραμπ, ο καθένας για τους δικούς του λόγους. Προφανώς δεν συμφέρει κανέναν από τους δύο μια ισχυρή οικονομικά, διπλωματικά και γεωπολιτικά Ευρώπη, γι' αυτό και παίζουν τα δικά τους παιχνίδια, προς όφελος βεβαίως των δικών τους κρατών. Τώρα, πάμε λίγο στα δικά μας. Έβλεπα πριν από λίγο την κυρία Καριστιανού στο Open, παραχώρησε συνέντευξη. Εξέφρασε τα παράπονά της, γιατί λέει, ενώ είναι μόνο 3 μήνες κόμμα το οποίο έχει κατέβει στον πολιτικό στίβο, την αντιμετωπίζουν με τόσο σκληρό τρόπο. Προφανώς η κυρία Καριστιανού νόμιζε ότι η πολιτική είναι ένα παιχνίδι το οποίο συμπεριλαμβάνει άλλου είδους συμπεριφορές, ότι δεν είναι σκληρό δηλαδή και βρώμικο πολλές φορές, και εξέφρασε και τα παράπονά τους για τους δημοσκόπους. Νομίζω ότι ο πλέον ειδικός για να μας αναλύσει όλα αυτά είναι ο γνωστός επικοινωνιολόγος, ο κύριος Νίκος Καραχάλιος. Καλημέρα κύριε Καραχάλιο.
1: Καλημέρα σας, να είστε καλά, καλή πολιτική σεζόν και εύχομαι οι δύο μεγάλοι της περιοχής μας, ο κύριος Πούτιν και ο κύριος Τραμπ, που όντως, όπως λέτε, δεν βλέπουν τα καλύτερα για την Ευρώπη ή δεν σχεδιάζουν τα καλύτερα για την Ευρώπη, να διαψευστούν, αλλά μάλλον θα είναι δύσκολο και θα έχουμε αυτό που ονομάζω το χειμώνα της δυσαρέσκειας.
0: Ναι. Φαίνεται ότι αυτό λειτουργεί ως ντόμινο για όλες τις χώρες του πλανήτη. Δηλαδή, 3-4 βασικά ζητήματα, όπως η αντιευρωπαϊκή ρητορική των μεγάλων δυνάμεων, η φτωχοποίηση σημαντικού μέρους της κοινωνίας σε μεγάλες ευρωπαϊκές χώρες, το γεγονός ότι οι κυβερνήσεις δεν μπόρεσαν να αντιμετωπίσουν αποτελεσματικά το μεταναστευτικό, πολύ σημαντικό θέμα αυτό, και η αύξηση της εγκληματικότητας, βλέπετε, όλα αυτά επιτείνουν στο να ενισχυθεί η ακροδεξιά. Διαφωνείτε?
1: Συμφωνώ απόλυτα και αυτό είναι κάτι το οποίο και η κυρία Καριστιανού, επειδή την αναφέρατε, θα έπρεπε να το έχει συνυπολογίσει, να έχει αντιληφθεί δηλαδή το πόσο σημαντικό είναι για μια χώρα σαν την Ελλάδα να αντιλαμβάνεται κανείς τη γεωπολιτική της θέση και το πόσο ευάλωτη είναι η εσωτερική πολιτική σκηνή στις διεθνείς εξελίξεις.
0: Εσείς, κύριε Καραχάλιο, δεν είστε από τα λεγόμενα φιλικά πρόσωπα προς τον Κυριάκο Μητσοτάκη και την κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας. Θέλω μια ανάλυση, μια προσέγγιση επικοινωνιακή από την πλευρά σας, που είστε αρκετά έμπειρος, χρόνια μέσα στην πολιτική, ήσασταν δεξί χέρι του Κώστα Καραμαλή, χρόνια στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας, αλλά και στέλεχος της αγοράς, στην επικοινωνία, τη διαφήμιση, τις έρευνες κοινή νόμης. Μια προσέγγιση, πώς κατά τη γνώμη σας απαντάτε στο ερώτημα μετά από 7,5 χρόνια διακυβέρνησης, πώς είναι δυνατόν η Νέα Δημοκρατία να είναι στο 30,5 και ο δεύτερος πίσω από τη Νέα Δημοκρατία να είναι με double score δεύτερος, δηλαδή με διαφορές πάνω από 15 και 16%. Μπορείτε να μου δώσετε μια πολιτική και επιστημονική εξήγηση γι' αυτό?
1: Σωστά λέτε ότι δεν είμαι φιλικός απέναντι στον Κυριάκο Μητσοτάκη, αλλά αυτή είναι η δική μου πολιτική θέση. Με έχετε καλέσει ως αναλυτή. Επομένως θα προσπαθήσω να είμαι όσο πιο αντικειμενικός γίνεται, γιατί η πολιτική είναι επιστήμη, η επιστήμη αυτή βασίζεται και σε αριθμούς και όχι μόνο σε πολιτικά χαρακτηριστικά. Είναι γεγονός ότι στη σειρά κατά τα εξωκομμάτων η πρώτη θέση είναι κλειδωμένη. Αν θα μπορούσαμε να πούμε κάτι για τις επόμενες εκλογές, είναι ότι με το σημερινό πλαίσιο, έτσι, γιατί πάντα πρέπει να υπολογίζεις ότι μπορεί να υπάρχει κάτι πολύ απρόοπτο, η Νέα Δημοκρατία δεν χάνει την πρώτη θέση. Τι έχει χάσει η Νέα Δημοκρατία? Έχει χάσει ένα σημαντικό ποσοστό των ψηφοφόρων της. Όμως, διατηρεί ένα τεράστιο προβάδισμα. Πού οφείλεται αυτό? Πρώτον, η Νέα Δημοκρατία είναι οργανωμένη σαν κόμμα. Έχει μία σειρά στελεχών, τα οποία σε μεγάλο βαθμό κινούνται με βάση τις αρχές που καθορίζει ο Πρωθυπουργός. Βλέπω τώρα όσο μιλάμε, σε όλα τα παράθυρα, μία παρουσία ομοιογενή και όχι μόνο σε look and feel, όχι μόνο στην εμφάνιση, αλλά και στο περιεχόμενο του λόγου των στελεχών της Νέας Δημοκρατίας. Αυτό, ξέρετε, μετά από 7 χρόνια είναι σημαντικό. Το δεύτερο δεν είναι μόνο αυτοί που βγαίνουν, αλλά και αυτοί που αντιπολιτεύονται σε εισαγωγικά. Μέχρι την εμφάνιση των δύο πρωθυπουργών, του κ. Σαμαρά και του κ. Καραμαλή, ο κ. Μητσοτάκης είχε τη μοναδική πολυτέλεια αρχηγού κόμματος και μάλιστα αρχηγού κόμματος που ασκεί διακυβέρνηση να μην έχει ουσιαστικά αντιπολίτευση. Αν έβγαινα εγώ και εξέφραζα μια διαφορετική άποψη, δεν ήμουν πρώην πρωθυπουργός, ούτε κόμμα είχα, ούτε έκανα ασκήσεις εσωκομματικής αντιπαράθεσης, δεν είχα επιρροή μέσα στο εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας με την έννοια των στελεχών. Αυτό λοιπόν ήταν το δεύτερο. Ότι ουσιαστικά κυβέρνησε χωρίς να έχει αντιπολίτευση. Είσαστε παλιός όπως και εγώ. Θυμάστε τι τράβαγε ο πατέρας του Κυριάκου,
0: ο Κωνσταντίνος
1: Μητσοτάκης από το Μιλτιάδη Έβερ. Θυμάστε ότι ο Κώστο Καραμανλής με το που ανέλαβε είχε τους παλιούς, τον κύριο Σουφιά, τον κύριο Μάνο, να του...
0: Υπήρχε σωκοματική αντιπολίτευση, λέτε δηλαδή.
1: Ακριβώς. Ξεκινάω δηλαδή από το εσωτερικό του κόμματος. Εδώ δεν υπήρξε κάτι τέτοιο. Τώρα, αν αυτό ήταν σωστό ή όχι, αν ωφελείται ή όχι κάποιος, είναι δεδομένο ότι ωφελείται ο κύριος Μητσοτάκης. Και πάμε και στο τρίτο, το οποίο είναι ότι δεν υπήρχε ενιαίο, όχι μέτωπο, αλλά δεν υπήρχε ούτε καν ένα πρόσωπο που να στηθεί απέναντί του ως αρχηγός της αντιπολίτευσης. Ο ΣΥΡΙΖΑ πήγαινε την μία γραφική λύση σε μία αδύναμη λύση, δηλαδή το πρόσωπο του κ. Κασελάκη κατ' εμέ ανήκει στην κατηγορία των γραφικών πολιτικών, δεν ήταν καν πολιτικός ο άνθρωπος για να τα λέμε τα πράγματα με το όνομά τους, και ο κ. Φάμελος είναι ένας συμπαθέστατος άνθρωπος, ο οποίος όμως δεν κάνει για αρχηγός μιας δυναμικής αντιπολίτευσης που χρειαζόταν. Το λέω γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν το κόμμα.
0: Ναι, ο βασικός πυλώνας στην αριστερά απέναντι στη Νέα Δημοκρατία. Άλλαξαν αυτά όμως. Δημιούργησε νέο κόμμα ο Αλέξης Τσίπρας. Σωστά.
1: Σωστά.
0: Το δεύτερο κόμμα αυτό εμφανίζεται, το κόμμα αυτό εμφανίζεται στη δεύτερη θέση. Σε αρκετές δημοσκοπήσεις κινείται στο 16-17%. Και φαντάζομαι ότι η στρατηγική του Τσίπρα είναι η εξής. Να πάμε σε πρώτες εκλογές. Ας είναι πρώτη Νέα Δημοκρατία και με μεγάλη διαφορά. Σε δεύτερες εκλογές που θα προκηρύξει ο Μητσοτάκης, εάν δεν πάρει αυτοδυναμία, που αυτό δείχνουν οι δημοσκοπήσεις, να κερδίσω εγώ ένα μέρος του αντιμητσοτακικού μπλοκ και να μπορέσω το 16-17 να το κάνω 23, 24 και 25%. Αυτή δεν είναι η στρατηγική του?
1: Αυτή είναι η στρατηγική του, αλλά νομίζω ότι οι στρατηγικές του δεύτερου γύρου, των δύο τουλάχιστον δημοσκοπικά πρώτων κομμάτων, δεν θα βγουν, κύριε Παπαγιάννη, γιατί η δική μου πρόβλεψη είναι ότι παρά την τάση των δημοσκοπήσεων θα είναι τέτοια η απόσταση από τον εκλογικό στόχο αλλά και το κλίμα που μπορεί, γιατί και κρατήστε το αυτό να κάνουμε μια πρόβλεψη και ας διαψευστεί ο Νίκος Καραγάλης, δεν νομίζω θα διαψευστεί όμως, μπορεί να έχουμε ένα μεγάλο ημίχρονο. Τι εννοώ? Ότι αν εκλογές γίνουν πολύ κοντά στην ανάληψη της Προεδρίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Κάπου εκεί θα γίνουν, εκεί κοντά.
1: Ναι, η Προεδρία είναι 1η Ιουλίου. Μπορεί να, και επειδή θα είναι και θα μεσολαβεί το ελληνικό καλοκαίρι, μπορεί να δείτε όλα τα κόμματα, ανεξαρτήτως αν η Νέα Δημοκρατία έχει έρθει πρώτη, αν ο Τσίπρας στοχεύει στο δεύτερο γύρο κλπ, να θέλουν ένα μεγάλο time out. Να θέλουν δηλαδή μια κυβέρνηση ειδικού σκοπού, υπηρεσιακή, πείτε την όπως θέλετε.
0: Αυτό λέτε μετά την πρώτη εκλογική αναμέτρηση και πριν τη δεύτερη.
1: Μετά την πρώτη, γιατί...
0: Αυτό θα πρέπει να συμφωνήσουν τα κόμματα με το πρώτο. Το παιχνίδι το κάνει το πρώτο κόμμα. Χωρίς την παρουσία του πρώτου κόμματος δεν σχηματίζεται κυβέρνηση.
1: Μπορεί να θέλει ο κύριος Μητσοτάκης, κρατήστε αυτή τη σκέψη, να δείξει στον κόσμο ότι κοιτάξτε, να πήρατε πρωθυπουργό τον κύριο Παπαγιάννη, γιατί θα συμφωνήσουν σε ένα πρόσωπο.
0: Είναι ένα σενάριο που παίζει και αυτό το οποίο λέτε. Αλλά ναι, αυτό που δεν καταλαβαίνω είναι γιατί ο Μητσοτάκης να συνενέσει στα σενάρια αυτά, αφού θα έχει το χαρτί της δεύτερης εκλογικής αναμέτρησης.
1: Γιατί θα μεσολαβεί, γιατί ο Μητσοτάκης μέχρι τώρα έχει παίξει το θεσμικό χαρτί. Ο Μητσοτάκης προσπαθεί, ανεξάρτητα αν πολλές φορές παρεκκλίνουν οι κυβερνητικές πρακτικές, στις μεγάλες αποφάσεις να πηγαίνει με βάση το Σύνταγμα.
0: Ναι, είναι θεσμικός. Okay.
1: Ακριβώς. Εκεί λοιπόν, επειδή θα υπάρχουν δύο μεγάλα ζητήματα. Το πρώτο είναι η Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το δεύτερο είναι η μια κόπωση του κλινικού σώματος. Γιατί σκεφτείτε ότι θα έχουμε, ξεκινήσαμε ήδη με μια παραταμένη προεκλογική περίοδο. Μέχρι το Μάιο θα έχουμε σχεδόν 9 μήνες.
0: Θα έχει κουράσει αυτό.
1: Αντιπαραταστά έχει κουράσει.
0: Βεβαίως.
1: Να δώσει ένα χρόνο διεξόδου.
0: Α, εσείς λέτε με τη συνένεσή του λοιπόν.
1: Με τη συνένεσή του, ναι,
0: να
1: ναι, ναι.
0: Προκύψει ένα τρίτο πρόσωπο για πρωθυπουργός.
1: Για ένα διάστημα.
0: Για ένα διάστημα. Μεταξύ όμως, ποια κόμματα θα το στηρίξουν αυτό? Σίγουρα η Νέα Δημοκρατία που θα είναι πρώτο.
1: Όλοι, αν το σκεφτείτε, αν συνενέσει η Νέα Δημοκρατία, ο Τσίπρας θα θέλει χρόνο για να καλύψει και άλλο από το κενό που θα υπάρχει. Ο Ανδρουλάκης δεν θα θέλει να αφήσει χρόνο να αμφισβητηθεί αν έχει έρθει τρίτος.
0: Είναι ενδιαφέρουσα η προσέγγιση αυτή την οποία μας παρουσιάζεται. Βεβαίως. Είναι ένα από τα σενάρια και αυτό, κύριε Καραφάλιο. Κανείς δεν ξέρει τι ξημερώνει.
1: Ακριβώς. Τα άλλα κόμματα τα μικρά θα ελπίζουν σε καλύτερα ποσοστά κάποια άλλη στιγμή, γιατί αν πάμε πολύ κοντά σε εκλογές δεύτερου κύρου, κανένα από τα μικρά κόμματα δεν θα είναι εύκολο να πάει καλύτερα.
0: Ναι, πάντως το σίγουρο είναι ότι συνταγματικά αυτός ο οποίος θα είναι ο επικεφαλής του πρώτου κόμματος και θα είναι σίγουρα ο Μητσοτάκης, ενώ όχι ότι θα είναι σίγουρα πρώτο κόμμα Νέα Δημοκρατία, θα είναι σίγουρα ο Μητσοτάκης επικεφαλής, υποψήφιος πρωθυπουργός της Νέας Δημοκρατίας, θα έχει την δυνατότητα να προκηρύξει δεύτερες εκλογές. Δεν σχηματίζεται κυβέρνηση χωρίς τη Νέα Δημοκρατία. Άρα, αν ο Μητσοτάκης δει ότι το ποσοστό δεν τον ικανοποιεί, είναι μακριά από το στόχο της αυτοδυναμίας, επικράτησε η λογική της χαλαρής ψήφου, κατά τη δική μου εκτίμηση, γιατί αυτό δεν προκύπτει από το ρεπορτάζ, δεν το αποφασίζεις από τώρα, την τελευταία στιγμή, εκείνη τη στιγμή θα το αποφασίζεις αυτό, θα προκηρύξει δεύτερες εκλογές. Θα πάει σε δεύτερες εκλογές. Και για να ανεβάσει τα ποσοστά της Νέας Δημοκρατίας, που είναι απόλυτα φυσιολογικό θα ανέβουν, και για να συσπυρώσει το χώρο με διλήμματα του τύπου. Θέλετε ακυβερνησία, θέλετε το ένα, θέλετε εκείνο, και λογικό δεν αυτό?
1: Αυτό είναι το επικρατέστερο σενάριο. Εγώ δεν αντιπαρέρχομαι αυτό που λέτε. Εγώ βάζω ένα δεύτερο σενάριο, γιατί κάνουμε έναν πολύ ωραίο διάλογο.
0: Μα είστε εξαιρετικός στην πολιτική ανάλυση τώρα, κύριε Καραχάλιο. Σας γνωρίζω χρόνια και είστε και εξαιρετικός, γιατί είστε πολιτικός επιστήμονας. Μπορείτε να προσεγγίσετε τα σενάρια αυτά με μια έτσι, με έναν τρόπο επιστημονικό που πολλές φορές επιβεβαιώνονται απόλυτα. Τώρα,
1: να κάνουμε μια παρατήρηση.
0: Πάμε σε δύο.
1: Το κλειδί.
0: Για πείτε μου, ναι.
1: Το λέω πολύ γρήγορα. Το κατά πόσο θα πάμε σε εκλογές άμεσα ή όχι θα κάνει με το αν θα επιβεβαιωθεί η σημερινή πολιτική εικόνα ή όχι.
0: Ναι.
1: Αυτό έχει να κάνει με την συμπεριφορά των αναποφασίστων. Η Νέα Δημοκρατία αυτή τη στιγμή φαίνεται ότι εκεί στους αναποφάσεις του εξαμενή κυριαρχεί, γιατί ένα 38% περίπου προέρχεται από το χώρο της. Αν αυτοί επαναπατριστούν, δεν πάνε σε κόμματα Σαμαρά, δεν πάνε σε άλλα δεξιά κόμματα, τότε ο κύριος Μητσοτάκης θα έχει ένα μεγάλο πλεονέκτημα γιατί θα κινηθεί.
0: Ωραία.
1: Στο χώρο.
0: Θα τα πούμε μετά τους τίτλους ειδήσεων. Δώστε μου 3-4 λεπτά, θα ξαναπάρουμε. Προσέξτε. Ναι. Με τα εξής ερωτήματα. Πώς βλέπετε το νέο χάρτη των πολιτικών κομμάτων? Έρχεται ένα κόμμα του Αντώνη Σαμαρά. Θα σας πω τι μας είπε ο κύριος Βασιλιάδης στις interview χθες. Τι εκτίμηση έκανε για το κόμμα Σαμαρά και ο κύριος Ζούπης της Opinion Poll, επίσης δημοσκόπος για το κόμμα Σαμαρά. Μπορεί να έρθει κάποιο άλλο κόμμα στην άκρα δεξιά. Έχουμε ένα νέο κόμμα στο πολιτικό σκηνικό, το κόμμα της κυρίας Μαρίας Καρισιανού, και μερικά ακόμα δεδομένα και στα.
2: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
3: Το διάβασμα γίνεται πιο εύκολο όταν το παιδί νιώθει άνετα, έχει σωστή καθοδήγηση και ανθρώπους δίπλα του. Στο Φιλολογικό Φροντιστήριο Α και Ω δημιουργούμε καθημερινά ένα φιλόξενο περιβάλλον μάθησης με αυστηρά ολιγομελή τμήματα και εξατομικευμένη διδασκαλία. Αναλαμβάνουμε καθημερινή μελέτη για όλες τις τάξεις του δημοτικού και τα φιλολογικά μαθήματα του γυμνασίου, φροντιστηριακή υποστήριξη για μαθητές γυμνασίου και λυκείου, καθώς και ειδικά τμήματα παραγωγής λόγου. Με έμπειρους εκπαιδευτικούς και δικά μας βοηθήματα για κάθε βαθμίδα, είμαστε δίπλα στο μαθητή από το Α μέχρι το Ω. Μαζί διαβάζουμε, μαζί προοδεύουμε. Φιλολογικό Φροντιστήριο Α και Ω. Λεωφόρος Ιωαννίνων 3, πρώτος όροφος, Πρέβεζα. Διεύθυνση σπουδών, Γεωργία Τσίτσου. Τηλέφωνο 6972 5261 53.
4: Στυλ που το νιώθεις, μόδα που την αισθάνεσαι. Αυτό είναι το Bonito. Εσώρουχα, πιτζάμες, κάλσες και καλσόν, Bonito. Επώνυμα μπραντς για άνεση με στυλ και αμέτρητα είδη στις χαμηλότερες τιμές. Προτάσεις για όλους, για τον άνδρα, τη γυναίκα, το παιδί. Επιλογές που συμφέρουν και που καλύπτουν απόλυτα τις απαιτήσεις σου. Bonito. Εθνικής Αντίστασης 41, Πρέβεζα και στο bonito.gr. Τηλέφωνο 26820 25582. Bonito. Μόδα που την αισθάνεσαι.
5: Τι μαγειρεύουν πάλι αύριο?
6: Τι λες για μια καλοψημένη τσιπούρα ή έναν τραγανό τηγανιτό γαύρο? Τα σάλια μου τρέχουν.
5: Μάζεψέ τα, γιατί το ψάρι έχει φασαρία. Δεν είμαι για τέτοια μαγειρέματα.
6: Μα ποιος μίλησε για μαγείρεμα, Χριστινάκη? Έτοιμο θα το βρεις το ψαράκι. Fish Shop Grill Τζουμελέκας. Ψήνεστε για τα πιο νόστιμα, φρεσκοψημένα ψάρια και θαλασσινά.
5: Από το ιχθυοπολείο μας κατευθείαν στο πιάτο σας. Ψητά, τηγανιτά και μαγειρεμένα ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά καθημερινά. Ανανεωμένη κουζίνα με νέες πεντανόστιμες γεύσεις και δύο διαφορετικά μαγειρευτά φαγητά κάθε μέρα. Και φυσικά με όλες τις επιλογές του μενού μας που αγαπήσατε.
6: Και κάθε δεύτερη Τετάρτη του μήνα από τις 7 το απόγευμα έως και τις 11 το βράδυ σας περιμένουμε για Sushi Nights. Δοκιμάστε τις πιο αυθεντικές γεύσεις της ΣΑΠΟ Ανατολής.
5: Fish Shop Grill Τσουμελέκας. Λεωφόρος Ειρήνης 70, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-89040. Ανοιχτά καθημερινά, 10 το πρωί με 4 το απόγευμα. Και για delivery, 12 το μεσημέρι με 4 το απόγευμα.
7: Στην κίνηση βρίσκεται τα καλύτερα. Λάπτοπ HP με 15,6 ίντσες οθόνη και Windows 11, 570 ευρώ. Σταθερός υπολογιστής HP, 250 ευρώ. Οθόνες υπολογιστών HP Dell με βάση που ανεβοκατεβαίνει 27 ετών, όπως και εκτυπωτές και σκάνερ σε δελεαστικές τιμές. Πατίνι Sharp για έως 120 κιλά βάρος αναβάτη με δισκόφρενο με φωτισμό κάτω από την πλατφόρμα κατασκευής Πολωνίας, 430 ευρώ. Κλιματιστικά των μεγάλων εταιριών σε όλα τα μεγέθη από 280 ευρώ. Ψυγεία Bosch, Sharp, Whirlpool, Liebherr, Midea, Pizzos στις φθηνότερες τιμές. Τηλεοράσεις με οθόνες LED, QLED και OLED σε ανάλογες τιμές για αυτό που προσφέρουν. Ελάτε σήμερα κιόλας στην κίνηση να αποκτήσετε προϊόντα που θα τα χαίρεστε για χρόνια. Είμαστε στην Πρέβεζα, στη Γρηγορίου Λαμπράκη 4, κοντά στα Λουτρά, τηλέφωνο 26820-24-739 και στο ίντερνετ στο kinesi.gr. Δίνουμε και με δόσεις με την πιστωτική σας κάρτα.
8: Αναρωτιέστε γιατί ενώ προσπαθείτε δεν χάνετε κιλά?
9: Σας κουράζουν οι αυστηρές δίαιτες?
8: Αποκωδικοποιήστε τον προσωπικό σας διατροφικό χάρτη.
9: My Nutri Health.
8: Ανακαλύψτε τις εξατομικευμένες ανάγκες.

0: η παχυσαρκία και ο διαβήτης. Έτσι, γλιτώνετε χρόνο και κόπο με την καλύτερη κατανόηση του οργανισμού σας.
1: My Nutri Health, Κίτσος Ευάγγελος, διαιτολόγος, διατροφολόγος.
0: Λεωφόρος Ιωαννίνων 165, Κόμβος.
1: Τηλέφωνο 2682-029-094.
0: Βρείτε μας και στο mynutrihealth.gr.
2: My Nutri Health, ο δικός σου τρόπος διατροφής.
3: Μέρη μου, δεν ξέρω πώς να στο περιγράψω, αλλά τελευταία όλα μου φαίνονται ίδια. Θέλω μια ανανέωση, κάτι να μου φρεσκάρει τη διάθεση και την εμφάνιση.
4: Μην ανησυχείς, φιλενάδα, σου έχω την καλύτερη λύση που υπάρχει. Medi Beauty and Laser Arsinoi. Θα πας, θα κάνεις τις θεραπείες που προσφέρει και θα δεις άμεσα

0: διαφορά.
1: Κάτι μου λέει ότι πήγες και εσύ τώρα τελευταία. Πολύ ανανεωμένη σε βλέπω.
0: Δώστε στην επιδερμίδα σας τη λάμψη και την ανανέωση που της αξίζει στο Medi Beauty and Laser Arsinoe.
2: Με το προηγμένο λέιζερ ευρωπαϊκών προδιαγραφών, εγκεκριμένο από την FDA Αμερικής, τέταρτης γενιάς Αλεξανδρίτης με διωδικό χωρίς πόνο όπως ήξερες μέχρι τώρα, με τη δυνατότητα εξάλληψης ακόμη και σε ξανθιά τρίχα και χνούδι.
0: Δοκιμάστε το νέο πρωτοποριακό λέιζερ που επιτρέπει συνεδρίες και την καλοκαιρινή περίοδο και σε μαυρισμένα δέρματα.
2: Η ιδανική επιλογή για άνδρες και γυναίκες.
0: Πολλές επιλογές σε θεραπείες προσώπου, καθαρισμό και θεραπείες αντιγύρανσης και ανάπλασης με σεβασμό στις ιδιαίτερες ανάγκες της κάθε επιδερμίδας.
2: Πρωτοποριακά μηχανήματα προηγμένης γενιάς για αδυνάτισμα, σύσφυξη και κυταρίτιδα με μοναδικά αποτελέσματα.
0: Medi Beauty and Laser Arsinoe.
2: 21 Οκτωβρίου 20, έναντι μικρού πάρκινγκ πλησίων Alpha Bank Πρέβεζα.
0: Τηλέφωνο 2682 089 100.
3: Στο Medi Beauty and Laser Arsinoe θα βρείτε μοναδικές προσφορές αποτρίχωσης με λέιζερ Αλεξανδρίτη. Full body 99 ευρώ. Μπικίνι και μασχάλες 50 ευρώ. Μασχάλες 30 ευρώ. Μπικίνι 30 ευρώ. Μη χάνετε χρόνο, κλείστε το ραντεβού σας τώρα.
4: Χριστίνα, πρέπει να μιλήσουμε σοβαρά.
5: Τι είναι, Ζουζουνάκι μου?
4: Εγώ είμαι το Ζουζουνάκι σου ή ο Ανδρέας?
5: Ποιος Ανδρέας?
4: Μη μου κάνεις την ανήξερη. Σε άκουσα εγώ στο τηλέφωνο, γλυκά και ωραία, στον Ανδρέα.
5: Βρε κουτό, παρεξήγησες.
4: Τι εννοείς?
5: Τα θυμάσαι τα εκλεράκια που έφαγες χθες?
4: Ναι.
5: Ο Ανδρέας τα έφτιαξε.
6: Η πιο γλυκιά απιστία είναι στο ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα.
7: Μοναδικά χειροποίητα γλυκά και εργαστήρι ζαχαροπλαστικής.
6: Δημιουργούμε με τα πιο αγνά
0: άμεσα διαφορά.
1: Κάτι μου λέει ότι πήγες και εσύ τώρα τελευταία. Πολύ ανανεωμένη σε βλέπω.
0: Δώστε στην επιδερμίδα σας τη λάμψη και την ανανέωση που της αξίζει στο Medi Beauty and Laser Arsinoe.
2: Με το προηγμένο λέιζερ ευρωπαϊκών προδιαγραφών, εγκεκριμένο από την FDA Αμερικής, τέταρτης γενιάς Αλεξανδρίτης με διωδικό χωρίς πόνο όπως ήξερες μέχρι τώρα, με τη δυνατότητα εξάλληψης ακόμη και σε ξανθιά τρίχα και χνούδι.
0: Δοκιμάστε το νέο πρωτοποριακό λέιζερ που επιτρέπει συνεδρίες και την καλοκαιρινή περίοδο και σε μαυρισμένα δέρματα.
2: Η ιδανική επιλογή για άνδρες και γυναίκες.
0: Πολλές επιλογές σε θεραπείες προσώπου, καθαρισμό και θεραπείες αντιγύρανσης και ανάπλασης με σεβασμό στις ιδιαίτερες ανάγκες της κάθε επιδερμίδας.
2: Πρωτοποριακά μηχανήματα προηγμένης γενιάς για αδυνάτισμα, σύσφυξη και κυταρίτιδα με μοναδικά αποτελέσματα.
0: Medi Beauty and Laser Arsinoe.
2: 21 Οκτωβρίου 20, έναντι μικρού πάρκινγκ πλησίων Alpha Bank Πρέβεζα.
0: Τηλέφωνο 2682 089 100.
3: Στο Medi Beauty and Laser Arsinoe θα βρείτε μοναδικές προσφορές αποτρίχωσης με λέιζερ.

0: Για άνδρες και γυναίκες.
1: Πολλές επιλογές σε θεραπείες προσώπου, καθαρισμό και θεραπείες αντιγύρανσης και ανάπλασης με σεβασμό στις ιδιαίτερες ανάγκες της κάθε επιδερμίδας.
0: Πρωτοποριακά μηχανήματα προηγμένης γενιάς για αδυνάτισμα, σύσφιξη και κυταρίτιδα με μοναδικά αποτελέσματα.
1: Medi Beauty and Laser Αρσινόη.
0: 21 Οκτωβρίου 20, έναντι μικρού πάρκινγκ πλησίων Alpha Bank Πρέβεζα.
1: Τηλέφωνο 2682 089 100.
2: Στο Medi Beauty and Laser Αρσινόη θα βρείτε μοναδικές προσφορές αποτρίχωσης με Laser Αλεξανδρίτη. Full body 99 ευρώ. Μπικίνι και μασχάλες 50 ευρώ. Μασχάλες 30 ευρώ. Μπικίνι 30 ευρώ. Μη χάνετε χρόνο, κλείστε το ραντεβού σας τώρα.
3: Χριστίνα, πρέπει να μιλήσουμε σοβαρά.
4: Τι είναι, Ζουζουνάκι μου?
3: Εγώ είμαι το Ζουζουνάκι σου ή ο Ανδρέας?
4: Ποιος Ανδρέας?
3: Μη μου κάνεις την ανήξερη. Σε άκουσα εγώ στο τηλέφωνο, γλυκά και ωραία, στον Ανδρέα.
4: Βρε κουτό, παρεξήγησες.
3: Τι εννοείς?
4: Τα θυμάσαι τα εκλεράκια που έφαγες εχθές?
3: Ναι.
4: Ο Ανδρέας τα έφτιαξε.
5: Η πιο γλυκιά απιστία είναι στο ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα.
6: Μοναδικά χειροποίητα γλυκά και εργαστήρι ζαχαροπλαστικής.
5: Δημιουργούμε με τα πιο αγνά υλικά τούρτες γενεθλίων, γάμων, βαφτίσεων και όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις.
6: Ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα. Πολυτεχνείο 28, Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820-25037.
5: Για να είναι όλα γλυκά και ωραία, φροντίζει ο Ανδρέας.
7: Radio Πρέβεζα, Real FM και το Σαββατοκύριακο η ενημέρωση που αξίζει διπλά ξεκινά.
8: Λοιπόν, εντός και εκτός Ελλάδας. Είμαστε όλοι εδώ, Γιάννης Παπαγιάννης στα μικρόφωνα, φίλες και φίλοι, όπως κάθε Σάββατο και Κυριακή 7-10 το πρωί και τις Παρασκευές βεβαίως 10-12, αντικαθιστώντας τον Νίκο Χατζηνικολάου, η κυρία Κατερίνα Βουτσά απέναντί μου στη ρύθμιση του ήχου, η κυρία Ειρήνη Κούρτη στο τηλεφωνικό κέντρο και η κυρία Ελένη Κατσαμπέκη, την ακούσατε πριν από λίγο στους τίτλους και τα δελτία ειδήσεων του αληθινού ραδιοφώνου.
9: Και τα γορίστικα μαλλιά.
8: Έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή τον Νίκο Καραχάλιο, παλιό φίλο, παλιό γνώριμο, χρόνια πολιτικό αναλυτή. Συζητάμε όλες τις πολιτικές εξελίξεις και σε σχέση με το σημερινό ρεπορτάζ της Real News. Ο Μητσοτάκης στοχεύει στο κέντρο, η στρατηγική της κυβέρνησης για να αποσπάσει ψηφοφόρους από την κεντροαριστερά είναι αυτό που ξέρετε ορισμένοι μέσα στη Νέα Δημοκρατία το θεωρούν ως αλλίωση των ιδεολογικοπολιτικών χαρακτηριστικών της παράταξης, ότι δηλαδή η παράταξη έχει πάει περισσότερο στο κέντρο και λιγότερο στη δεξιά. Βέβαια το επιχείρημα του Κυριάκου Μητσοτάκη και των δικών του είναι ότι αυτή η στρατηγική είχε αποτέλεσμα, κέρδισε δύο φορές τις εκλογές με 41% και έχει αποτέλεσμα και εκ του αποτελέσματος των δημοσκοπήσεων, με την έννοια ότι παραμένει πρώτος με ποσοστά άνω του 30% στην εκτίμηση εκλογικής επιρροής και ο δεύτερος πίσω με double score. Άρα σου λένε από το Μαξίμου και μας το λένε προς εμάς, προς το πολιτικό ρεπορτάζ, ότι η στρατηγική μας είναι σωστή. Δεν βλέπουμε μετά από 7-8 χρόνια νομοτελειακής φθοράς να υπάρχει κάποιος άλλος ώστε να βγει μπροστά από μας. Έτσι δεν είναι, κύριε Καραχάλιο?
10: Είναι λογική η στόχευση. Το 40% των αναποφάσιστων αυτοπροσδιορίζονται ως κεντρώοι. Αυτό που πιθανότατα όσοι ασκούμε κριτική στη στρατηγική αυτή είναι ότι δεν είναι το κέντρο, το παραδοσιακό κέντρο το οποίο λέμε ότι δεν θα έπρεπε να στοχεύει ο κ. Μητσοτάκης, είναι αυτό που ονομάζουμε το ακραίο κέντρο, που πολλές φορές χαρακτηρίζεται από την woke agenda και αποφάσεις οι οποίες δεν κάνουν καλό στον πυρήνα των ψηφοφόρων της Νέας Δημοκρατίας.
8: Ξέρω που το πάτε εσείς τώρα, στο σημειτικό Πασόκ που το πάτε εκεί.
10: Ακριβώς.
8: Το πιάσα το υπονοούμενο.
10: Ακριβώς. Αλλά το είπαμε με δημοσκοπικούς όρους. Η στρατηγική της Νέας Δημοκρατίας αναπέφτει στο κεντρική, ο κίνδυνος όμως έρχεται από δεξιά. Και είναι αυτό που αναφέρατε πριν το διάλειμμά μας, δηλαδή ο κίνδυνος που ελοχεύει είναι το κόμμα που φαίνεται υπό διαμόρφωση του πρώην Πρωθυπουργού, είναι το κόμμα ενός πολιτευόμενου, δεν θέλω να τον χαρακτηρίσω αλλιώς, ο οποίος για πολλά χρόνια απασχόλησε το ποινικό ρεπορτάζ και όχι το πολιτικό ρεπορτάζ, και βέβαια οι διαρροές προς τα δεξιά, γιατί τι έχουμε, ανεξάρτητα από τις δημοσκοπήσεις, έχουμε ένα δεδομένο ότι η Νέα Δημοκρατία έχει περίπου 1 εκατομμύριο δυσαρεστημένους ψηφοφόρους. Το ερώτημα είναι λοιπόν αν μπορεί ο κύριος Μητσοτάκης να επαναπατρίσει τους κεντρώους, αλλά να

0: καλύψει και τη δυσαρέσκεια αυτών. Ξέρετε, έκανα μια μικρή ανάλυση πριν την εκπομπή μας του πώς συμπεριφέρονται ή πώς αισθάνονται οι αναποφάσεις, οι ψηφοφόροι, αυτοί που ονομάζουμε γκρίζα ζώνη. Εδώ υπάρχει ένα πολύ ενδιαφέρον στοιχείο και σε αυτό συντείνουν όλα τα στοιχεία των δημοσκοπήσεων που έχουμε δει. Ενώ ο κόσμος νομίζει ότι η αναποφάσιστη είναι οργισμένη, η αναποφάσιστη είναι παρετημένη. Τι εννοώ? Τους διακρίνει η πολιτική απάθεια και ο κινησμός. Δεν αναζητούν τιμωρούς, αλλά πρακτική λύση στην καθημερινότητά τους. Αυτό ξέρετε τι σημαίνει? Σημαίνει ότι η στάση τους αυτή είναι μια στάση κυριολεκτικά σταθμεύουν. Ναι. Υπάρχει... Αν επιλέγουν.
1: Κατάλαβα. Υπάρχει όμως και μια άλλη παράμετρο, την οποία ανέδειξαν χθες σε αναλύσεις τους συνάδελφοι του πολιτικού ρεπορτάζ. Αναζητούνται περίπου 2 εκατομμύρια εξαφανισμένοι ψηφοφόροι. Δηλαδή, η λογική του η μεγάλη συμμετοχή θα κάνει ζημιά στη Νέα Δημοκρατία είναι λανθασμένη. Η μεγάλη συμμετοχή στις κάλπες θα ευνοήσει τη Νέα Δημοκρατία, το ΠΑΣΟΚ και το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος, που είναι τα τρία πιο οργανωμένα κόμματα στην Ελλάδα και έχουν, όπως καταλαβαίνετε, διείσδυση στο συνδικαλισμό, την αυτοδιοίκηση, τη δημόσια διοίκηση. Γενικότερα έχουν πιο βαθιές ρίζες στην κοινωνία, γιατί είναι κόμματα τα οποία υπάρχουν από το 1974 και μετά. Το ερώτημα λοιπόν είναι το εξής. Θα λειτουργήσει η λογική της χαλαρής ψήφου? Για μένα αυτός είναι ο μεγάλος αντίπαλος, ο Μητσοτάκη. Δεν είναι ούτε ο ΣΥΡΙΖΑ, ούτε το ΠΑΣΟΚ, ούτε ο Τσίπρας, ούτε τα κόμματα δεξιότερα της Νουδού. Ένα αντίπαλο έχει ο Μητσοτάκη στις εκλογές. Τη λεγόμενη χαλαρή ψήφο. Αν ο Νεοδημοκράτης δηλαδή πει, ξέρεις κάτι, θα υπάρξει δεύτερη εκλογική αναμέτρηση, που θα πάω εκεί να ρίξω την τελική μου ψήφο για την επιλογή του προσώπου του Πρωθυπουργού. Και στην πρώτη δεν θα πάω, θα καθίσω καναπέ. Εκεί θα έχει μεγάλο πρόβλημα η Νέα Δημοκρατία και ο Μητσοτάκης. Εκεί μπορεί να δούμε ποσοστά δηλαδή που στην τελική κάλπη να είναι κάτω από 30 ή 29%. Μπορεί να είναι στο 27% ή στο 28%. Τώρα δεν ξέρω αυτό πώς το προσεγγίζει από την πλευρά της Νέα Δημοκρατία και τι βλέπετε εσείς.
0: Η Νέα Δημοκρατία είναι μπλοκαρισμένη ανάμεσα στην πραγματικότητα. Την πραγματικότητα αυτή που αναφέραμε πριν, τη δημοσκοπική και πολιτική πραγματικότητα που τη φέρνουν σε αρκετά μεγάλη απόσταση,
1: ναι, από το εκλογικό. Η λεγόμενη χαλαρή ψήφος είναι κίνδυνος για τη Νέα Δημοκρατία?
0: Είναι σαφέστατα, είναι ο μεγαλύτερος κίνδυνος. Είναι αυτό που αναφέρατε. Το είδαμε στις εκλογές του 2012. Θυμάστε τότε ότι πήγαμε το Μάιο, η Νέα Δημοκρατία στις δημοσκοπήσεις είχε ένα 30% και κατέληξε το Μάιο του 2012 στο 18%. Ναι. Δεν σημαίνει ότι έχασε 12 μονάδες μέσα σε. Ώρες.
1: Όχι, δεν πήγαν να ψηφίσουν όλοι αυτοί.
0: Δεν πήγαν να ψηφίσουν ή δεν ρίξανε μικρότερα κόμματα ως ένα μήνυμα. Αυτό, το να έχουμε την πολυτέλεια, να σας το πω έτσι, των δύο γύρων, δίνει στον ψηφοφόρο επιλογές. Γιατί όπως σας είπα και πριν, η αναποφάσιστη είναι, δεν είναι οργισμένη, είναι απαθής.
1: Μάλιστα.
0: Αυτό τώρα είναι αβαντάζ. Και για τους μεν και για τους δε. Το δε μεν είναι πώς θα τους χειριστούν.
1: Σωστό. Χθες και προχθές δύο δημοσκόποι με το ονοματεπώνυμό τους αποτύπωσαν κατά τη δική τους εκτίμηση τι ακριβώς συμβαίνει με τα μικρότερα κόμματα. Ο κύριος Ζούπης είπε ότι αυτή τη στιγμή, αν είχαμε εκλογές την Κυριακή, ένα κόμμα Σαμαρά θα έπαιρνε περίπου 4%. Τον ρώτησα αν η κυρία Καρισιανού, το κόμμα της κυρίας Καρισιανού, θα αντέξει μέχρι το τέλος και θα παραμείνει σε ποσοστά που θα της επιτρέψουν την είσοδο στη Βουλή. Αμφισβήτησε κατά πόσο θα συμβεί αυτό. Πιστεύει δηλαδή ότι η τοξικότητα και η συσπήρωση των μεγαλύτερων κομμάτων στην τελική ευθεία προς τις κάλπες θα αφαιρέσει ψήφους από τα μικρότερα κόμματα και ειδικά από το κόμμα της κυρίας Καρισιανού. Και υπάρχει και άλλη παράμετρος που είπατε. Αυτή η παράμετρος στην ακροδεξιά, όπου και εκεί δεν ξέρουμε τι κόμματα κυοφορούνται και ποιος θα κατέβει τελικά στις εκλογές. Όλο αυτό πώς το βλέπετε?
0: Να ξεκινήσω από την κυρία Καρισιανού. Η κυρία Καρισιανού θα διδάσκεται στις σχολές πολιτικής επιστήμης ως ένα παράδειγμα κακής ηγεσίας. Η κυρία Καρισιανού ξεκίνησε με κάθε καλή προοπτική σαν πρόσωπο στο Δημόσιο Βίο, έφτασε να έχει τεράστια ποσοστά αποδοχής και η ίδια σαν πρόσωπο και η προσπάθειά της. Όταν έκανε την κίνηση του κόμματός της, είχε ήδη απολέσει μέρος της δυναμικής της, όμως τότε, το Μάιο, υπενθυμίζω ότι οι δημοσκοπήσεις την φέρνουν σε ένα ποσοστό κοντά στο 10%. Είχε ένα μέσο όρο στην πρόθεση ψήφου 9,2 και με την αναγωγή πήγαινε στο 14-15. Σήμερα ο μέσος όρος είναι στο 4,5. Δηλαδή έχει μια πτώση 4,5 μονάδων, είχα στο 50% δυνάμεών της. Αυτός είναι ο ορισμός της κατάρρευσης. Που οφείλεται αυτό? Μετατοπίστηκε από εκεί που ήταν το προνομιακό της πεδίο, η συναισθηματικά φορτισμένη διεκδίκηση για δικαιοσύνη προς την πολιτική καθημερινότητα. Εκεί δηλαδή που δεν είναι ο προνομιακός χώρος, εκεί που δεν έχει κάποιο μονοπόλιο σε μια περιοχή έντονου πολιτικού ανταγωνισμού. Και εγκλωβίστηκε. Εγκλωβίστηκε και γιατί δεν γνωρίζει τα θέματα σε βάθος όπως αποδεικνύεται, αλλά εγκλωβίστηκε περισσότερο γιατί έχασε αυτό που την διέκρινε. Αυτή τη στιγμή τι της έχει μείνει? Της έχουν μείνει γυναίκες, κυρίως νέας ηλικίας, αλλά της έχουν μείνει και άνθρωποι οι οποίοι δεν πηγαίνουν να ψηφίσουν στα δικά μας στοιχεία τα ερευνητικά, γιατί όπως ξέρετε τρέχουμε και εμείς σαν φόρουμ άσχετα να δημοσιεύουμε έρευνες. Αυτό που λέει ο κύριος Ζούπης, αυτό που λένε οι έγκριτοι φίλοι, επιβεβαιώνεται. Γιατί οι δύο στους τρεις σημερινούς ψηφοφόρους δεν έχουν ψηφίσει τα τελευταία 15 χρόνια. Οι δυνητικοί ψηφοφόροι της Καριστιανού, μάλιστα, είναι ψηφοφόροι όχι απλώς αντισυστημικοί, είναι ψηφοφόροι που δεν έρχονται στην κάλπη. Το πιθανότερο λοιπόν είναι η δυναμική, η αρνητική δυναμική της κατάρρευσης να συνεχιστεί και μέχρι τα Χριστούγεννα να τη βλέπετε στο όριο του 3%, ίσως και κάτω από αυτό.
1: Αυτό σημαίνει ότι δύσκολα θα επιβιώσει την τελική ευθεία των εκλογών. Αντώνης Σαμαράς.
0: Δεν έχουμε ακόμα εδώ. Δεν έχει ακόμα.
1: Έχουμε κυοφορούμενο κόμμα.
0: Ακριβώς. Και επειδή είπαμε ότι έχουμε 9 μήνες ως την κάλπη, 9 μήνες είναι ακριβώς το διάστημα που χρειάζεται μια γέννηση και πολύ περισσότερο μια πολιτική γέννηση. Τι έχουμε όμως?
1: Επειδή εσείς μιλάτε προσωπικά με τον Αντώνη Σαμαρά και το ξέρω, είστε σε επικοινωνία. Μπορείτε να μου πείτε στρατηγικά γιατί ακολουθεί αυτή την τακτική, γιατί δεν ανακοινώνει? Ενώ το έχει αποφασίσει, γιατί δεν ανακοινώνει ακόμα το κόμμα του?
0: Πρώτον, γιατί θέλει να είναι απόλυτα σίγουρος ότι όπως το φαντάζεται εκείνος, ένα πολιτικό εγχείρημα, θα υλοποιηθεί. Και όσο περισσότερες παράμετροι μπαίνουν και δημιουργήσει ένα κόμμα, ετεροκαθορίζεσαι. Mm-hmm. Αυτή τη στιγμή το εγχείρημα καθορίζεται μόνο από τον κύριο Σαμαρά. Ξέρουμε τον κύριο Σαμαρά και τον κύριο Τσούτσια, τον εκπρόσωπό του. Αν μπει ο Παπαγιάννης, αν μπει ο Καραχάλιος, αν μπει οποιοδήποτε, αρχίζεις και ετεροκαθορίζεις. Αυτό λοιπόν το θέλει ο κύριος Σαμαράς, γιατί έχει την εμπειρία και ξέρει mm-hmm. ότι όταν πας σε μια αναμέτρηση που θα έχει εμφυλιοπολεμικά χαρακτηριστικά, όσο και αν κρατήσουν δύο πλευρές χαμηλούς τόνους, αυτό μπορεί να μην συμφέρει τον ίδιο ή να μην συμφέρει το στόχο του για
1: σωστό.
0: Την επόμενη μέρα.
1: Ναι.
0: Άρα,
1: πιθανότητα πολιτικής επαναδιαπραγμάτευσης, προσέξτε, χρησιμοποιώ έναν όρο ο οποίος είναι ο πιο κομψός που μπορώ να χρησιμοποιήσω. Πιθανότητα πολιτικής διαπραγμάτευσης από την πλευρά του κυρίου Σαμαρά την τελευταία στιγμή υπάρχει κατά τη γνώμη σας ή όχι?
0: Κατ' εμέ όχι. Εδώ που έχουν φτάσει τα πράγματα με τον κύριο Μητσοτάκη, όχι. Αν υπήρχε ένα ενδεχόμενο αλλαγής ηγεσίας στη Νέα Δημοκρατία, τότε δεν ξέρω τι θα μπορούσε να γίνει.
1: Η πολιτική διαπραγμάτευση αφορά όχι την επιστροφή του στη Νέα Δημοκρατία, τη μη δημιουργία κόμματος.
0: Θεωρώ ότι αυτό εξαρτάται μόνο από την παράμετρο Μητσοτάκη που είπαμε εκεί πριν. Και όσο βλέπω τον Μητσοτάκη να είναι αυτό που λέμε αρκετά ισχυρός, τουλάχιστον στον χώρο της κεντροδεξιάς, δεν υπάρχει λόγος.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, νομίζω τα είπαμε όλα. Κύριε Καραχάλιο, σας ακούμε με πολύ προσοχή. Είστε πολύ έμπειρος. Ο Καραμαλής, ο Κώστας, τι κάνει? Έχει χαθεί από το προσκήνιο?
0: Έχει χαθεί, αλλά παραμένει με τον καραμαλικό τρόπο παρόν συμβολικά. Είδατε ότι στην έκθεση της Θεσσαλονίκης έκανε μια επιλογή να μιλήσει για ένα βιβλίο δύο παλιών άσων Παναθηναϊκού. Είναι στο προσκήνιο διακριτικά. Παρακολουθεί τι γίνεται, ενημερώνεται. Ξέρετε κι εσείς ότι δεν είναι απόλυτα ικανοποιημένος από την πορεία που έχουν πάρει τα πράγματα στη χώρα. Αλλά ο Κώστας Καραμαλής είναι μια χρυσή εφεδρεία για τη χώρα μας στο σύνολό της και για το πολιτικό σύστημα. Δεν σπαταλά πολιτικό κεφάλαιο. Παρατηρεί όμως και ανησυχεί.
1: Μάλιστα.
2: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
3: Ένα γλυκό μπορεί να σε ταξιδέψει.
4: Να σε πλημμυρίσει συναισθήματα.
3: Να μοιραστείς όμορφες στιγμές.
4: Ή να γιορτάσεις κάποιες άλλες.
3: Ένα γλυκό από τα ζαχαροπλαστεία Μποχώτη είναι μια μοναδική εμπειρία.
4: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Εκλεκτές, γλυκές δημιουργίες, φτιαγμένες με αγάπη και πολλή φαντασία.
3: Ολόφρεσκες προτάσεις για κάθε περίσταση.
4: Πάστες, κεράσματα και τούρτες που προσφέρουν απόλαυση και συντροφεύουν τις μέρες, τις στιγμές, τις γιορτές σας.
3: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Λεωφόρος Ειρήνης 94, Πρέβεζα.
4: Τηλέφωνο 2682-089-720.
3: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Ένα όνομα γεμάτο γλυκά. Αγαπάμε την παράδοση. Αγαπάμε τον καφέ. Γι' αυτό από το 1928 σας προσφέρουμε τον καλύτερο. Καφεκοπτή ο Κοστούλας. Το μεράκι, η αγάπη και η πίστη στην παράδοση μεταφέρεται από γενιά σε γενιά και το αποτέλεσμα μας δικαιώνει σε κάθε φλετζάνι. Με πλούσιο άρωμα και γεμάτη γεύση, ο ελληνικός καφές μας είναι η απόδειξη ότι οι αυθεντικές γεύσεις παραμένουν διαχρονικές. Δοκιμάστε ακόμα εσπρέσο, φίλτρο απλό και αρωματικό, τσάι, βότανα και αρωματικά φυτά. Σας περιμένουμε και με ολόφρεσκους ξηρούς καρπούς, μείγματα ενέργειας και μπάρες δημητριακών, προϊόντα χωρίς ζάχαρη και προϊόντα χωρίς γλουτένη. Καφεκοπτή ο Κοστούλας. Εθνικής Αντιστάσεως 39, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-22313. Αγάπη για τις αυθεντικές γεύσεις.
5: Για την προσωπική σας ενέργεια, Repanis Energy. Συνδυάζουμε την τεχνολογία με την τεχνογνωσία και καλύπτουμε υπεύθυνα κάθε σας ηλεκτρολογική ανάγκη. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, μελέτη και επίβλεψη ηλεκτρολογικών έργων, αυτοματισμοί κτηρίων, έξυπνα σπίτια. Με την προσωπική, πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση του Repani Γεώργιου, πιστοποιημένου συνεργάτη του Παγκοσμίου Οργανισμού KNX. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697-180-9878. Repani Energy. Επειδή η ασφάλεια στα ηλεκτρολογικά σας είναι δική μας υπόθεση.
4: Πριν ξεκινήσει μία εργασία, υπάρχουν δύο επιλογές. Να ψάχνεις ή να πας κατευθείαν στο σωστό σημείο.
3: Τεχνικό πολυκατάστημα Κόνστας. Εδώ βρίσκεις συγκεντρωμένα και σε μεγάλη ποικιλία
4: μονωτικά και στεγανοτικά.
3: Χρώματα.
4: Εργαλεία χειρός και ηλεκτρικά εργαλεία.
3: Ηλεκτρολογικό εξοπλισμό.
4: Υδραυλικά.
3: Μηχανήματα κήπου.
4: Κυγκαλερίας.
3: Είδη μπάρμπεκιου.
4: Και σε ό,τι αφορά στη θερμομόνωση του κτηρίου σας, μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Αυτονομώ, είμαστε δίπλα σας για να μάθετε όλα όσα χρειάζεστε.
3: Τεχνικό Πολυκατάστημα Κόνστας. Λεωφόρος Ιωαννίνων 45, Πρέβεζα.
4: Τηλέφωνο 26820-29-665.
3: Θα μας βρείτε και στα social για να μαθαίνετε πρώτοι τις προσφορές μας.
4: Κόνστας. Ξεκινά σωστά από την αρχή.
6: Κάνε στη ζωή σου μια νέα έξυπνη κίνηση. Άλλαξε. Μετακίνηση. Zikidis Group. Γνώρισε τη μεγάλη γκάμα της Kimco με σκούτερ και ATV ή βάλε στη ζωή σου μια μοτοσυκλέτα Vogue Motorcycles με σημασία στη λεπτομέρεια, μοναδικό φινίρισμα και συναρμογή υλικών. Έλα στη Zikidis Group, ενημερώσου για τα ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα και απέκτησε το δικό σου Kimco ή Vogue έτοιμο παράδοτο σε προνομιακή τιμή. Εδώ θα έχεις άριστη υποστήριξη σε σέρβις και ανταλλακτικά. Zikidis Group. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των εταιριών Kimco και Vogue Motorcycles. Λεωφόρος Ιωαννίνων 301, Πρέβεζα. Zikidis Group. Η έξυπνη μετακίνηση.
7: Έμεινες από μπαταρία. Μη χάνεις χρόνο. Στη Modile Battery, στη Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α στην Πρέβεζα, θα βρείτε ολοκληρωμένες λύσεις σε μπαταρίες για κάθε ανάγκη. Μπαταρίες αυτοκινήτων, μοτοσυκλετών, μηχανημάτων ναυτιλίας, UPS και συναγερμών. Διαθέτουμε και μπαταρίες AGM και EFB κορυφαίας ποιότητας για αυτοκίνητα με τεχνολογία Start and Stop. Στη Modile Battery θα βρείτε και μεγάλη γκάμα σε φορτιστές και εκκινητές για να είστε πάντα ένα βήμα μπροστά. Με εξειδίκευση και άμεση εξυπηρέτηση, η Modile Battery βρίσκεται δίπλα σας σε κάθε διαδρομή. Modile Battery στην Πρέβεζα. Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820-25-689.
8: Radio Πρέβεζα, Real FM. Και το Σαββατοκυριακό, η ενημέρωση που αξίζει διπλά, ξεκινά.
1: Φίλος ο Παύλος του Αλέξη Τσίπρα. Οι μετακινούμενοι ψηφοφόροι, αυτοί οι οποίοι ανήκουν στη λεγόμενη γκρίζα ζώνη, οι αναποφάσιστοι ψηφοφόροι που όπως συμβαίνει πάντα μετά το 74, μάλλον το 74 ήταν ειδικές συνθήκες, από το 77 και μετά καθορίζουν πάντα το εκλογικό αποτέλεσμα. Τις τελευταίες 15 μέρες θα διαμορφωθούν οι τελικές τάσεις. Καλημέρα στον κύριο Παυλίδη. Είναι πολύ σωστή η προσέγγιση, κύριε Παπαγιάννη, του κυρίου Καραχάλιου. Πράγματι, ο μεγάλος εχθρός του Μητσοτάκη είναι η χαλαρή ψήφος και όχι η πολιτική του αντίπαλη. Η Νέα Δημοκρατία θέλει μαζική συμμετοχή. Χωρίς ποτέ να δίνω... Αυτό δεν θέλει ιδιαίτερη σκέψη. Όλα τα οργανωμένα κόμματα που μπορούν να κινήσουν κομματικούς και όχι μόνο στρατούς, αυτό ακριβώς θέλουν. Καλημέρα και στον κύριο Ιάννη. Δεν σημειώνει το επώνυμό του. Κύριε Ιωάννη, ξέρετε πόσες φορές εδώ από το 2007, αλλά και από το 1974 από το σπίτι μου, επειδή προέρχομαι από πολιτικό σπίτι, έχω δει μηνύματα ότι θα τρίβουμε τα μάτια μας. Σας πληροφορώ, ποτέ δεν τρίψαμε τα μάτια μας. Ποτέ. Δεν υπάρχει εκλογική αναμέτρηση στην Ελλάδα που τρίψαμε τα μάτια μας. σας το λέω για να προσγειωθείτε, γιατί να ξέρετε, πάντα στις εθνικές εκλογές ο κόσμος ψηφίζει προσωπά. Το μεγάλο κομμάτι των αναποφάσεων ψηφοφόρων ψηφίζει πρόσωπα και λιγότερα κόμματα και λιγότερο κόμματα και ιδεολογίες. Καλημέρα στο φίλο τον Γιώργο. Καλημέρα Γιάννη. Τους Νεοδημοκράτες δεν τους ενοχλεί η λαθρομετανάστευση, η ακρίβεια και τα υπόλοιπα προβλήματα της χώρας? Προφανώς τους ευνοεί, τους ενοχλεί, και γι' αυτό στα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας, αγαπητέ φίλε, υπάρχει ένα 20% που ψηφίζει άλλα κόμματα, ενώ προέρχονται οι περισσότεροι από τη Νέα Δημοκρατία. Στις τελευταίες ευρωεκλογές, η Ελληνική Λύση, όλα τα κόμματα δεξιότερα της Νέας Δημοκρατίας, η Φωνή Λογικής, αθρηστικά πήραν ένα 20%, μεγάλο ποσοστό, 19% για την ακρίβεια. Άρα προφανώς η ατζέντα της μετανάστευσης και, της εγκληματικότητας ενοχλεί κάποιους ψηφοφόρους οι οποίοι παραδοσιακά ανήκαν στον χώρο αυτόν. Λοιπόν, κλείνουμε με τον Κώστα τον Τζιαλίκη τα μηνύματα. Ο Σαμαράς θα ανακοινώσει το κόμμα Γιάννη 3 λεπτά μετά την εξαγγελία των εκλογών από το Μητσοτάκη. Ούτε διαφήμιση θα παίξει ενδιάμεσα. Θέλεις να πεις, θα εξαντλήσει όλο τον χρόνο για πολλούς και διαφορετικούς λόγους. Μας το είπε αυτό εμέσως πλην σαφώς ο κύριος Καραχάλιος, ο οποίος μιλάει με τον Σαμαρά, να το ξέρετε. Αν όχι καθημερινά, πολύ συχνά. Καλημέρα στο φίλο μου τον Γιώργο τον Αυτιά. Γεια σου Γιώργο, μας ακούει. Τώρα κάπου πάει και μας ακούει από το αυτοκίνητο. Λοιπόν, θα κλείσουμε το τρίωρο με τον Δήμαρχο Μεγαρέων, τον κύριο Δημήτρη Μαργέτη. Καλημέρα κύριε Δήμαρχε.
9: Καλημέρα, καλημέρα. Παναγιώτης Μαργέτη.
1: Ναι, Παναγιώτης Μαργέτη. Καλημέρα κύριε Δήμαρχε, να είστε καλά. Για δύο πράγματα σας θέλουμε κύριε Δήμαρχε. Το πρώτο είναι αυτή η αλλαγή στις συγκοινωνίες της περιοχής. Μιλούσαμε χθες με τον κύριο Οικονόμου και φαίνεται ότι υπάρχει σημαντική εξέλιξη στην αστική συγκοινωνία των Μεσογείων. Φαίνεται όμως ότι ξεκίνησε, άλλαξε το πράγμα με τα ΚΤΕΛ και στο δικό σας Δήμο. Πλέον εδώ και μερικές μέρες υπάρχει αστική συγκοινωνία για την Αθήνα και τα Μέγαρα. Σωστά.
9: Σωστά. Ήταν ένα αίτημα δεκαετιών για το Δήμο Μεγάρων. Ζητούσαμε αστική συγκοινωνία όπως και οι υπόλοιπες περιοχές της Αττικής και μαζί με κάποιες περιοχές Ανατολικής Αττικής και στη Δυτική Αττική και στο Δήμο Μεγάρων. Από την Παρασκευή υπάρχει αστικό λεωφορείο, η γραμμή 870, που ξεκινάει από το μετρό Αγία Μαρίνα και φτάνει μέχρι τα Μέγαρα. Περνάει μέσα από τη Νέα Πέραμα και φτάνει μέχρι τα Μέγαρα.
1: Το εισιτήριο πόσο έχει, κύριε Δήμαρχε?
9: 1,20 όπως και σε όλη την υπόλοιπη Αττική, σε όλο το υπόλοιπο λεκανοπέδιο.
1: Μάλιστα.
9: Άρα με πολύ μικρό κόστος θα μπορούν να μετακινούνται οι εργαζόμενοι, οι φοιτητές, να έρχονται στην περιοχή μας δάσκαλοι και καθηγητές που δυσκολεύονταν λόγω κόστους να προσεγγίσουν τα σχολεία μας. Νομίζω ότι είναι μια πολύ σημαντική εξέλιξη και οφείλω να ευχαριστήσω τον αναπληρωτή Υπουργό Μεταφορών και Υποδομών, τον κύριο Κότσερα, για τις ενέργειες που έκανε για να γίνει.
1: Ναι, το ίδιο πρόβλημα είχε και η Ανατολική Αττική, να ξέρετε, και εκεί ξεκίνησαν τα δρομολόγια με αστικά λεωφορεία. Είναι πολύ σημαντική να υπάρχει εξέλιξη αστική συγκοινωνία για όλη την Αττική, κύριε Δήμαρχε. Κύριε
9: το γνωρίζω. Πραγματικά ήταν και οι απομακρυσμένες περιοχές, όπως είναι το Λαύριο, όπως είναι ο Οροπός, τα Μέγαρα, τα Βίλια, οι Ερυθρές, να συνδέονται με το κέντρο της Αθήνας με αστική συγκοινωνία.
1: Λοιπόν, φέτος είναι σε εξέλιξη και φέτος μάλιστα. Για 17η συνεχόμενη χρονιά, η λεγόμενη Μεγάρων Γη είναι το αγροφεστιβάλ περιβαλλοντικής και πολιτιστικής αναγέννησης. Έχετε εσείς αναδείξει το πρόγραμμα των φετινών εκδηλώσεων. Είναι μια γιορτή της παράδοσης, της οικολογικής αναγέννησης και του μέλλοντος για την ιστορία και τα προϊόντα των Μεγάρων. Τι διαφορετικό έχετε φέτος και πού μπορεί να την επισκεφθεί ο φίλος μας ακροατής?
9: Κοιτάξτε, μετά τις καταστροφικές πυρκαγιές θεωρήσαμε ότι το φετινό αγροφεστιβάλ, η 17η Μεγάρων Γη, είναι μια αφορμή για να προβάλλουμε την αναγέννηση της φύσης. Μέσα από το αγροφεστιβάλ προβάλλουμε τα τοπικά προϊόντα, το μέλι, το κρασί, το φιστίκι, το κελιφωτό, το λάδι, τα αυγά των Μεγάρων, αλλά ταυτόχρονα μέσα από βιωματικά εργαστήρια, μέσα από δράσεις, μέσα από πολιτιστικές εκδηλώσεις θέλουμε να αναδείξουμε τον τόπο μας, την περιοχή μας. Και μάλιστα γίνονται και άλλες παράλληλες δράσεις. Είχαμε έναν βραβευμένο εικαστικό, τον κλεωμένη τον... ζητώ συγγνώμη, ξέχασα το επώνυμο.
1: Ναι, δεν έχει σημασία. Πάντως αναδείχθηκε και ευρύτερα, όχι μόνο στην περιοχή των Μεγάρων.
9: Ναι. Προσκαλούμε όλο τον κόσμο με το αστικό λεωφορείο από το μετρό της Αγίας Μαρίνας να έρθουν στα Μέγαρα, στην είσοδο του Αγροφεστιβάλ, στο Άλσος Θεόγνητος, στην είσοδο της πόλης των Μεγάρων, και να απολαύσουν τα γευστικά μας προϊόντα και να απολαύσουν και πολιτιστικές εκδηλώσεις. Σήμερα χρέσηκαμε τον Σταρόβα, τον Δήμητρο Σταρόβα.
1: Ναι.
9: Σήμερα είναι η Σουρλουλού Μπαντ, ένα φρέσκο συγκρότημα που θα δώσει έναν ευχάριστο τόνο.
1: Τώρα,
9: στο κλείσιμο του αγροφεστιβάλ.
1: Κάτι τελευταίο με τις πυρκαγιές που κατέστρεψαν μεγάλο μέρος του φυσικού πλούτου και δασικών εκτάσεων στην ευρύτερη περιοχή της Μεγαρίδος. Πολύ περισσότερο βέβαια στον Κυφερώνα, προς την πλευρά των Βιλίων δηλαδή και του Πόρτο Γερμενού. Τι έγινε, υπήρξαν ανακοινώσεις, ανακοινώθηκε κάποιο πρόγραμμα αποκατάστασης. Τι ακριβώς συμβαίνει, για πείτε μας.
9: Ναι, ήδη από προχθές έχει ξεκινήσει το πρόγραμμα αποκατάστασης, τα έργα. Τα αντιπλημμυρικά και τα αντιδιαβρωτικά. Προς το παρόν είναι στην πλευρά του Δήμου Μάνδρας Ηλίας, αλλά εντός των επόμενων ημερών θα ξεκινήσουν και στην περιοχή των Μεγάρων, ώστε να προστατευτούν οι περιουσίες και οι ανθρώπινες ζωές σε περίπτωση που έχουμε έντονα πλημμυρικά φαινόμενα.
1: Οι κάτοικοι των περιοχών που επλήγησαν και ειδικά των σπιτιών που καταστράφηκαν έχουν πάρει μέρος αποζημίωσης.
9: Ναι, έχουν ξεκινήσει διαδικασίες από την πρώτη μέρα για καταγραφή των οικείων, των επιχειρήσεων αλλά και των αγροτικών εκτάσεων που έχουν καταστραφεί και άρα έχουν ξεκινήσει διαδικασίες αποζημίωσης.
1: Και κάτι τελευταίο, γιατί δεν έχουμε πολύ χρόνο, κύριε Δήμαρχε, με την εγκληματικότητα από κάποιους οικισμούς Ρωμά, γιατί ξέρω ότι υπάρχει μεγάλο πρόβλημα στην περιοχή. Αντιμετωπίστηκε ή ήρθαν περισσότεροι αστυνομικοί στο αστυνομικό τμήμα της πόλης ή όχι ακόμα?
9: Κοιτάξτε, υπάρχει έντονη παρουσία της αστυνομίας με οργανωμένες επιχειρήσεις και θεωρώ ότι η εγκληματικότητα είναι σε ύφεση. Βέβαια, έχουμε περιστατικά έξαρσης, αλλά αυτό συμβαίνει πάντα. Δεν μπορεί να εξελιχθεί η εγκληματικότητα.
1: Είναι καλύτερη λοιπόν η κατάσταση.
9: Θεωρώ ότι είναι καλύτερη η κατάσταση.
1: Μάλιστα. Να είστε καλά, κύριε Παναγιώτη Μαργέτη. Ο Δήμαρχος Μεγαρέων ήταν μαζί μας. Να είστε καλά, κύριε Δήμαρχε. Ευχαριστούμε. Λοιπόν, κλείνουμε εμείς σιγά-σιγά, φίλες και φίλοι. Πάμε σε δελτίο ειδήσεων ακριβώς στις 10. Με την Ελισάβετ Κατσαμπέκη και αμέσως μετά το τρομερό δίδυμο του Σαββατοκύριακου, η Ρίτσα Μπιζόγλη και ο Νίκος Ρογκάκος. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού για την επόμενη Παρασκευή στις 10 το πρωί. Πάρτε τη Real News, κλειδώνουμε τα νησιά με νέους Πάτριο. Το κεντρικό.
3: Η ώρα στο Radio Prevezza είναι 10.
10: Ώρα για το ψωμί του Άι Νικόλα. Τίποτα παραπάνω, τίποτα λιγότερο από το ψωμί του Άι Νικόλα με άρωμα και γεύση από το χειροποίητο προζύμι. Αρτοποιείο Άγιος Νικόλαος στην Πρέβεζα πλησίων Εκκλησίας Αγίου Νικολάου. Από το 1976 κρατάμε την παράδοση. Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
11: Στην καθημερινότητα της εστίασης και της φιλοξενίας, όλα πρέπει να λειτουργούν σωστά.
12: Εκεί χρειάζεσαι ένα συνεργάτη που καλύπτει άμεσα τις ανάγκες σου.
11: Κότσο Δημήτρης.
12: Μεγάλη ποικιλία επαγγελματικών προϊόντων, όπως καθαριστικά, χαρτικά, είδη καφέ, αναλώσιμα και λύσεις για τους επαγγελματίες της εστίασης και της φιλοξενίας.
11: Με άμεση εξυπηρέτηση, συνέπεια και αξιοπιστία, επικοινωνήστε μαζί μας για να σας προτείνουμε τις επαγγελματικές λύσεις που ταιριάζουν στις ανάγκες σας.
12: Κότσο Δημήτρης. Πολυτεχνείο 109, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-25-714.
11: Κότσο Δημήτρης. Σταθερή αξία για τον επαγγελματία.
13: Ξέρεις τι λένε οι άλλοι για εμάς?
14: Πάλι για τα φαγητά μας.
13: Λένε πως τρώμε human grade pet food και πως μας συμβουλεύουν διατροφολόγοι.
14: Δεν έχουν άδικο. Γι' αυτό το τρίχωμά μου γυαλίζει και εσύ τρέχει σαν κουτάβι στα 8.
13: Χούζε λέγεται. Σουηδική ποιότητα από το 1987. Με δείγματα και δωρεάν παράδοση σπίτι. Τι άλλο θες?
14: Σόνια online στο χούζε.gr ή τηλεφωνικό στο 6978-173-182.
13: Χούσε, μην το πείτε παντού, μόνο σε όσους αγαπάνε τα κατοικίδια τους.
14: Εσύ γνωρίζεις τι να διαλέξεις για τη στυρωμένη σου γάτα? Η Χούσε έχει τρεις διαφορετικές συνταγές sterilized για την πιο επιλεκτική γατούλα.
15: Το αυτοκίνητό σου δεν θέλει αγιόκλιμα και γιασεμί, σέρβις θέλει. Και σωστό, με διαγνωστικό, τεχνογνωσία και υγραέριο που πραγματικά συμφέρει. Q-Service, Ευάγγελος Βλάχος. Μην του κάνεις τα νεύρα, μπουζί.
16: Θέλω και γατάκια και σκυλάκια και ψαράκια και χαμστεράκια και κουνελάκια και σκιουράκια. Πού θα τα βρω?
17: Στην Κιβωτό.
16: Και πού είναι αυτό?
17: Περίμενε να πάρω τον Νόε τηλέφωνο.
18: Για ό,τι θέλετε για τους μικρούς σας φίλους, μην πάτε μακριά. Ελάτε σε μας. Pet Shop Κιβωτός.
19: Τροφές, ενιδρία και αξεσουάρ επώνυμων εταιριών. Ακόμα, τροφές σκύλου και γάτας, χρυσόψαρα, τροπικά ψάρια, ερπετά και μικρά τροχτικά, παπαγαλάκια, καναρίνια.
18: Πάντα με τις πιο φιλικές τιμές. Υπεύθυνος Χρήστος Γιάννογλου.
19: Pet Shop Κιβωτός. Παναγή Τσαλδάρη 27, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820 26 191.
18: Φύγαμε για Κιβωτό!
20: Και τώρα στο Pet Shop Κιβωτός υποδεχόμαστε το grooming. Ο καλοπισμός των τετράποδων φίλων μας γίνεται πιο εύκολος από ποτέ. Αναλαμβάνουμε λούσιμο, μπάνιο και κόψιμο νυχιών, πάντα με σεβασμό πρώτα στα ζώα και φυσικά στα αφεντικά τους. Pet Shop Κιβωτός. Χρήστος Γιάννογλου.
21: Το θέμα δεν είναι απλώς να εξασφαλίσετε το πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατοίκον», αλλά να το εκμεταλλευτείτε σωστά.
22: Για την ιδανική μόνωση του σπιτιού σας, εμπιστευτείτε το Μινά Μικρούλι.
21: Με πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση στη χρήση της πολυουρίας, εξασφαλίζει απόλυτη μόνωση και στεγάνωση κάθε χώρου και σε οποιασδήποτε συνθήκες.
22: Η τοποθέτηση του θερμομονωτικού αφρού δεν δημιουργεί θερμογέφυρες, έχει τον καλύτερο συντελεστή θερμομόνωσης και σε συνδυασμό με την πολυουρία είναι αποδεδειγμένα το πιο πρωτοποριακό υλικό που εφαρμόζεται χωρίς αρμούς, έχει τεράστια αντοχή στο χρόνο και τις καιρικές συνθήκες. Ακόμα και σε επιφάνειες με λιμνάζοντα νερά.
21: Τώρα ξέρετε. Για το πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατοίκον» Μινάς Μικρούλης, Λεωφόρος Ιωαννίνων 370, Πρέβεζα. Καλέστε στο 6947 302 531 για περισσότερες πληροφορίες.
23: Radio Πρέβεζα, Real FM. Και το Σαββατοκυριακό η ενημέρωση που αξίζει διπλά ξεκινά.
24: Όσες τις σύγκρουσεις. Κρίσιμες εκλογές για τον γερμανό καγκελάριο Μέρτς διεξάγονται σήμερα σε Μεκλεμβούργο, Δυτική Πομερανία και Βερολίνο μετά την ήττα του κόμματός του από την ακροδεξιά στη Σαξονία Άνχαλτ. Το Κρεμλίνο στο μεταξύ δηλώνει τη στήριξή του στο AfD που έχει ταχθεί υπέρ της επανέναρξης των προμηθειών ρωσικού φυσικού αερίου στη Γερμανία. Αναλυτικά στο ενικός.gr. Σοβαρά τραυματισμένος με ρήξη νεφρού. Νοσηλεύεται 14χρονος μετά τον άγριο ξυλοδαρμό του από συνομήλικό του στα Βρυλίσια. Ο ανήλικος δράστης συνελήφθη και οδηγείται ενώπιον της δικαιοσύνης. Δύο νεκροί είναι ο απολογισμός επίθεσης με πάνω από 1.500 ντρόουν στη Μόσχα που προκάλεσαν ζημιές σε δηληστήριο. Οι βομβαρδισμοί σημειώθηκαν κατά την τρίτη και τελευταία ημέρα των βουλευτικών εκλογών στη Ρωσία. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις βρίσκονται σε ισχύ μέχρι τις 11 απόψε σε κεντρικούς δρόμους της Αθήνας λόγω των εκδηλώσεων για την ημέρα χωρίς αυτοκίνητο.
25: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
26: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
24: Με τον Ραφίνια να πετυχαίνει hat-trick, η Μπαρτσελόνα κέρδισε εκτός έδρας με 3-1 τη Σεβίλη για το Ισπανικό πρωτάθλημα. Προηγείται στην κατάταξη με 21 βαθμούς. Η Ρεάλ Μαδρίτης ακολουθεί με 15 και αγωνίζεται σήμερα εκτός έδρας με την Ατλέτικο. Περισσότερα στο φιλαθλός.gr.
27: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
28: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
24: Γενικά έθριος καιρός με πιθανότητα βροχοπτώσεων στα δυτικά και βόρεια ορεινά. Άνεμη μεταβλητή έως 6 μποφόρ. Στους 31 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 29 στη Θεσσαλονίκη.

0: Πάρ' το απόφαση και τελείωνε.
1: Μπες.
0: Πάρ' το απόφαση. Καλή σας ημέρα. Καλημέρα σε όλες, καλημέρα σε όλους.
1: Καλό πρωινό, εδώ είμαστε και σήμερα στο Real FM. Η Ρίτσα Μπιζόγλου στο ένα μικρόφωνο.
0: Και ο Νίκος Ρογάκος στο άλλο.
1: Έως τις 12 θα πάμε έτσι στο αληθινό ραδιόφωνο των πόλεων.
0: Μαζί μας εδώ στο στούντιο ο Γιώργος Ζιβελεκίδης, στο τηλεφωνικό μας κέντρο, στο 211-200-8200. Εάν καλέσετε, θα ακούσετε την Ειρήνη Κούρτη, τη δημοσιογραφική παραγωγή της εκπομπής. Τα κλειδιά έχει η Δήμητρα Πανανού και βεβαίως τα δελτία ειδήσεων η Ελένη Κατσαμπέκη.
1: Έτσι. Δύσκολες ώρες περνάει η Γερμανία, δύσκολες ώρες ο Μέρτς περνάει. Να ξεκινήσω με ένα διεθνές θέμα. Μ'
0: αρέσουν γιατί είσαι πέσε κατά πάνω στην είδηση. Ναι, πέσε κατά πάνω στην
1: πάνω κατά πάνω. Αυτό δεν τον βλέπω. Βλέπω να φεύγει ο Μέρτς.
0: Κρίσιμο το. Είναι ένα διπλό τεστ στο Βερολίνο και στο Μεκλεμβούργο. Εντάξει, το Μεκλεμβούργο.
1: Το Μεκλεμβούργο θα το διώξει τον Μέρτς. Ναι. Ξέρεις τι λένε. Μέρκελ θα λέτε και θα κλαίτε, λένε οι Γερμανοί. Έχουν λέει. Θέλουν τη Μέρκελ πίσω.
0: Κοίταξε, δεν πάει καλά το πράγμα έτσι κι αλλιώς.
1: Δεν πάει.
0: Αυτά που έχουν κάνει με τις κινήσεις τους οι Γερμανοί δεν πάει καλά. Έτσι και σήμερα ψηφίζουν, νομίζω, περίπου 4,5 εκατομμύρια. 4,5 εκατομμύρια. 4,5 εκατομμύρια.
1: Ναι, αλλά δεν είναι μόνο στη Γερμανία. Είναι πανευρωπαϊκό το θέμα, να ξέρεις. Στη Γαλλία τα ίδια. Ναι. Βλέπεις την κεντροδεξιά. Την ακροδεξιά.
0: Απλώς στη Γερμανία είναι ένα παραπάνω, ε.
1: Τα ίδια, εντάξει.
0: Είναι
1: σίγουρα.
0: Ένα παραπάνω και σε τσιγκλάει και τσιγκλάει μνήμες και τσιγκλάει πολλά πράγματα. Είναι άλλο πράγμα. Σήμερα είναι κρίσιμες αυτές οι εκλογές. Θα δούμε.
1: Καλά, άντε να δούμε.
0: Θα δούμε. Έτσι είναι, όχι. Με πύληνα πόδια είναι.
1: Υπάρχει έλλειμμα ηγεσία σε όλη την Ευρώπη και σε όλο τον κόσμο, όπως βλέπεις, Δρίτσα μου. Δεν υπάρχουν ηγέτες τώρα που υπήρχαν. Έχουμε προβλήματα μεγάλα.
0: Εντάξει, είναι οι ηγέτες της νέας εποχής. Δηλαδή, τι θα κάνουμε, θα φέρουμε τους παλιούς. Πρέπει να είναι.
1: Ναι, αλλά οι ηγέτες της νέας εποχής δεν πάμε καλά. Να αλλάξουν κι αυτοί.
0: Εντάξει.
1: Να μάθουν, δεν ξέρω, να κάνουν κινήσεις.
0: Όταν ανεβαίνει η ακροδεξιά στην Γερμανία που λέει διώξτε τα παιδιά των μεταναστών από τα σχολεία. Γιατί διώξτε τα παιδιά που είναι ανάπηρα από τα σχολεία και πού να τα πάμε, να τα ρίξουμε στο ποτάμι.
1: Το θέμα είναι γιατί ανεβαίνει
0: και ψηφίζουν
1: ακροδεξιά.
0: Ψηφίζουν αυτούς τους ανθρώπους, κάτι δείχνει και αυτό, ε.
1: Γιατί ανεβαίνει ακροδεξιά.
0: Γιατί
1: υπάρχει έλλειμμα ηγεσίας. Να πάρει πρωτοβουλίες και αποφάσεις. Όχι να διώξει τα παιδιά, να διώξει αυτούς που λένε να διώξουν τα παιδιά.
0: Το θέμα είναι, Νίκο,
1: θέμα.
0: Ότι στηρίζεται αυτή η πολιτική και η ακροδεξιά στη Γερμανία δεν έκανε και ένα βήμα πίσω να το κάνει λίγο πιο. Ξέρεις, να το στολίσει λίγο το πράγμα. Το είπε, το έκανε. Αυτό πιστεύει.
1: Το θέμα δεν είναι τι κάνει η ακροδεξιά.
0: Ναι.
1: Το θέμα είναι τι κάνουν οι άλλοι για την ακροδεξιά. Που δεν κάνουν τίποτα. Δεν παίρνουν πρωτοβουλίες.
0: Δηλαδή, ότι ένας λαός ψηφίζει. Άστα τους άλλους. Οι άλλοι λοιπόν δεν παίρνουν πρωτοβουλίες. Φύγει από αυτό. Ο πολίτης που πάει και ψηφίζει. Ένα κόμμα, μια ιδεολογία που λέει ότι θα διώξουμε τα παιδιά των μεταναστών από τα σχολεία, θα διώξουμε τα παιδιά που είναι ανάπηρα από τα σχολεία. Είναι φυσιολογικό. Δηλαδή, ο πολίτης, ας φύγει στον πολίτη ως ατομική ενέργεια.
1: Μα ο πολίτης, επειδή δεν βλέπει πρωτοβουλίες σου πολίτες.
0: Πάει στα άκρα.
1: Πάει στα άκρα. Και εδώ στην Ελλάδα δεν έγινε αυτό, δεν θυμάσαι. Τα ίδια πράγματα δεν είχαμε.
0: Ακριβώς. Λοιπόν,
1: δεν είναι ότι είναι ακροδεξιός ο Ευρωπαίος πολίτης. Είναι ότι στέλνει μηνύματα. Ο Έλληνας, όταν ψήφιζε Κασιδιάριδες και Χρυσή Αυγή, ήταν ακροδεξί.
0: Ανακοινώνει και το κόμμα του αύριο,
1: ναι.
0: Έτσι. Ανακοινώνει σύμβολα και τα λοιπά. Ανακοινώνει και το κόμμα του. Κοίταξε να δεις.
1: Αυτό θέλω να πω.
0: Εγώ δίνω
1: είναι
0: μεγάλο.
1: Διαμαρτυρία δηλαδή.
0: Δίνω μεγάλο βάρος στην ατομική ευθύνη.
1: Καλά, προφανώς υπάρχει.
0: Δηλαδή.
1: Αλλά όμως δεν βλέπει, ξέρεις τι.
0: Στον ενήλικα ψηφοφόρο που πάει.
1: Δεν μπορώ να μιλήσω και στο ραδιόφωνο να πάμε στο Σουρού. Πάρτε το μήνυμα σου λέει. Καταλαβαίνεις.
0: Τα μηνύματα ενίοτε, ξέρεις, καταλήγουν σε τραγωδίες.
1: Προφανώς.
0: Το είδαμε και εδώ με κλιματικές οργανώσεις και καταστάσεις που βιώσαμε.
1: Αλλά
0: τα μηνύματα
1: κόσμος.
0: Δεν είναι πάντα. Δεν μένουν στο μήνυμα.
1: Ναι, αλλά και
0: μήνυμα διαβάστηκε. Πάμε παρακάτω.
1: Και ο κόσμος σου λέω. Δεν βλέπει κάτι. Τώρα εγώ βλέπω το Μητσοτάκη εδώ. Αναγκαία μια ευρωπαϊκή παρέμβαση ενεργειακή κρίση. Το ξέρουμε αυτό, κύριε Πρωθυπουργέ. Το θέμα είναι τι θα κάνουμε και εμείς.
0: Α, για τον ειδικό φόρο κατανάλωσης,
1: ναι.
0: Αυτό που είπε ότι θα ζητήσει από την Ευρώπη.
1: Ναι.
0: Το μήνυμά του. Λογικό είναι να το ζητήσει, αλλά δεν προχωράει βέβαια αυτό, όπως βλέπεις.
1: Ναι.
0: Δεν έχει κανένα νόημα, γιατί οι μισοί δεν το θέλουν αυτό.
1: Καλές είναι οι αναβαθμίσεις της Μούντις και τα λοιπά. Αναφέρεται και ο κύριος Πρωθυπουργός σήμερα στο μήνυμά του. Με τα δύο καλά νέα για την ελληνική οικονομία. Αναφέρεται βεβαίως και στο ενεργειακό πρόβλημα που υπάρχει. Βεβαίως, ακόμη και αν μια κυβέρνηση διαθέτει, λέει, δημοσιονομικές εφεδρείες, λέει ο Πρωθυπουργός, η έκταση του προβλήματος καθιστά αναγκαία μια ευρωπαϊκή παρέμβαση. Σωστό αυτό.
0: Ναι.
1: Και το λέει ο Μητσοτάκης ότι πρέπει να πάρει η Ευρώπη πρωτοβουλίες. Το θέμα είναι ότι γίνεται εδώ με τους Έλληνες πολίτες και τους Ευρωπαίους πολίτες, αλλά και τους Έλληνες.
0: Δεν μου είπες ότι μέσα στην εβδομάδα, όχι Δευτέρα που λέγαμε αρχικώς,
1: μέσα
0: στην εβδομάδα θα ανακοινώσει τα 3-4 μέτρα, είναι πόσα είναι, ή 3-4
1: ναι.
0: μέτρα. Αυτά να τα δούμε λίγο πρακτικά, να δούμε αν μπορούν όντως να βοηθήσουν.
1: Μπορούν να βοηθήσουν, αλλά αυτά είναι ασπιρίνες. Δηλαδή, άμα αυξηθεί κι άλλο, Ρίτσα, Εντάξει, να πάρει το πετρέλαιο. Να πάρει το πετρέλαιο κάτω από 1,75, στο 1,70 ή στο 1,65.
0: Έχει σημασία το πετρέλαιο θερμασίας.
1: Από 1,10 που είχε, 1,15 πάλι είναι πολύ πιο ακριβό. Δηλαδή είναι πρόβλημα. Το πετρέλαιο, άλλο πάει και γεμίζει πετρέλαιο με 2,20. Τι είναι αυτό, και βενζίνη. Έχουν την ίδια τιμή. Φτάσαμε
0: έχουν,
1: την ίδια
0: έχουν
1: τιμή.
0: Την ίδια, το ξέρω γιατί έχω πετρέλαιο, όπως ξέρεις. Και...
1: Παιδιά, εδώ πρέπει να προληφθούν πρωτοβουλίες όντως σε ευρωπαϊκό επίπεδο και η Ευρώπη να καταλάβει ότι πρέπει να ανοίξει τη δημοσιονομική της πολιτική.
0: Εγώ ακούω τον υπουργό, τον πρόεδρο του Eurogroup, ο οποίος είπε ότι η Ευρώπη αντέχει, μια χαρά πάμε κτλ.
1: Αντέχει, αλλά δεν δίνει.
0: Αντέχει, αλλά.
1: Ναι, δεν δίνει.
0: Είναι και καμπορωμάνα.
1: Αντέχει, αλλά δεν δίνει.
0: Ναι.
1: Πρέπει να αλλάξει, βέβαια, η ρήτρα διαφυγής, να αφήσει τα κράτη να δώσουν χρήματα περισσότερα.
0: Πότε, δεν το βλέπω, γιατί πάμε για 27. Πότε.
1: Εγώ νομίζω θα πάρει πρωτοβουλίες η Ευρώπη. Να δούμε πότε.
0: Πάντω το Eurogroup δεν κάνει τίποτα. Δεν πήραν κανένα.
1: Δεν μπορούν οι ίδιοι. Ήδη θα προτείνουν έτσι κι αλλιώς και οι ηγέτες.
0: Θα προχωρήσουν, θα, αλλά δεν προτείναν καν, Νίκο. Λοιπόν, θα το ξανασυζητήσουν στην επόμενη σύνοδο.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, δεν φτάσαν στο κομμάτι πρόταση να πάει στη σύνοδο κορυφής.
1: Ναι, όχι.
0: Δεν φτάσαν καθόλου.
1: Δεν ήταν και το θέμα του Eurogroup.
0: Δεν ήταν, όχι.
1: Τους όρισε και το συζήτησαν πρώτο, να ξέρεις, έστω και άτυπα.
0: Γιατί δεν έχει μόνο η Ελλάδα πρόβλημα.
1: Όχι, καλέ. Η Ελλάδα δεν έχει. Δεν έχει προβλήματα μόνο η Ελλάδα. Έχουν όλοι οι άλλοι. Λοιπόν, 3-1 μέτρα για τη στήριξη των νοικοκυριών. Δηλαδή, να δούμε και ποια είναι αυτά. Εσείς πείτε μας αν θέλετε εδώ, αν αρκούν και τι μέτρα πρέπει να ληφθούν για να μειωθούν οι τιμές στα καύσιμα για τον κόσμο.
0: Και όλους μας δηλαδή.
1: Βεβαίως, στούντιο παπάκι, realfm.gr.
0: Λοιπόν, είναι απίθανη αυτή η ιστορία στα Βρυλίσια.
1: Το παιδί.
0: Με το 14χρονο που ξυλοκόπησε ένα συνομιλικό του, νομίζω.
1: Συμμαθητή του.
0: Ο οποίος το ξυλοκόπησε σε τέτοιο βαθμό που κινδυνεύει να χάσει τον νεφρό του.
1: Δύσκολα πράγματα αυτά, παιδιά.
0: Μπορεί να χρειαστεί αφαίρεση νεφρού.
1: Υιδιά.
0: Δηλαδή, μιλάμε για ξυλοδαρμό. Όχι ξυλοδαρμό, δεν σε χτύπησα, δεν μαλώσαμε.
1: Ναι. Η βία των ανηλίκων είναι.
0: Γυμνασίουν τα παιδιά, ε.
1: Μεγάλο πρόβλημα.
0: Ναι.
1: Μεγάλο πρόβλημα. Να πάνε όλα καλά με το παιδί, ευχόμαστε εμείς.
0: Μακάρι, μακάρι.
1: Και ο Τραμπ προειδοποιεί τους πολίτες του, λέει, στη Μέση Ανατολή, λέει, προσέχετε. Τι να προσέχουμε, αφού εσύ βομβαρδίζεις. Εσύ εμείς να προσέχουμε. Αλλά εσύ τα προσέχουμε.
0: Ναι, να φύγετε, να φύγετε. Ναι,
1: να φύγουν, εντάξει. Να φύγουν, αλλά τι γίνεται. Πήγουσα προειδοποίηση, λέει, για τους πολίτες.
0: Τώρα το βλέπω, ας πούμε, στη Γερμανία. Έχει φτάσει οι τιμές δίζελ και βενζίνης 2,60 ευρώ το λίτρο. Βέβαια, με άλλους μισθούς, αλλά 2,60 είναι και εκεί πολύ.
1: Ναι, βέβαια είναι πολύ, 2,60. Έχει αλλάξει και ο τρόπος διήλυσης, το ξανάπαμε έτσι, τον καυσίμο. Δηλαδή, ακόμη και αν πέσει το πετρέλαιο στα 75 δολάρια, δεν θα ξαναδείς την αμόλυβδη στο 1,70-1,75.
0: Γιατί, τα άμα το έχω.
1: Γιατί επειδή έχει βομβαρδίσει, έχουν κλείσει τα δηληστήρια, δηλίζονται λιγότερα και δίνονται λιγότερες ποσότητες. Θα είναι στο 1,85. Δεν θα το ξαναδείς δηλαδή στο 1,70-1,75. Έχουμε και άλλα θέματα τώρα.
0: Μέσα στα σχέδια του Τραμπ το άκουσες ότι είναι να σταματήσει την εξαγωγή αμερικανικού πετρελαίου.
1: Για να ρίξει τη μέση στο κράτος του. Αυτό κάνει. Είναι παραγωγός χώρα η Αμερική.
0: Αν λείψει η παραγωγός χώρα Αμερική που είναι μία από τις μεγαλύτερες, δεν ξέρω αν είναι η μεγαλύτερη στον κόσμο, καταλαβαίνεις ότι οι τιμές θα αυξηθούν περισσότερο. Δεν θα, δηλαδή για τους υπόλοιπους θα έχει γίνει προβληματάκι.
1: Θα ρίξει τα δικά του.
0: Α,
1: θα ρίξει τους δικούς του.
0: Εντάξει,
1: που έφτασε 6,5 το γαλόνι, δολάρια.
0: Από 3, ε.
1: Από 3. Εκεί οι Αμερικανοί να δεις που βγαίνουν στον δρόμο. Βέβαια. Μεγάλο θέμα.
0: Καλά, το ψηφίσανε αυτό, οπότε δεν υπάρχει θέμα.
1: Καλά, σε ψηφίσαμε, να μας πεθάνεις. Σε ψηφίσαμε, μας έλεγες. Εντάξει.
0: Ναι, μάτια μου.
1: Αλλιώς τα έλεγε και αυτό.
0: Αλλιώς τα έλεγε, αλλά δεν το ψηφίσανε τρεις. Δεν βγήκε οριακά.
1: Όχι.
0: Βγήκε σε όλες τις πολιτείες. Δηλαδή αυτές τις αφιλεγόμενες, οι ενδιάμεσες, οι μπορεί, οι εκείνοι.
1: Γι' αυτό θα σταματήσει και τις εξαγωγές. Για να ρίξει τη βενζίνη για τους δικούς του.
0: Ναι, αλλά δεν θα επηρεαστεί ο πλανήτης ο υπόλοιπος.
1: Δεν μας νοιάζει για τον υπόλοιπο πλανήτη. Μας νοιάζει για την Αμερική.
0: Α, για την Αμερική.
1: Προφανώς. Η Σαμπαλένκα με τον Έλληνα σύντροφό της στην Γλυφάδα για την παρουσίαση σειράς ρούχων έκανε ένα βίντεο με ρούχα. Η Σαμπαλένκα. Δεν ήξερα ότι βγάζει ρούχα η Σαμπαλένκα.
0: Καλά, από σένα γνώρισα τη Σαμπαλένκα. Δεν μπορώ να. Χάρη σε σένα έμαθα και τη Σαμπαλένκα. Δεν μπορώ να ξέρω και αν βγάζει ρούχα. Το έχεις προχωρήσει πολύ το ρεπορτάζ.
1: Τέλος πάντων, άλλο θέμα.
0: Έχεις πέσει κατά πάνω στην είδηση.
1: Ωραία. Δεν μπορώ. Πάμε, άλλο θέμα.
0: Κατά πάνω στη Σαμπαλένκα, έλα.
1: Έναν καλλιτέχνη που κόλλησε, κάτσε να τον βρω, που κόλλησε στον τοίχο μια μπανάνα. Πώς τον λένε, ένας πολύ γνωστός. Μπανάνα με μονοτική ταινία. Το έργο του, λέει, για να προκαλέσει. Και το πούλησε, λέει, 120.000 ευρώ. Το έργο αυτό, το είδες.
0: Όχι, εντάξει, αλλά.
1: Επειδή είσαι τη τέχνη γι' αυτό.
0: Μα μ' αρέσει πάρα πολύ τέχνη.
1: Και εμένα μου.
0: Και αν είχα και χρήματα θα επένδυα σε πίνακες. Ναι.
1: Βεβαίως.
0: Πάρα
1: και
0: πολύ.
1: Στην μπανάνα. Άμα σα πει η μπανάνα με το. Αν εσύ το πήρε 120.000.
0: Θα έχει μια ειδική επεξεργασία, Νίκο. Δεν βάζουν την μπανάνα όπως είναι. Θα έχει μια ειδική επεξεργασία.
1: Δεν έχει, δεν έχει. Θα πιάσει τα σκουλίκια έτσι, έτσι και σα πει
0: η μπανάνα. Και επίσης η καστική παρέμβαση του καθενός, η άποψη που έχει για την τέχνη είναι δική του. Είτε τον ακολουθεί είτε τον ακολουθεί ένα καλλιτέχνη.
1: Να τον ακολουθήσω, ρε παιδί μου.
0: Εσύ αλλά... δεν μπορεί να τον ακολουθήσει, Νίκο, γιατί θα δει αν η μπανάνα σάπισε. Ένα άλλο άνθρωπο που θέλει να δει τι, το ποιο μήνυμα στέλνει με την μπανάνα.
1: Ναι.
0: Θα τον ακολουθήσει.
1: Κάτσε ρε, θα με τρελάνει η ρίτσα. Θα πάω να πληρώσω την μπανάνα 120.000 ευρώ
0: Νικό,
1: και σε τρεις μέρες να μου σαπίσει.
0: Ρε Νικό μου, μπορεί να έχει ειδική επεξεργασία.
1: Έλα εδώ ρε Κατσαμπέκι μέσα. Πού είναι η κυρία Κατσαμπέκι?
0: Μπορεί να έχει ειδική επεξεργασία. Μη με φορτίζεις, κορινιά.
1: Δεν έχει, σου να την
0: είμαι υποτασική και με κάνεις να έχω ανεβάζω πίεση, σε παρακαλώ.
1: Ο οποίος είναι εξαιρετικός καλλιτέχνης.
0: Α, είναι εξαιρετικός καλλιτέχνης.
1: Ναι,
0: προχώρα, έλα.
1: Ναι, ναι. Ναι. Είναι το έργο του με τίτλο Comedian.
0: Ναι.
1: Έτσι, πλάκες, παιδί μου. Είναι Ιταλός καλλιτέχνης ο Μαουρούτσο Κατελάν.
0: Άστα, μην μου λες το όνομα. Πολύ γνωστός
1: καλλιτέχνης.
0: Δεν τον ξέρω, πάμε παρακάτω.
1: Ναι. Αυτό λοιπόν το έργο του. Πωλήθηκε 120.000 ευρώ. Με τίτλο Comedian, λέει, εκείνο το πρωί γύρω από τον εκθεσιακό χώρο κυκλοφορούσαν πίνακες αξίας εκατομμυρίων. Ένας πίνακας της Helen Frandelaker πωλήθηκε 1,65 εκατομμύρια, του Kooning, λέει, 8 εκατομμύρια. Ωστόσο, λέει για τη δημοσιογράφο, τη συνάδελφό μας, τη Σάρα Κάσκον, το πιο ενδιαφέρον έκθεμα ήταν η μπανάνα του Κατελάν. Πήγε εκεί η συνάδελφος.
0: Ναι.
1: Καλή ώρα.
0: Ναι, σαν για μένα, ναι.
1: Μέσα σε λίγες μέρες, λέει, δύο πρώτες εκδόσεις του έργου, δύο μπανάνες θα ήταν. 120.000 δολάρια η καθεμία. Και η τρίτη, λέει, 150.000. Πήρε πιστοποιητικό αυθεντικότητας.
0: Πήρε πιστοποιητικό, βεβαίως.
1: Της μπανάνας.
0: Του έργου, Ρενικό. Μαζί με δώσεις κάτι του έργου, Ρενικό. Του έργου που δεν ξέρεις από τέχνη τίποτα.
1: Α, συμπεριλαμβανομένες οι οδηγίες που έδωσε. Τη υποχρέωση να αντικαθιστά τακτικά την μπανάνα. Δηλαδή, σαπίζει μπανάνα, την τρώμε την μπανάνα, βάζουμε άλλη με το.
0: Νικό, σε παρακαλώ.
1: Ρε σύριτσα μου. Εντάξει, ο άνθρωπος κάτι.
0: Ο άνθρωπος κάποιο μήνυμα θέλει να στείλει. Αυτό είναι το έργο του. Αυτή είναι η καστική του παρέμβαση. Κάποιος έδωσε τα λεφτά, γιατί του άρεσε αυτή η καστική παρέμβαση.
1: Αυτό που έδωσε τα λεφτά θέλω να βρω. Όχι τον καλλιτέχνη. Ο καλλιτέχνης καλά έκανε. Ο καλλιτέχνης καλλιτέχνης είναι. Κάτι θέλει να πει. Εδώ κοίτα τώρα. Σχολείς εγώ ένα ροδάκι νομίζω. Με την υποχρέωση να μου τα αλλάζεις κι εσύ.
0: Ξέρεις
1: κάθε τρεις μέρες.
0: Εντάξει, εντάξει.
1: Από τέχνη δεν ξέρω, από μπανάνα ξέρω. Ναι. Ότι σαπίζει σε 3-4-5 μέρες. Αλλά λέει έχει την υποχρέωση να την αλλάζει.
0: Την αλλάζεις και αφήνεις το ίδιο εικαστικό αποτύπωμα.
1: Θα μη σκάσετε σήμερα.

0: Άρχισα και
1: έλα,
0: υδρώνω.
1: Σε παρακαλώ.
0: Αρχίζω και υδρώνω τώρα.
1: Ναι, εντάξει.
0: Τζιβελεκίδης με βλέπει ότι έχω υδρώσει.
1: Λες και τα έδωσε εσύ τα χρήματα, βέβαια.
0: Όχι, ρε παιδί.
1: Ο άλλο θεώρησε ότι η εικαστική παρέμβαση του καλλιτέχνη είναι πολύ σπουδαία, την εκτίμησε και την πήρε.
0: Σωστό. Κανένα, καμία αντίρρηση.
1: Παναγία μου.

0: Ο γιατρός στο Κολωνάκι το διάβασε αυτό.
1: Ότι τι απ' όλα, γιατί. Τι απ' όλα.
0: Το καινούριο. Ότι εκπαίδευε μια Φιλιππινέζα, λέει, γιατρό να κάνει τη δουλειά.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Είχε άδεια ασκήσεως η κοπέλα εδώ, κάτι ήταν.
1: Δεν ξέρω αν θα την έκανε εδώ τη δουλειά. Επίσης ο γιατρός είναι. Ο γιατρός έχει τα πτυχία του. Το πρόβλημα είναι με την άλλη. Δεν είναι με τον γιατρό, ο γιατρός έχει τα πτυχία του.
0: Τα πτυχία του τα έχει, αλλά τι έκανε, τι.
1: Δεν ξέρω. Ολιστική δεν ήταν, για ολιστική ιατρική. Για ολιστική, η εκπαίδευση ήταν για ολιστική ιατρική.
0: Ολιστική.
1: Ναι, ολιστική πρέπει
0: γενικά,
1: να ήταν.
0: Γενικά δηλαδή. Τι σημαίνει ολιστική ή γενικά.
1: Τώρα αυτό δεν μπορώ να ξέρω την εξειδίκευση των γιατρών και αυτές τις ειδικότητες και τι είναι ολιστική ιατρική. Εντάξει. Ξέρω το ιατρείο. Ήταν ένα αυτό που λέμε κοινό μυστικό της Αθήνας.
0: Και
1: ξέρω.
0: Να μην την πατήσει ποινικά, να ξέρεις, την έχει πατήσει κακουργηματικά οικονομικά.
1: Άλλο αυτό.
0: Δεν μπορώ να πω κάτι άλλο.
1: Αυτό. Άλλο αυτό.
0: Τη Δευτέρα τα περισσότερα.
1: Άλλο αυτό. Μα έτσι κι αλλιώς νομίζω επίσης για το ποινικό κομμάτι ότι έτσι σε αποφυλάξει, θα καταθέσει μόνο αυτός.
0: Γυναίκα γιατί. Ήθελε να κάνει μπάνιο, λέει, γιατί δεν κάνω μπάνιο στα κρατητήρια.
1: Καλά τώρα, αυτά
0: δεν
1: είναι και λίγο.
0: Να
1: κοίταξε, αυτά είναι και λίγο, ξέρεις πώς βγαίνουν τώρα.
0: Τι.
1: Είναι και. Εντάξει. Τη ζήτησε να κάνει μπάνιο, δεν είναι και τόσο τρομερό. Δεν είναι αυτό το πρόβλημα.
0: Αυτή είναι στο πρόβλημά τη, σαν την πρώτη μέρα, πώς θα κάνει μπάνιο ή πώς θα ξεμπλέξει από τις αηδίες που κάνανε.
1: Δεν νομίζω ότι θα ξεμπλέξει εκείνη.
0: Ο Ρίγκο Σταρ. Έχουμε τον Ρίγκο Σταρ. Δήλωσε ότι οι Beatles, ότι οι Beatles, λέει, πιθανότητα θα είχαν παρενωθεί αν ζούσαν ο Λέρον και ο Χάρισον. Αν ζούσαν, λέει, ο Λέρον και ο Χάρισον, θα είχαν παρενωθεί οι Beatles, λέει ο Ρίγκο.
1: Ναι, αυτό... εδώ και χρόνια έχει τελειώσει το θέμα με τον Λένον. Ναι. Εντάξει, εγώ του αγαπώ του Beatles.
0: Καλά. Έχουμε Beatles μετά να βάλουμε τίποτα, Γιώργο. Βέβαια, Beatles. Εξαιρετική.
1: Α, ωραία. Λέει ο Κώστας Σιαλίκης εδώ που έχει στείλει μήνυμα. Η δουλειά της τέχνης είναι να παράγει ερωτήματα. Σωστό.
0: Ακριβώς γι' αυτό έχω και εγώ τα ερωτήματα.
1: Είναι να παράγει ερωτήματα. Μπράβο. Σωστό είναι, Κώστα. Εγώ είμαι 100% μαζί σου.
0: Σωστό,
1: έτσι είναι.
0: Δημιουργεί... Δεν αμφιβάλλω, δηλαδή, παιδιά.
1: Βλέπεις ανθρώπους που κάθονται επί ώρες μπροστά από ένα πίνακα και προσπαθούν να δουν αυτό που έχει ζωγραφίσει ο ζωγράφος, τι δίνει, ποιο
0: άλλο
1: μήνυμα.
0: Ζωγραφική.
1: Εντάξει. Η καστική παρέμβαση έχει πολλούς τρόπους.
0: Σωστό. Δεν διαφωνώ σε αυτό.
1: Άρα.
0: Εγώ κάπως.
1: Διαφωνείς. Εσύ λες και τα δώσεις από την τσέπη σου. Όταν πρόκειται για λεφτά, Νίκο, και τον άλλον να είναι.
0: Εγώ να μην ειλικρινίσω, δεν τα
1: έδινα. Και τον άλλον να είναι, πάλι πρόβλημα δημιουργεί σε σένα.
0: Εγώ δεν θα έδινα.
1: Μήπως.
0: Α, μειώσει σούπερ μάρκετ, σα τα είπα. Τέλος Οκτωβρίου τελειώνει η πρωτοβουλία με τα 1700
1: αυτό, ναι,
0: προϊόντα.
1: Το είπες, ναι.
0: Μάλιστα. Και ξεκινάμε τώρα τον Νοέμβρη. Λέει ο Θοδωρόπουλος του ΣΕΒ, ο κύριος Θοδωρόπουλος, ο πρόεδρος του ΣΕΒ. Λέει, παιδιά, εμείς μέχρι τον Οκτώβριο την κάναμε. Από τον Νοέμβρη και μετά θα δούμε. Έρχονται σήμερα όμως και λένε ότι 390 κωδικοί δηλώθηκαν ήδη για τον Νοέμβρη και μετά.
1: Άρα
0: μήπως πάμε σε κάποια προϊόντα.
1: Άρα θα συνεχιστεί, λες, ε.
0: Λέω, ξέρω εγώ.
1: 1700 ήταν τα προϊόντα.
0: Ναι.
1: Δηλαδή στο 1 τέταρτο, 1 πέμπτο.
0: 1800 περίπου.
1: Είναι λίγα τα 400 τότε.
0: Εντάξει. Ακόμα. Τέλος Οκτώβρη τελειώνει τώρα την πρώτη πρωτοβουλία. Για να δούμε. Τέλος πάντων, εγώ το έχω πει και το ξαναπώ. Δεν μπορεί και ο Θοδωρικάκος να σε πιάνει από τα αυτή συνέχεια και να σου λέει μείωσε. Προχωρήστε και μόνοι σας, ρε παιδιά. Και ο Θοδωρικάκος το είπε και ο Μητσοτάκης το είπε. Κάντε και εσείς κάτι.
1: Δεν λειτουργεί έτσι το σύστημα όπως ξέρεις.
0: Μα έτσι πρέπει να λειτουργεί όμως.
1: Είναι
0: ειδικές καταστάσεις τώρα.
1: Ναι,
0: τι είναι, Τζιβελεγγύη, μας διώχνεις.
1: Ναι, ναι.
0: Θα σου πω μετά για τη μακροζωία.
1: Ναι, αυτό με ενδιαφέρει.
0: Έχω θέματα για τη μακροζωία. 4-5 κινήσεις. Για να ζήσουμε, λέει, μέχρι τα 90, 4 κινήσεις για το στρες σου έχω και γιατί γράφουμε με το δεξί. Γιατί.
1: Κυρίως με ενδιαφέρει για το στρες και τη μακροζωία να μου πεις.
0: Αυτό.
1: Γιατί γράφουμε με το δεξί, δεν με ενδιαφέρουν αυτά τα θέματα.
0: Εγώ
1: αλλά...
0: είμαι αριστερός, αριστερόχειρας.
1: Μόνο αριστερόχειρας είσαι, γιατί αριστερός. Εσύ την αριστερά τη βλέπεις από μακριά και την αριστερό.
0: Η αριστερά εμένα είναι μέσα στο DNA μου.
1: Ποιο DNA σου, ρε Νικό. Έλα, πάμε στις διαφημίσεις.
2: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
3: Στο μέλλον, κάθε σπίτι θα καταναλώνει λιγότερη ενέργεια για θέρμανση και ψήξη, διατηρώντας μια ιδανική, σταθερή θερμοκρασία.
4: Στο μέλλον, το κάθε κτίριο θα είναι μοναδικό, με μοντέρνα αρχιτεκτονική, υψηλή αισθητική και κορυφαία λειτουργικότητα.
3: Το μέλλον είναι σήμερα στην Quadra Architecture and Design. Γνωρίστε το.
4: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας. Μελέτες και εξ ολοκλήρου κατασκευές κατοικιών ενεργειακής απόδοσης.
3: Ανακαινήσεις και διακοσμήσεις κτιρίων με πρωτοπόρες ιδέες. Με έξυπνες τεχνικές.
4: Quattra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας.
3: Αρκαδίου 13, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-24057. www.quattra.gr.
4: Το μέλλον στο σπίτι σας.
5: Ένα ουράνιο φαινόμενο, όπως ο έναστρος ουρανός, μεταμορφώνεται σε ένα επίγειο θαύμα, όπως το Celeste Bar Restaurant. Η πιο διάσημη ταράτσα της πόλης σας υποδέχεται σε ένα χώρο που υπόσχεται να σας προσφέρει μια μοναδική εμπειρία. Καφές, κοκτέιλ, ακόμα και ένα επαγγελματικό δείπνο αποκτούν νέα διάσταση. Με θέα την πανέμορφη φωτισμένη Πρέβεζα, η μεσογειακή κουζίνα ξεδιπλώνεται δημιουργικά για να σας μοιήσει σε νέα γευστικά μονοπάτια. Celeste Bar Restaurant. Μαρίνα Πρέβεζας. Για κρατήσεις 2682-306930. Celeste. Φαινόμενο απόλαυσης.
6: Υπάρχουν κάποια μέρη που όσα χρόνια και αν περάσουν έχουν μια ξεχωριστή θέση στην καρδιά σου και τα επιλέγεις για τη διασκέδασή σου. Γιατί απλά δεν σταματούν να σε εκπλήσουν. Όπως το Πρεβερέ. Εδώ και 30 χρόνια παραμένει σταθερή αξία και αγαπημένο σημείο συνάντησης. Σε περιμένουμε με ανανεωμένο μενού, με αξεπέραστα μπέργκερς, ολόφρεσκες δροσερές σαλάτες και απίθανα σνακς. Κάθε μέρα από νωρίς μέχρι αργά. Για καφέ, φαγητό, ποτό και φυσικά με τα πιο unexpected events. Γιατί στο Πρεβερέ δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη. Πρεβερέ. Ελευθερίου Βενιζέλου και Μπάλκου, Πρέβεζα. Πιο Πρεβερέ δεν γίνεται.
7: Κατερίνα, πού πας με όλες αυτές τις σακούλες?
8: Δεν πάω. Έρχομαι. Έρχομαι από το Πόλις.
7: Σούπερ μάρκετ Πόλις. Όσο έρχεσαι, τόσο ανακαλύπτεις γιατί σε συμφέρει.
8: Εύκολες, γρήγορες και οικονομικές αγορές που σέβονται τον οικογενειακό προγραμματισμό.
7: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε προϊόντα τοπικών παραγωγών.
8: Έρχεσαι για τη φρεσκάδα, για τις πραγματικά χαμηλές τιμές και τις μεγάλες προσφορές.
7: Σούπερ μάρκετ Πόλις στην Πρέβεζα. Θεοδόρου Πάρλα 8, έναντι Τράπεζας Πειραιώς στο Φόρο. Η αγορά της πόλης σου.
8: Εσύ από πού έρχεσαι?
7: Δεν έρχομαι. Πάω. Πάω κατευθείαν στο Πόλις.
2: Radio Πρέβεζα, Real FM. Και το Σαββατοκυριακό η ενημέρωση που αξίζει διπλά ξεκινά.
9: Η κυβέρνηση θα εφαρμόσει και για τα νοικοκυριά το μοντέλο στήριξης που ισχύει για τους αγρότες. Η κρατική επιδότηση θα γίνει απευθείας στην αντλία, ενώ πρόσθετη στήριξη θα υπάρξει από τα δηληστήρια και θα αφορά όλους τους πολίτες, καθώς δεν θα ισχύσουν εισοδηματικά κριτήρια. Στόχος της κίνησης είναι η συνολική μείωση στην τελική τιμή να φτάσει τα 40 λεπτά, σβήνοντας έμεσα την επιβάρυνση του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Έρχεται αύξηση 20-22% στο επίδομα θέρμανσης. Ο Μητσοτάκης στοχεύει στο κέντρο. Η στρατηγική της κυβέρνησης για να αποσπάσει ψηφοφόρους από την κεντροαριστερά. Και υπόθεση Μαζονάκη. Ανεξέλεκτη παραϊατρική στην Ελλάδα. Ενδοφλέβιες θεραπείες για Αλτσχάιμερ, Botox Airbnb και εμφύτευση μαλλιών από αναισθησιολόγο περιλαμβάνει η μακρά λίστα των περιπτώσεων που έχουν οδηγηθεί στον εισαγγελέα. Τα απολογητικά υπομνήματα του ζεύγους των γιατρών και τα σχέδιά τους για διακοπές πλασμαφαίρεσης σε Μύκονο, Αντίπαρο και Πορτοχέλη. Σήμερα στη Real News που κυκλοφορεί.
10: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
11: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
10: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
12: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
13: Στο μικρόφωνο η Ελένη Κατσαμπέκη. Τα σχέδια των ενόπλων δυνάμεων να αναβαθμίσουν 6 πυροβολαρχίες αεράμινας ενισχύοντας την αποτρεπτική δύναμη στο Αιγαίο, αποκαλύπτει η Real News που κυκλοφορεί με τίτλο «Κλειδώνουμε τα νησιά με νέους Patriot». Εάν η Ευρωπαϊκή Ένωση το επιτρέψει, μπορούμε να εξετάσουμε προσωρινή μείωση του φόρου στα καύσιμα, αναφέρει ο Πρωθυπουργός στην Κυριακάτικη ανάρτησή του. Σοβαρά τραυματισμένος με ρήξη νεφρού νοσηλεύεται 14χρονος μετά τον άγριο ξυλοδαρμό του από συνομήλικό του στα Βρυλίσια. Ο δράστης συνελήφθη, περισσότερα στο real.gr. Κρίσιμες εκλογές σήμερα για το γερμανό καγκελάριο Μέρτς σε Μεκελμβούργο και Βερολίνο μετά την ήττα του κόμματός του από την ακροδεξιά στη Σαξονία Ανχάλτ.
14: Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real FM. Μια χορηγία των κλιματιστικών Μιντέα και του ομίλου Φιδάκη.
13: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι 28 βαθμοί Κελσίου στην Αθήνα, 24 στη Θεσσαλονίκη και 25 στη Λευκάδα.
15: Μιντέα. Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
16: Κλιματιστικά Μιντέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
15: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
16: Με την εφαρμογή Smart Home. Μιντέα.
15: Αισθάνεσαι σπίτι.
16: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
17: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
13: Χωρίς καθυστερήσεις στους βασικούς οδικούς άξονες του Λεκανοπεδίου.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε για το δεύτερο ημίωρο. Η Ρίτσα Μπιζόγλη.
1: Και ο Νίκος Ρογκάκος.
0: Στο αληθινό ραδιόφωνο των πόλεων, Back to Battle Beatles.
1: Σιγά σιγά, Νίκο, και φωνάζεις κιόλας και μου χτυπάνε τα μιλιά. Με τρέλανες και με την μπανάνα. Εντάξει.
0: Λοιπόν, η συζήτηση γύρω από το αν η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να απειλήσει ή όχι την ανθρωπότητα και την επιβίωση του ανθρώπινου
1: γένους. Έχει αργήσει πολύ.
0: Βέβαια.
1: Έχει αργήσει πάρα πολύ αυτή η συζήτηση. Ναι. Έχει αργήσει πολύ.
0: Βέβαια. Ναι. Και αφορμή στάθηκε η απόφαση του Τζέικοπ Κόξον, διαβάζω, εργαζόμενος στην εταιρεία τεχνητής νοημοσύνης, να αποχωρήσει από την εταιρεία, υποστηρίζοντας ότι η κατεύθυνση της έρευνας είναι υπερβολικά επικίνδυνη.
1: Είδα και τις δηλώσεις του. Λέει ότι δεν την ελέγχουμε πια και έτσι πως πάει θα μας. Μα είδες τι πήγε να γίνει με την μεταξύ ΗΠΑ
2: και δεν έπαιρνε.
0: Παιδί μου, τους δίνανε εντολές και δεν τη δεχόταν.
1: Ναι.
0: Έκανε τα δικά του.
1: Ναι, άμα δεν βάλεις πλαίσιο, έτσι.
0: Στα
1: πράγματα,
0: τώρα.
1: Αν δεν βάλεις πλαίσιο, έτσι συμβαίνει.
0: Ναι, για να μην τρελαθούμε και με την νοημοσύνη.
1: Ναι, ναι.
0: Τώρα, ψυχραιμία. Λοιπόν, σήμερα είναι η Διεθνής ημέρα πανεπιστημιακού αθλητισμού, γυναικολογικής ογκολογίας, η Παγκόσμια ημέρα, και η ημέρα καθαρισμού, αλλά και η Εθνική ημέρα πάντα στις Ηνωμένες Πολιτείες. Γιορτάζουν ο Αγάπιος, ο Ευστάθιος, η Ευσταθία, η Θεοπίστη και ο Θεόπιστος.
1: Χρόνια τους πολλά.
0: Χρόνια πολλά.
1: Λέει ο αγαπητός, αγόρασα χθες μια εξάδα μπανάνες από τη Λαϊκή με 2 ευρώ σύμφωνα με τον Νίκο Σόθμπις. Η περιουσία μου αυτή τη στιγμή αγγίζει τα 37 εκατομμύρια δολάρια. Παρακαλώ, μην με ενοχλείτε, κάνω απογραφή των επενδύσεων μου. Καλημέρα, καλημέρα.
0: Με την προηγούμενη δυσκολία στον τοίχο, με μονοτική.
1: Καλά, θα δει, θα δει. Λέει επίσης ο Δημήτρης, λέει ότι η δεύτερη εκδοχή του έργου με την μπανάνα πουλήθηκε 6,2 εκατομμύρια δολάρια. Mm. Παρεπιπτόντως, η μπανάνα από το πρώτο έργο την έφαγε ένας επισκέπτης μουσείου.
0: Καλά, έκανε.
1: Ευχαριστώ, Δημήτρη. Καλημέρα, Δημήτρη.
0: Μπορεί να μην είχε πάρει πρωινό. Μπορεί να την αντικατέστησε όμως μετά. Να πήγε να βαλάλει.
1: Α, μπορεί. Mm. Μπορεί.
0: Λοιπόν, υποθητή. Καλημέρα, καλή Κυριακή από τη Σαντορίνη. Γεια σου, υποθητή, αρχόντισσα. Ο Κώστας, καλημέρα, καλή εκπομπή. Να μην ξεχάσουμε το θέμα της κατάργησης φοράς αλληλεγγύης. Να το που τα λέγαμε και δεν είπε κουβέντα πάνω ο Πρωθυπουργός για την εισφορά.
1: Πόσο ξέρεις πόσο καιρό θέλει να μείνει με ο
0: Χρόνια.
1: Ναι.
0: Χρόνια.
1: Και είναι και δέσμευση προεκλογική, ε.
0: Ναι. Θα γίνει, αλλά πότε θα γίνει.
1: Νομίζω στο πρόγραμμα Ανδρουλάκη υπάρχει μείωση της εισφοράς αλληλεγγύης στο 50% σε βάθος τετραετίας.
0: Αλλάζει, ξέρεις, η εισφορά αλληλεγγύης απλά αλλάζει.

0: Θα αλλάξει τον τρόπο που θα μπαίνει το 3-4-5% να μην πιάνει όλο το ποσό. Να.
1: Και η Ελλάδα το έχει στο πρόγραμμα της. Ναι.
0: Καλημέρα R&B app, ο Βρυάρ Blogger. Κάτι πρέπει κάθε φορά να ακούω, λέει τον αχώνευτο, να λέει ότι είμαστε μαζί στις 12. Νιώθω μια γροθιά στο στομάχι.
1: Ναι, ναι, είδες. Είναι ανάγκη να μας προειδοποιεί κιόλας.
0: Ο Στέφανος λέει καλημέρα. Γεια σου, Στέφανε. Κούντος. Νάτος. Ο Αντώνης. Ένα 10% λέει είναι χουντική στη χώρα και 6-7% φασίστε ή μαρτών. Μα κοροϊδεύει. Γεια σου, Αντώνη. Υποθετεί, τη διάβασε.
1: Τη διάβασε.
0: Η Βασιλική, η κύριε Ρουγκάκου, ό,τι λέει η κυρία Ρίτσα ισχύει. Διαμαρτυρία με ναζί. Καλή εκπομπή. Μωρέ, ισχύει, αλλά γιατί ισχύει, αυτό εγώ προσπαθώ να βρω. Καλημέρα. Τα αφηγήματα με τα μηνύματα που στέλνονται ψηφίζοντα ναζί κάγε στρατόπεδα συγκέντρωση. Να μην μιλήσουμε για του τόπου μαρτυρίου στην Ελλάδα, λέει ο Κωνσταντή.
1: Καλημέρα, Κωνσταντή.
0: Εδώ έχουμε οι λόγοι, ο DJ Μάνος. Καλημέρα φίλοι μου, είναι απλό, σταματήστε την υποστήριξη στην Ουκρανία και πάρετε αέριο από τη Ρωσία. Δεν μας αφορά ο πολεμός, μας αφορά άμεσα ότι κινδυνεύει το πετρέλαιο θέρμανση να ανοίξει με το 1,93 ακόμη και ένα 60 να πάει ένα απαγορευτικό.
1: Αυτό που έλεγες και εσύ, αυτό λέει, που λες και είπες και εσύ. Όταν για το έπαιρνες ένα 10 και ένα 60 έτσι να ανοίξει είναι απαγορευτικό.
0: Καλημέρα, λέει ο Μιχάλης. Δυστυχώς, αν δεν είμαστε κατοικίδια των Αμερικάνων, μια χαρά περνάμε φθηνό πετρέλαιο από Ρωσία. Γεια σου, Μιχάλη. Ο Στυλιανός, καλημέρα από το Northampton.
1: Καλημέρα.
0: Δίζελ 1,94, βενζίνη 1,74 σε λίρες. Σε λίρες, για κάτω ευρώ.
1: Εσύ πρέπει να το κάνεις, εικονικό μου.
0: Ναι, ναι, ναι. Σας ευχαριστώ, λέει. Είναι πιο λίγο, θέλει να πει.
1: Ναι, είναι πιο λίγο.
0: Καλημέρα, παιδιά. Ποιος είναι καλέ, η Νούλη.
1: Mm-hmm.
0: Η Ευρώπη έχει δώσει άδεια για μίσος 50%. Ψάξε το λίγο. Όχι, η Νούλη μου δεν έχει δώσει άδεια. Αλλά για να δούμε τι θα πάρουν. Ο Άρης, θυμάστε βρε τα παλιά τα χρόνια που είχαμε κάτι χαρτάκια χρωματιστά με αριθμούς πάνω και αγοράζουμε πραγματάκια.
1: Ναι,
0: νομίζω
1: ότι
0: τα έλεγαν λεφτά, λέει. Ωραία, ωραία. Ο Κώστας, λέει, κάνα αδερφό με βενζινάδικο, δεν έχει.
1: Τόσα αδέρφια που έχεις, σου λέει, μήπως έχουμε και εκεί.
0: Τώρα, πρέπει να σου πω είχα, αλλά δεν έχω. Κώστα μου. Για τα βενζινάδικα που λέει ο Κώστα. Καλημέρα, Κώστα. Λοιπόν, η Βέρα, ένα και μόνο μέτρο φτάνει για να πέσει τιμή στα καύσιμα και να αλλάξουν πολλά πολλά πράγματα προς το συμφέρον του πολίτη. Να φύγει ο Μητσοτάκης, λέει. Μάλιστα.
1: Και ο Ηλίας λέει πλαφόν στα κέρδη δηληστηρίων και βενζινοπολών. Εντατική έλεγχη ερωθευμένη βενζίνη και μείωση ειδικού φόρου κατανάλωσης όσο mm-hmm. χρειάζεται για να πάει η βενζίνη σταθερά για 2-3 μήνες στο 1,80. Αυτό που προτείνει, ναι, γιατί είπε ναι, να προτείνουν οι άνθρωποι. Ο Ηλίας έχει στείλει.
0: Ναι, ο Ντίνος. Καλημέρα, το μεταναστευτικό έχει υποχωρήσει. Στην οικονομία είναι το θέμα, λέει. Σωστό. Και έχουμε και τον με τον τίτλο Φασισμός, ο Κάπτεν Αναστάσιος, μη χαϊδεύεται αυτιά. Μάλιστα. Ο Κώστας Τζαλίκη τον διάβασε. Το Δημήτρη Μπανάνα, η δεύτερη έκδοση του έργου.
1: Το έχω διάβασε. Το είπες. Ναι, ναι, τα είπα.
0: Ο αγαπητός με την Εξάδα, ε.
1: Ναι, ναι.
0: Ωραία, μια χαρά. Λοιπόν, και έχουμε πάρα πολλά θέματα όπως είναι τα τουρκικο-ελληνικά, ελληνοτουρκικά.
1: Ελληνοτουρκικά, θα τα δούμε στη συνέχεια.
0: Θα έχουμε μαζί μας τον κύριο Τσακίρη, τον καθηγητή γεωπολιτικής, να τα δούμε. Και θα σου πω εγώ μετά γιατί γράφεις με το δεξί.
1: Αυτά είναι τα βασικά μου. Λοιπόν, πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
0: Ναι.

0: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
1: Χριστίνα, πρέπει να μιλήσουμε σοβαρά.
2: Τι είναι, Ζουζουνάκι μου?
1: Εγώ είμαι το Ζουζουνάκι σου ή ο Ανδρέας?
2: Ποιος Ανδρέας?
1: Μη μου κάνεις την ανήξερη. Σε άκουσα εγώ στο τηλέφωνο, γλυκά και ωραία, στον Ανδρέα.
2: Βρε κουτό, παρεξήγησες.
1: Τι εννοείς?
2: Τα θυμάσαι τα εκλεράκια που έφαγες χθες?
1: Ναι.
2: Ο Ανδρέας τα έφτιαξε.
0: Η πιο γλυκιά απιστία είναι στο ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα.
3: Μοναδικά χειροποίητα γλυκά και εργαστήρι ζαχαροπλαστικής.
0: Δημιουργούμε με τα πιο αγνά υλικά, τούρτες γενεθλίων, γάμων, βαφτίσεων και όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις.
3: Ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα. Πολυτεχνείο 28, Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820-25037.
0: Για να είναι όλα γλυκά και ωραία, φροντίζει ο Ανδρέας.
4: Ένα γλυκό μπορεί να σε ταξιδέψει.
5: Να σε πλημμυρίσει συναισθήματα.
4: Να μοιραστείς όμορφες στιγμές.
5: Ή να γιορτάσεις κάποιες άλλες.
4: Ένα γλυκό από τα ζαχαροπλαστεία Μποχώτη είναι μια μοναδική εμπειρία.
5: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Εκλεκτές, γλυκές δημιουργίες. Φτιαγμένες με αγάπη και πολλή φαντασία.
4: Ολόφρεσκες προτάσεις για κάθε περίσταση.
5: Πάστες, κεράσματα και τούρτες που προσφέρουν απόλαυση και συντροφεύουν τις μέρες, τις στιγμές, τις γιορτές σας.
4: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Λεωφόρος Ειρήνης 94, Πρέβεζα.
5: Τηλέφωνο 26820-89-720.
4: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Ένα όνομα γεμάτο γλυκά.
6: Έμεινες από μπαταρία. Μη χάνεις χρόνο. Στη Modile Battery, στη Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α στην Πρέβεζα, θα βρείτε ολοκληρωμένες λύσεις σε μπαταρίες για κάθε ανάγκη. Μπαταρίες αυτοκινήτων, μοτοσυκλετών, μηχανημάτων ναυτιλίας, UPS και συναγερμών. Διαθέτουμε και μπαταρίες AGM και EFB κορυφαίας ποιότητας για αυτοκίνητα με τεχνολογία Start and Stop. Στη Modile Battery θα βρείτε και μεγάλη γκάμα σε φορτιστές και εκκινητές για να είστε πάντα ένα βήμα μπροστά. Με εξειδίκευση και άμεση εξυπηρέτηση, η Modile Battery βρίσκεται δίπλα σας σε κάθε διαδρομή. Modile Battery στην Πρέβεζα, Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820-25-689.
5: Ένα σημείο που δεν χρειάζεται συστάσεις.
7: Ένας χώρος που σε υποδέχεται όλη μέρα και σε αναζωογονεί.
5: Spot by Huga.
7: Στο κέντρο της πόλης, η μέρα ξεκινάει με τα πιο ξεχωριστά brunch και το δικό μας μοναδικό blend καφέ.
5: Συνεχίζεται από το απόγευμα με ιδιαίτερα spritz, πλούσια επιλογή κρασιών σε συνδυασμό με finger food και homemade cocktails με ιδιαίτερα twist στα all time classic cocktails.
7: Spot by Huga.
5: Στον πεζόδρομο της Πρέβεζας.
7: Απολαύστε τις πιο ιδιαίτερες γεύσεις στο χώρο σας. Καλέστε στο 26820-61031 αλλά και μέσω της εφαρμογής Wolt.
5: Ζήσε την εμπειρία Huga στο Spot.
8: Ο πρίγκιπας Θεοδόρη άρπαξε το σπαθίτι και φώναξε δυνατά το μαγικό σύνθημα.
9: Γιωργάκη! Τελείωνε με αυτό το βιβλίο επιτέλους. Μάζεψε τα παιχνίδια σου και έλα να φας. Το φαγητό θα κρυώσει.
10: Χάρτινο, βιβλιοπωλείο και παιχνίδια. Λεωφόρος Ειρήνης 83 και Λεωφόρος Ειρήνης 75, Πρέβεζα.
8: Επιστρέφω αμέσως. Μη φύγει κανείς.
10: Και τώρα που χτύπησε το πρώτο κουδούνι, το βιβλιοπωλείο Χάρτινο είναι έτοιμο να σας υποδεχτεί με τη μεγαλύτερη γκάμα σε σχολικά είδη, με τις καλύτερες τιμές σε επώνυμα και ποιοτικά brands. Γιατί σκοπός μας και για τη φετινή χρονιά είναι οι σχολικές σας αγορές να είναι μια ευχάριστη εμπειρία. Βιβλιοπωλείο Χάρτινο. Καλή και δημιουργική σχολική χρονιά.
11: Ψάχνετε τις πιο αποτελεσματικές και ποιοτικές λύσεις σε θέματα σκίασης? Η επιλογή είναι μία.
12: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου.
11: Από το 1974, στο χώρο της κατασκευής και της τοποθέτησης τεντών και ολοκληρωμένων συστημάτων σκίασης.
12: Άριστη ποιότητα και υψηλή αισθητική με έμφαση στη λεπτομέρεια.
11: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
12: Τέντες και συστήματα σκίασης εξωτερικών και εσωτερικών χώρων, αλλά και προτάσεις για τη διακόσμηση κήπου και βεράντας για κατοικίες ή επαγγελματικούς χώρους.
11: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας. Συστήματα σκίασης, τέντες, πέργολες, επαγγελματικές ομπρέλες, ταπετσαρίες αυτοκινήτων, μουσαμάδες φορτηγών με πιστοποίηση ευρωπαϊκών και ελληνικών εργοστασίων.
12: Τέντες και συστήματα σκίασης Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
11: Άρτα, κεντρικό κατάστημα, πρώτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Άρτας Ιωαννίνων.
12: Πρέβεζα, νέο υποκατάστημα, Κίτσου Τζαβέλα 1, περιοχή Φόρος.
11: Τηλέφωνο 6983 4429 05 και στο 6974 128 700.
12: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου. Ασυναγώνιστη στην ποιότητα, ασύγκριτη στις τιμές.
13: Radio Πρέβεζα, Real FM και το Σαββατοκυριακό η ενημέρωση που αξίζει διπλά ξεκινά.
14: Με τι γίνεται, έχουμε μεγάλη Real News, έκδοση εξαιρετική.
15: Λοιπόν, το βασικό θέμα της εφημερίδας, οι ένοπλες δυνάμεις σχεδιάζουν να αναβαθμίσουν 6 πυραβολαρχίες αεράμινας, ενισχύοντας την αποτρεπτική δύναμη στο Αιγαίο, κλειδώνουμε τα νησιά μας με νέους Patriot. Η παρουσίαση που έγινε την Πέμπτη στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας από εκπροσώπους της Αμερικανικής Αμυντικής Βιομηχανίας και συζητήσεις για την απόκτηση άλλων δύο συστημάτων που θα ενσωματωθούν στην ασπίδα του Αχελέα. Οι υστερικές αντιδράσεις υπουργών του Ερντογάν για δίθεν απειλές από την Αθήνα με την εγκατάσταση νέων οπλικών συστημάτων στα νησιά και καλλιέργεια κλίματος από την τουρκική αλλά και τη διεθνή κοινή γνώμη για αντίδραση της Άγκυρας επί του πεδίου βλέπουν διπλωματικές πηγές.
14: Και η Real News έχει όλο το σχέδιο για το πετρέλαιο θέρμανσης. Η κυβέρνηση θα εφαρμόσει και για τα νοικοκυριά το μοντέλο στήριξης που ισχύει για τους αγρότες. Η κρατική επιδότηση θα γίνει απευθείας στην Αγγλία, ενώ πρόσθετη στήριξη θα υπάρξει από τα δηληστήρια και θα αφορά όλους τους πολίτες, καθώς δεν θα ισχύουν εισοδηματικά κριτήρια. Στόχος της κίνησης είναι η συνολική μείωση στην τελική τιμή να φτάσει στα 40 λεπτά, σβήνοντας έμεσα την επιβάρηση του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Έρχεται αύξηση 20% έως 22% στο επίδομα θέρμανσης.
15: Λοιπόν, οργή για τον μπλόκο στην Εγνατία. Στο Συμβούλιο της Επικρατείας προσφεύγει η περιφέρεια Ηπείρου, καθώς μεγάλο μέρος του αυτοκινητοδρόμου παραμένει αποκλεισμένο εδώ και 9 μήνες, ενώ τα διόδια της Γιακτέρνα αυξάνονται έως και 170%.
14: Και η υπόθεση Μαζονάκη, ανεξέλεγκτη παραϊατρική στην Ελλάδα. Ενδοφλέβιες θεραπείες για Αλτσχάιμερ, Botox, Airbnb και επίτευξη μαλλιών από αναισθησιολόγο περιλαμβάνει μακρά λίστα των περιπτώσεων που έχουν οδηγηθεί στον εισαγγελέα. Σβήναμε τα ραντεβού στο τέλος κάθε βάρδιας. Τι αποκάλυψε η κατάθεση υπαλλήλων του ιατρείου στο Κολωνάκι, τα απολογητικά υπομνήματα του ζεύγους των γιατρών και τα σχέδιά τους για διακοπές πλάσμα φαίρεσης σε Μύκονο, Αντίπαρο και Πόρτο Χέλ.
15: Επίσης, ο Μητσοτάκης στοχεύει στο κέντρο, η στρατηγική της κυβέρνησης για να αποσπάσει ψηφοφόρους από την κέντρο αριστερά. Δύο συνεντεύξεις, Κωστής Χατζηδάκης και Μιλένα Αποστολάκη. Επίσης, εκαθάριση εισφορών αναδίμηνο. Από τις αρχές του 2027, ο ΕΦΚΑ θα σκανάρει 350.000 ελεύθερους επαγγελματίες, αυτοαποσχαλούμενους και αγρότες κάθε 60 ημέρες για να συσσωρεύονται διαφορές στις ασφαλιστικές υποχρεώσεις τους. Για να μην συσσωρεύονται.
14: Και συνεντεύξεις τρομερές. Χατζηδάκης Αποστολάκη θα έχουν ειδήσεις σήμερα στη Real News.
15: Σίγουρα. Και λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα τι έχει μαζί η Real News αυτή την Κυριακή. Δύο περιοδικά, In Style, η Ρέντα Μόρφη, η Ruth Wilson, η Όλια Λαζαρίδου και η Δανάη Ρούσου σε ένα τεύχος γεμάτο στυλ, φθινοπορεινή μόδα και ομορφιά. Μαζί Drive δοκιμάζουμε τα νέα μοντέλα της ελληνικής αγοράς και το μικρό ηλεκτρικό SUV που ξεχωρίζει για την προσιτή τιμή του. Και παντού το κορυφαίο app επιβράβηση στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση σήμερα με τη Real News.
14: Σήμερα όμως έχουμε και την κλήρωση.
15: Ναι, βέβαια, τα γενέθλιά μας.
14: 19 χρόνια το αληθινό ραδιόφωνο, 19 χρόνια γεμάτα ενημέρωση, επικοινωνία, μουσική, στιγμές και φυσικά τη δική σας καθημερινή παρέα. Γιορτάζουμε και σας χαρίζουμε μοναδικά δώρα. Ένα ταξίδι στη Βιέννη από τη Μάνεσης, από τον μεγαλύτερο ταξιδιωτικό οργανισμό της Ελλάδας. Μία τετράλα δαστικών από την Bridgestone. 5 δώρο επιταγές των 100 ευρώ από τα πρατήρια Aegean Oil, ένα κινητό από την Xiaomi, 5 δώρο επιταγές των 100 ευρώ από τα σούπερ μάρκετ Γαλαξίας, μια τηλεόραση FNU 4K 55 ιντσών και 2 δώρο επιταγές των 100 ευρώ από τα Public. Η κλήρωση θα γίνει σήμερα.
15: Μετά τις 11.30 θα κάνουμε και την κλήρωση, να δούμε τους τυχερούς, τους 19 τυχερούς, έτσι.
14: Μια χαρά.

0: Είδες αυτό με τη Σελίν Ντιόν? Η Σελίν Ντιόν ανέβηκε στο καπό του αυτοκινήτου και τραγούδησε «Ξυπόλυτη» μαζί με τους θαυμαστές της.
1: Σημασία έχει ότι μπόρεσε να το κάνει, γιατί όπως ξέρεις η υγεία της είναι πάρα
0: πολύ
1: καλή.
0: Έχει πάρει τα πάνω της.
1: Μακάρι,
0: η γυναίκα σηκώθηκε.
1: Είναι πολύ νέα, άλλωστε.
0: Βέβαια, έκανε συναυλία.
1: Είναι πάρα πολύ νέα.
0: Ναι, είχαν πάει θαυμαστές έξω από το ξενοδοχείο της και ανέβηκε πάνω στο καπό του αυτοκινήτου «Ξυπόλυτη» και τραγουδούσε μαζί.
1: Είναι τόσο αγαπητή και τόσο ξεχωριστή φωνή. Τόσο ξεχωριστή φωνή.
0: Τρομερή, τρομερή, τρομερή. Αν την δεις, πώς το χαίρεται, Ρίτσα.
1: Φυσικά θα το χαίρεται. Έχει ταλαιπωρηθεί. 6 χρόνια ήταν η τελευταία φορά. Εκτός από τους Ολυμπιακούς Αγώνες, που την είδαμε να τραγουδάει στους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Παρίσι, εμφανίστηκε μία φορά ακόμα.
0: Τρομερή, τρομερή. Σήμερα είναι και η πολιτική κηδεία της Μαργαρίδας Παπανδρέου στο πρώτο νεκροταφείο. Έχουν φτάσει ήδη οι γη της, ο Γιώργος, ο Ανδρέας και ο Νίκος. Έφυγε σε ηλικία 103 ετών.
1: Ναι.
0: Η μητέρα τους, η Μαργαρίδα Παπανδρέου. Ένα πρόσωπο που άφησε το δικό του στίγμα στην Ελλάδα και κυρίως τον αγώνα υπέρ των γυναικών.
1: Πάρα πολύ στο φεμινιστικό κίνημα ήταν μπροστά. Είναι εκείνη που το δημιούργησε ουσιαστικά στην χώρα.

0: Λοιπόν, καλημέρα στον Κώστα που μας έχει στείλει μήνυμα, που μας άκουσε μισή ώρα. Καλημέρα Κώστα, σε ευχαριστούμε πολύ. Στον Άρη που λέει για τους καλλιτέχνες, ποια είναι η άποψή του για τους καλλιτέχνες. Έχει τελείως διαφορετική άποψη για το πώς λειτουργεί η τέχνη, που απευθύνεται και ποιος είναι ο στόχος της. Στον Παύλο από τον Ντίζελντοφ, καλημέρα Παύλο.
1: Νίκος από Παπάγου, καλημέρα. Γεια σου Νίκο. Μιλάει για την...
0: Για το AI, ναι, την νοημοσύνη. Ναι, σωστό, έχει δίκιο. Καλημέρα Νίκο.
1: Και ο Στέλιος. Θα μου βρείτε, λέει, καλημένα Στέλιος, είναι βουλευτή της Δημοκρατίας που να μην ανήκει σε εγκληματική συμμορία του κόσμου. Καλά, εντάξει τώρα, ρε εσύ, Στέλιο, ψυχραιμία.
0: Καλημέρα Στέλιο.
1: Γεια σου Στέλιο, ψυχραιμία. Ο Θανάσης για τους Σλαβομακεδόνες. Ο Γιώργος, καλημέρα, καλή Κυριακή. Για τα ιατρία και τα ιατρικά κέντρα, λέει. Έχουν, λέει, και αυτοί ένα ολιστική ιατρική στην Κηφισιά, λέει. Αναμένεται να σκάσει βόμβα.
0: Α, λέει ο Γιώργος. Ναι. Α, θα έχουμε ανάλογη περίπτωση. Γιώργο, αλήθεια, είδες που κάνουν ρεπορτάζ οι άνθρωποι.
1: Ευχαριστούμε πολύ για τα μήνυματά σας. Ο άλλος λέει, έστειλε ένα μήνυμα. Ποιος ήταν που διάβασες, λέει, απορεί, λέει, γιατί είμαστε, γιατί μας πληρώνουν, λέει.
0: Ο Κώστας, μωρέ, το είπα, καλημέρα του ανθρώπου. Εντάξει, και μωρέ, τι Κώστα. Έγινε. Δεν είναι κακό.
1: Απ' την τσέπη σου τα βάζεις εσύ. Γιατί αγχώνεται τόσο ο Κώστας, άμα δεν.
0: Είναι σαν και σένα, και εσύ το ίδιο κάνεις.
1: Είναι αγχώδης.
0: Και εσύ, και εσύ το ίδιο κάνεις. Όταν δίνει κάποιος άλλος λεφτά, εσένα σε πονάει.
1: Είμαι πρώτος εγώ.
0: Σε πονάει όμως.
1: Με πονάει. Είναι, δεν θέλω πονάει. Να σπαταλάτε. Ναι. Χρειάζεται δημοσιονομική πειθαρχία.
0: Δεν είναι δικά σου, είναι δικό σου.
1: Παντού πειθαρχία, παιδιά. Άγρια επεισόδια διαβάζω μεταξύ αστυνομίας και ακροδεξιών σε διαδήλωση στη Χάγη. Βλέπεις εκεί τώρα γίνεται. Έφυγε αστυνομική
0: πίεση. Νίκο, το διαβάσει, αλλά εμείς το παίξαμε χθες θέμα στις ειδήσεις.
1: Ναι, ρε παιδί μου.
0: Το είδες, δεν το είδες.
1: Δεν το είδα, όχι. Γιατί είχα δουλειές.
0: Δεν βλεπόμαστε ούτε μεταξύ μας, Νίκο. Άμα δεν στηρίξεις το δελτίο, ποιος θα τη στηρίξει,
1: καλά. Όχι, άσε με εμένα. Εγώ τα ξέρω.
0: Τα ξέρεις, έπαιρνε τηλέφωνο.
1: Ο κόσμος όμως σε στήριξε και σε επεφήμισε. Να σου πω και με τον Χουάν Κάρλος υπάρχει θέμα, διαβάζω, ε.
0: Υποβασταζόμενος, νομίζω ότι είναι 89-90 ετών.
1: Και τα πόδια δεν τον βοηθάνε τα πόδια.
0: Είναι ένας μεγάλος άνθρωπος. Μπορεί να έχει κάποια προβλήματα υγείας, δεν είναι απαραίτητο ότι είναι κάτι κακό. Υποβασταζόμενος, γιατί μπορεί να έχει στιγμή συγκεκριμένη. Μπορεί να παραπάτησε, μπορεί να μην είναι καλά η ημέρα.
1: Έχουμε έναν Κινέζο και θέλω να το πω αυτό.
0: Ναι, μην το χάσει.
1: Βγάζει μια περιουσία προσφέροντας υπηρεσίες ξυσίματος για την καταπολέμηση του στρες. Τι κάνει, σε βάζει το κρεβάτι πάνω και σε ξύνει στην πλάτη.
0: Νίκο, μόνο εσύ βρίσκεις αυτές τις ειδήσεις.
1: Δεν ξέρω, μπορεί να έχει κάτι ειδικό πως ξύνει ο άνθρωπος. Αλλά για να σου φύγει το στρες, λέει, υπηρεσίες ξυσίματος.
0: Αυτή τη διδακτική για να σου φύγει το στρες δεν την έχω. Τόσες άλλες έχω πολλές, αλλά αυτή την τεχνική δεν την έχω.
1: Λέει με το ξύσιμο, λέει, φεύγει το στρες.
0: Φεύγει το στρες, ναι.
1: Και εγώ ξιέμαι, λες να έχω.
0: Καλημέρα Παράσχο, μας έχει στείλει μια υπέροχη φωτογραφία ο Παράσχος με το σταφύλι. Πόσο αγαπώ το σταφύλι Παράσχο, πάρα πολύ μου αρέσει. Μια υπέροχη φωτογραφία με
1: γεια σου, Παράσχο, άρχοντα.
0: Βλέπεις κόκκινο σταφύλι. Πολύ ωραία.
1: Ωραία. Ο Μητσοτάκης λέει, υποσχόταν προεκλογικά ο Real Blogger για να μιλήσουμε σοβαρά, λέει, ότι θα καθαρούσουν προκαταβολή φόρου. Αντί για αυτό, τιμιώνουμε στο γονόμετρο. Άντε μετά να ξαναπιστέψεις.
0: Έχει στείλει και ο Κώστας από τα υπέροχα τζουμέρκα. Πόσο μ' αρέσουν τα τζουμέρκα, Κώστα, να ξέρεις. Τρελαίνομαι, τρελαίνομαι. Λοιπόν, λέει, σας ακούω να λέτε θα γίνει αύξηση στη συντάξη. Παρακαλώ, το σωστό είναι στις κύριες συντάξεις ή κάνω λάθος. Θα πάρουν και επικουρικές.
1: Ναι, μπορεί να πάρουν και επικουρικές.
0: Δεν το ξέρω εγώ.
1: Ναι, ναι, Κώστα, μπορεί να πάρουν και επικουρικές, Κώστα, που φέτος.
0: Μπορεί, ναι.
1: Ναι, ναι.
0: Εντάξει.
1: Ο Κωνσταντίνος, καλημέρα από την Κομωτινή. Να τα συνεργαζόμενα παντού ραδιόφωνα συμμαχικά. Σλόγγαν, μετά να Μητσοτάκης δεν είναι αυτοδύναμος, δεν θα κάνει τις εξαγγελίες του πράξη. Λέει, επόμενο σλόγγαν, λέει, είναι αυτό.
0: Επόμενο σλόγγαν.
1: Εάν δεν βγει, λέει.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Ξεκίνησε η,
0: ναι, ξεκινά, πολιτική,
1: πολιτική κηδεία.
0: Ναι, ναι.
1: Της Μαργαρίτας Παπανδρέου.
0: Λογικό. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις, ειδήσεις και επιστρέφουμε.

0: Η ώρα στο Radio Πρέβεζα είναι 11.
1: Ώρα για το ψωμί του Άι Νικόλα. Τίποτα παραπάνω, τίποτα λιγότερο από το ψωμί του Άι Νικόλα με αρώμα και γεύση από το χειροποίητο προζύμι. Αρτοποιείο Άγιος Νικόλαος στην Πρέβεζα πλησίων Εκκλησίας Αγίου Νικολάου. Από το 1976 κρατάμε την παράδοση.

0: Το διάβασμα γίνεται πιο εύκολο όταν το παιδί νιώθει άνετα, έχει σωστή καθοδήγηση και ανθρώπους δίπλα του. Στο Φιλολογικό Φροντιστήριο Α και Ω δημιουργούμε καθημερινά ένα φιλόξενο περιβάλλον μάθησης με αυστηρά ολιγομελή τμήματα και εξατομικευμένη διδασκαλία. Αναλαμβάνουμε καθημερινή μελέτη για όλες τις τάξεις του δημοτικού και τα φιλολογικά μαθήματα του γυμνασίου, φροντιστηριακή υποστήριξη για μαθητές γυμνασίου και λυκείου, καθώς και ειδικά τμήματα παραγωγής λόγου. Με έμπειρους εκπαιδευτικούς και δικά μας βοηθήματα για κάθε βαθμίδα, είμαστε δίπλα στο μαθητή από το Α μέχρι το Ω. Μαζί διαβάζουμε, μαζί προοδεύουμε. Φιλολογικό Φροντιστήριο Α και Ω. Λεωφόρος Ιωαννίνων 3, πρώτος όροφος, Πρέβεζα. Διεύθυνση σπουδών, Γεωργία Τσίτσου. Τηλέφωνο 6972 5261 53.
1: Ξέρεις τι λένε οι άλλοι για εμάς?
2: Πάλι για τα φαγητά μας.
1: Λένε πως τρώμε human grade pet food και πως μας συμβουλεύουν διατροφολόγοι.
2: Δεν έχουν άδικο. Γι' αυτό το τριχωμά μου γυαλίζει και εσύ τρέχεις σαν κουτάβι στα 8.
1: Χούζε λέγεται. Σουηδική ποιότητα από το 1987. Με δείγματα και δωρεάν παράδοση σπίτι. Τι άλλο θες?
2: Ψώνια online στο χούζε.gr ή τηλεφωνικό στο 6978 173 182.
1: Χούσε, μην το πείτε παντού, μόνο σε όσους αγαπάνε τα κατοικίδια τους.
3: Εσύ γνωρίζεις τι χρειάζεται το κουτάβι σου για να μεγαλώσει σωστά? Οι 6 ειδικές τροφές της Χούσε για κουτάβια υπογράφουν το καλύτερο ξεκίνημα.
4: Γιώργο, έμαθες τα νέα? Η Σούλα χώρισε τον Τάκη.
5: Έχω κι εγώ νέα. Αγόρασα σκαπτικό στυλ και είμαι ενθουσιασμένος. Είναι στιβαρό. Με αυτό μπορώ να σαρώσω σκληρά εδάφη και αγρούς μεγάλης έκτασης. Εύκολα και γρήγορα. Και από τιμή, σκαπτικά στυλ από 545 ευρώ.
4: Και τι σχέση έχει με τον χωρισμό της Σούλας?
5: Ότι εγώ αποθάψιμο δεν ξέρω. Στο εξής. Ρώτα με ό,τι θες από σκάψιμο.
4: Με έκανες χώμα.
5: Τελικά Μαρία, η σχέση μας έχει κάτι από στυλ. Σαρώνει.
6: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ Ζικίδης Σπύρος. Λεωφόρος Ιωαννίνων 301, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 2682-022-285.
7: Καλημέρα, παιδιά. Ποιο παιδάκι θα μας πει τι μάθαμε αυτή την εβδομάδα?
8: Κύριε, κύριε!
7: Κωστάκι, για πες μας.
8: Κύριε, μάθαμε πως τόσο τραγανό και αφράτο ψωμί, σαν το ψωμί του Άι Νικόλα, δεν θα βρεις.
7: Μπράβο, Κωστάκι. Και τι άλλο έμαθες?
8: Έμαθα, κύριε, πως και το πετρόμιλο το πρωί με βούτυρο και μέλι είναι φανταστικό.
7: Μπράβο, Κωστάκι. Να σου πω κι εγώ τι έμαθα. Έμαθα πως αν βουτήξεις το πινακωτό μέσα στη χωριάτικη σαλάτα, θα τρελαθείς.
8: Το ξέρω, κύριε. Μου το λέει ο μπαμπάς μου κάθε μεσημέρι που το τρώει. Αλλά και η μαμά μου λέει για τα τραγανά και γεμάτο άρωμα κρυσίνια που παίρνει στη δουλειά. Για τα κρουασάν με σοκολάτα που λατρεύουν στο γραφείο, τα σουρεκάκια, τα χειροποίητα βουτήματα που λατρεύουν όλοι.
9: Αρτοποιείο Άγιος Νικόλαος. Δίπλα από την εκκλησία του Αγίου Νικολάου στην Πρέβεζα. Γεύση και ποιότητα που δεν μπορείς να αντισταθείς.
10: Κάτω από τα πλατάνια, εκεί όπου η αξία της παράδοσης συναντά τη σύγχρονη ματιά. Στο σημείο αναφοράς της Πρέβεζας και στην καρδιά του κάθε επισκέπτη.
11: Μέντα Καφενείων. Από το πρωί μέχρι το βράδυ, στον εξωτερικό χώρο ή στην άνετη σάλα του Μέντα Καφενείων. Με καφέ, ροφήματα και απολαυστικά πιάτα που μιλούν στην καρδιά και τον ουρανίσκο. Κάθε μέρα σας περιμένουν διαφορετικά μαγειρευτά, φτιαγμένα σαν στο σπίτι.
10: Μέντα Καφενείων. Στο πιο κεντρικό σημείο, ακριβώς δίπλα από το δικαστικό μέγαρο Πρέβεζας. Τηλέφωνο 26-8200-29-510 και για παραγγελίες μέσω της εφαρμογής WOLT.
11: Μέντα Καφενείων, εκεί όπου η παράδοση βρίσκει τον δικό της σύγχρονο παλμό.
12: Τα μουσικά νέα μας παρέα με την Κοσμοτέ στο Radio Πρέβεζα 93.
13: Η Πρόσπα, το ανερχόμενο ντουέτο ηλεκτρονικής μουσικής από τη Βρετανία, κυκλοφορούν μαζί με άλλους το Free Your Mind και βρίσκονται ανωδικά στα παγκόσμια charts. Ψηλά στα charts θα βρούμε από ό,τι φαίνεται το Animal των Αμερικανίδων Cat's Eye, που μόλις κυκλοφόρησε.

0: ήταν τα μουσικά νέα μας στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
1: Θέλεις η επιχείρησή σου να ακούγεται, να ξεχωρίζει? Διαφημίσου στο Radio Preveza 93. Καθημερινή μουσική και ενημέρωση. Στοχευμένο κοινό. Άμεση προβολή. Μετρήσιμο αποτέλεσμα. Κάνε το μήνυμά σου να φτάσει εκεί που μετράει. 93FM Radio. Radio Preveza 93. Η δύναμη της διαφήμισης στον αέρα.

0: Πάσα 93.
1: Θέλεις μόνωση, προστασία και εξοικονόμηση ενέργειας. Θέλεις Γέρμαν. Καλύτερες τιμές και περισσότερες λύσεις σε ενεργειακά κουφώματα, ξύλινα και PVC. Γέρμαν. Αλεξίου Χρυσόστομος. Τιμές χονδρικής για όλους. Μονόφυλλα παράθυρα από 46 ευρώ. Δίφυλλα παράθυρα από 120 ευρώ. Μονόφυλλες μπαλκονόπορτες από 125 ευρώ. Δίφυλλες μπαλκονόπορτες από 235 ευρώ. Πόρτες εισόδου από 300 ευρώ. Γέρμαν. Αλεξίου Χρυσόστομος, Γρηγορίου Κολονιάρη 7577, στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης και στο energiakapavlakufomata.gr. Τηλέφωνο 2310 528 562. Κοντά σας και μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον.
2: Ένα ουράνιο φαινόμενο, όπως ο έναστρος ουρανός, μεταμορφώνεται σε ένα επίγειο θαύμα, όπως το Celeste Bar Restaurant. Η πιο διάσημη ταράτσα της πόλης σας υποδέχεται σε ένα χώρο που υπόσχεται να σας προσφέρει μια μοναδική εμπειρία. Καφές, κοκτέιλ, ακόμα και ένα επαγγελματικό δείπνο αποκτούν νέα διάσταση. Με θέα την πανέμορφη φωτισμένη πρέβεζα, η μεσογειακή κουζίνα ξεδιπλώνεται δημιουργικά για να σας μοιήσει σε νέα γευστικά μονοπάτια. Celeste Bar Restaurant. Μαρίνα Πρέβεζας. Για κρατήσεις 2682-306930. Celeste. Φαινόμενο απόλαυσης.
3: Στυλ που το νιώθεις. Μόδα που την αισθάνεσαι. Αυτό είναι το Bonito. Εσώρουχα, πιτζάμες, κάλσες και καλσόν, Bonito. Επώνυμα μπραντς για άνεση με στυλ και αμέτρητα είδη στις χαμηλότερες τιμές. Προτάσεις για όλους. Για τον άνδρα, τη γυναίκα, το παιδί. Επιλογές που συμφέρουν και που καλύπτουν απόλυτα τις απαιτήσεις σου. Bonito. Εθνικής Αντίστασης 41, Πρέβεζα και στο bonito.gr. Τηλέφωνο 26820 25582. Bonito. Μόδα που την αισθάνεσαι.
4: Μέρη μου, δεν ξέρω πώς να στο περιγράψω, αλλά τελευταία όλα μου φαίνονται ίδια. Θέλω μια ανανέωση. Κάτι να μου φρεσκάρει τη διάθεση και την εμφάνιση.
5: Μην ανησυχείς, φιλενάδα. Σου έχω την καλύτερη λύση που υπάρχει. Medi Beauty and Laser Arsinoe. Θα πας, θα κάνεις τις θεραπείες που προσφέρει και θα δεις άμεσα διαφορά.
4: Κάτι μου λέει ότι πήγες και εσύ τώρα τελευταία. Πολύ ανανεωμένη σε βλέπω.
5: Δώστε στην επιδερμίδα σας τη λάμψη και την ανανέωση που της αξίζει στο Medi Beauty and Laser Arsinoe.
6: Με το προηγμένο λέιζερ ευρωπαϊκών προδιαγραφών, εγκεκριμένο από την FDA Αμερικής, τέταρτης γενιάς Αλεξανδρίτης με διοδικό χωρίς πόνο όπως ήξερες μέχρι τώρα, με τη δυνατότητα εξάλληψης ακόμη και σε ξανθιά τρίχα και χνούδι.
5: Δοκιμάστε το νέο πρωτοποριακό λέιζερ που επιτρέπει συνεδρίες και την καλοκαιρινή περίοδο και σε μαυρισμένα δέρματα.
6: Η ιδανική επιλογή για άνδρες και γυναίκες.
5: Πολλές επιλογές σε θεραπείες προσώπου, καθαρισμό και θεραπείες αντιγύρανσης και ανάπλασης με σεβασμό στις ιδιαίτερες ανάγκες της κάθε επιδερμίδας.
6: Πρωτοποριακά μηχανήματα προηγμένης γενιάς για αδυνάτισμα, σύσφιξη και κυταρίτιδα με μοναδικά αποτελέσματα.
5: Medi Beauty and Laser Arsinoe.
6: 21 Οκτωβρίου 20, έναντι μικρού πάρκινγκ πλησίων Alpha Bank Πρέβεζα.
5: Τηλέφωνο 2682 089 100.
7: Στο Medi Beauty and Laser Arsinoe θα βρείτε μοναδικές προσφορές αποτρίχωσης με λέιζερ Αλεξανδρίτη. Full body 99 ευρώ. Μπικίνι και μασχάλες 50 ευρώ. Μασχάλες 30 ευρώ. Μπικίνι 30 ευρώ. Μην χάνετε χρόνο, κλείστε το ραντεβού σας τώρα.
8: Μπάριο All Day Cafe Bar.
9: Η πόλη απολαμβάνει.
8: Premium Cafe House Brand Gourmet Columbus. Ολοκληρωμένο και γευστικό brunch για όλα τα γούστα.
9: How shall I begin my story? Μπάρα επιλέγει.
8: Signature Cocktails. Επιλεγμένη κάβα κρασιών. Premium ποτά και όχι μόνο.
9: Ο χώρος προδιαθέτει.
8: Chill out τύχη σε ένα χώρο ειδικά διαμορφωμένο με cozy και all day διάθεση. Μπάριο All Day Cafe Bar. Εθνικής Αντιστάσεως 33 και Καριωτάκη στο κέντρο της Πρέβεζας. Μπάριο. Μας αρέσει να σερβίρουμε την πόλη που αγαπάμε.

0: 93. Όταν η καθημερινότητα στο χωράφι σε περιμένει, ο εξοπλισμός σου δεν σε προδίδει. Agromag Kitchos. Για τα κατάλληλα μηχανήματα, τα σωστά ανταλλακτικά και την υποστήριξη που χρειάζεσαι την ώρα που τη χρειάζεσαι. Agromag Kitchos. Για καινούργια και μεταχειρισμένα τρακτέρ, αλλά και όλα τα παρελκόμενα και ανταλλακτικά που χρειάζεται το τρακτέρ σου. Καταστροφής, φρέζες, επώνυμα λιπαντικά και εξειδικευμένο σέρβις στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Για αποτελεσματικό καθαρισμό και διαχείριση της γης σου, Agromag Kitchos. Βαλανιδωράκι Πρέβεζας. Τηλέφωνα 26-840-41-217 και 6974-89-6551. Agromag Kitchos. Γιατί η γεωργία θέλει σύμμαχο και τον έχει.
1: Οι διευθύνσεις αμέτρητες.
2: Οι πληροφορίες εκατοντάδες.
1: Μέσα σε ένα λαβύρινθο πληροφοριών, ξέρεις πώς να ξεχωρίσεις.
2: Software Lab, το εργαστήρι που σχεδιάζει και υλοποιεί τις ιστοσελίδες που κάνουν τη διαφορά.
1: E-shop σύμφωνα με τις τρέχουσες εξελίξεις.
2: Μηχανογράφηση επιχειρήσεων και υποστήριξη δεδομένων.
1: Προγραμματισμός βάσης δεδομένων και παραμετροποίηση δικτύων.
2: Ολοκληρωμένη τεχνική υποστήριξη server.
1: Εμπιστευτείτε μας τον εξοπλισμό της επιχείρησής σας, αυξάνοντας την παραγωγικότητα και μειώνοντας το κόστος λειτουργίας.
2: Software Lab, Ιωσήφ Τσιμπούκης. Σπηλιάδου 1, Πρέβεζα.
1: Τηλέφωνα 697. 2070-728 και 2682-30-3333 και στο www.softwarelab.gr.
2: Software Lab, η viral επιλογή.
3: Τι μαγειρεύουν πάλι αύριο?
4: Τι λες για μια καλοψημένη τσιπούρα ή έναν τραγανό τηγανιτό γαύρο? Τα σάλια μου τρέχουν.
3: Μάζεψέ τα, γιατί το ψάρι έχει φασαρία. Δεν είμαι για τέτοια μαγειρέματα.
4: Μα ποιος μίλησε για μαγείρεμα, Χριστινάκη? Έτοιμο θα το βρεις το ψαράκι. Fish Shop Grill Τσουμελέκας. Ψήνεστε για τα πιο νόστιμα, φρεσκοψημένα ψάρια και θαλασσινά.
3: Από το ιχθυοπολείο μας, κατευθείαν στο πιάτο σας. Ψητά, τηγανιτά και μαγειρεμένα ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά καθημερινά. Ανανεωμένη κουζίνα με νέες πεντανόστιμες γεύσεις και δύο διαφορετικά μαγειρευτά φαγητά κάθε μέρα. Και φυσικά με όλες τις επιλογές του μενού μας που αγαπήσατε.
4: Και κάθε δεύτερη Τετάρτη του μήνα, από τις 7 το απόγευμα έως και τις 11 το βράδυ, σας περιμένουμε για Sushi Nights. Δοκιμάστε τις πιο αυθεντικές γεύσεις της ΑΠΟ Ανατολής.
3: Fish Shop Grill Τσουμελέκας. Λεωφόρος Ειρήνης 70, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-89040. Ανοιχτά καθημερινά, 10 το πρωί με 4 το απόγευμα. Και για delivery, 12 το μεσημέρι με 4 το απόγευμα.
5: Χριστίνα, πρέπει να μιλήσουμε σοβαρά.
6: Τι είναι, Ζουζουνάκι μου?
5: Εγώ είμαι το Ζουζουνάκι σου ή ο Ανδρέας?
6: Ποιος Ανδρέας?
5: Μη μου κάνεις την ανήξερη. Σε άκουσα εγώ στο τηλέφωνο, γλυκά και ωραία, στον Ανδρέα.
6: Βρε κουτό, παρεξήγησες.
5: Τι εννοείς?
6: Τα θυμάσαι τα εκλεράκια που έφαγες εχθές?
5: Ναι.
6: Ο Ανδρέας τα έφτιαξε.
7: Η πιο γλυκιά απιστία είναι στο ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα.
8: Μοναδικά χειροποίητα γλυκά και εργαστήρι ζαχαροπλαστικής.
7: Δημιουργούμε με τα πιο αγνά υλικά τούρτες γενεθλίων, γάμων, βαφτίσεων και όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις.
8: Ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα. Πολυτεχνείο 28, Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820-25037.
7: Για να είναι όλα γλυκά και ωραία, φροντίζει ο Ανδρέας.
0: Ξεκινάς και μέσα σε δευτερόλεπτα το αυτοκίνητό σου καλύπτεται από έναν πλούσιο παχύρευστο αφρό πρόβλησης. Καταλαβαίνεις ότι δεν είναι ένας απλός καθαρισμός. Είναι μια ολοκληρωμένη εμπειρία.
8: Στο αυτόματο 24ωρο self-service κλιντήριο Clean and Go, το πλύσιμο γίνεται εύκολο, γρήγορο και απολαυστικό. Με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα, το αυτοκίνητο, η μηχανή ή το φορτηγάκι σου επιστρέφουν στην καλύτερη εκδοχή τους. Τέλειο πλύσιμο από 1 ευρώ με απιονισμένο νερό που δεν χρειάζεται σκούπισμα.
0: Και για το εσωτερικό, ειδικές απορροφητικές σκούπες και βιολογικός καθαρισμός με απολύμανση με ευχάριστο, απαλό άρωμα από μόλις 2 ευρώ. Ζάντες που λάμπουν, ελαστικά προστατευμένα και αποτέλεσμα που φαίνεται.
8: Clean and Go. 24 ώρες το 24ωρο, 365 μέρες το χρόνο. Λεωφόρος Ιωαννίνων 358, Πρέβεζα. Clean and Go. Η καθαριότητα σε άλλο επίπεδο.
0: Έμεινες από μπαταρία. Μη χάνεις χρόνο. στη Mobile Battery, στη Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α στην Πρέβεζα, θα βρείτε ολοκληρωμένες λύσεις σε μπαταρίες για κάθε ανάγκη. Μπαταρίες αυτοκινήτων, μοτοσικλετών, μηχανημάτων ναυτιλίας, UPS και συναγερμών. Διαθέτουμε και μπαταρίες AGM και EFB κορυφαίας ποιότητας για αυτοκίνητα με τεχνολογία Start and Stop. Στη Mobile Battery θα βρείτε και μεγάλη γκάμα σε φορτιστές και εκκινητές για να είστε πάντα ένα βήμα μπροστά. Με εξειδίκευση και άμεση εξυπηρέτηση, η Mobile Battery βρίσκεται δίπλα σας σε κάθε διαδρομή. Mobile Battery στην Πρέβεζα, Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820 25 689.

0: Η ώρα στο Radio Πρέβεζα είναι 12.
1: Ώρα για το ψωμί του Άι Νικόλα. Τίποτα παραπάνω, τίποτα λιγότερο από το ψωμί του Άι Νικόλα με αρώμα και γεύση από το χειροποίητο προζύμι. Αρτοποιείο Άγιος Νικόλαος στην Πρέβεζα πλησίων Εκκλησίας Αγίου Νικολάου. Από το 1976 κρατάμε την παράδοση. Σαββατοκύριακα με Radio Πρέβεζα 93.
2: Αναρωτιέστε γιατί ενώ προσπαθείτε δεν χάνετε κιλά.
3: Σας κουράζουν οι αυστηρές δίαιτες.
2: Αποκωδικοποιήστε τον προσωπικό σας διατροφικό χάρτη.
3: My Nutri Health.
2: Ανακαλύψτε τις εξατομικευμένες ανάγκες.

0: όπως η παχυσαρκία και ο διαβήτης. Έτσι, γλιτώνετε χρόνο και κόπο με την καλύτερη κατανόηση του οργανισμού σας.
1: My Nutri Health, Κίτσος Ευάγγελος, διαιτολόγος, διατροφολόγος.
0: Λεωφόρος Ιωαννίνων 165, Κόμβος.
1: Τηλέφωνο 26820-29094.
0: Βρείτε μας και στο mynutrihealth.gr.
2: My Nutri Health, ο δικός σου τρόπος διατροφής.
3: Αναζητάς μια γαστρονομική εμπειρία διαφορετική από όσες έχεις ζήσει μέχρι σήμερα?
4: Έλα στο Τζοέλ, το πιο in μπεργεράδικο της πόλης, σε περιμένει με ατελείωτες ζουμερές μπεργεράρες
3: που ετοιμάζονται την ώρα της παραγγελίας σου και τα απολαμβάνεις στο χώρο σου όπου και αν βρίσκεσαι.
4: 100% φρέσκα υλικά, 100% απόλαυση.
3: Συνόδευσέ τα με τηγανιτές πατάτες ή με μια φρεσκότατη σαλάτα της επιλογής σου.
4: Τζοέλ.
3: Περίμενε όμως, σου έχουμε κι άλλα. Χοιρινό ή κοτόπουλο. Κεμπάπ ή μπιφτέκι. Φρυγαδελάκι, κοντομπουκές ή λουκάνικο. Ό,τι κι αν διαλέξεις, το κάνουμε σάντουιτς. Με αφράτο ψωμάκι και τα υλικά της επιλογής σου. Τζοέλ. Ό,τι κι αν αγαπάς, στο Τζοέλ Street Food Factory θα το φας. Τζοέλ. Παναγή Τσαλδάρη 72, Πρέβεζα. Παραγγελίες στο 26820-26600 και μέσω της εφαρμογής WOLT.
5: Πριν ξεκινήσει μία εργασία, υπάρχουν δύο επιλογές. Να ψάχνεις ή να πας κατευθείαν στο σωστό σημείο.
6: Τεχνικό πολυκατάστημα Κώστας. Εδώ βρίσκει συγκεντρωμένα και σε μεγάλη ποικιλία
5: μονωτικά και στεγανοτικά.
6: Χρώματα.
5: Εργαλεία χειρός και ηλεκτρικά εργαλεία.
6: Ηλεκτρολογικό εξοπλισμό.
5: Υδραυλικά.
6: Μηχανήματα κήπου.
5: Κυγκαλερίας.
6: Είδη μπαρμπεκιού.
5: Και σε ό,τι αφορά στη θερμομόνωση του κτηρίου σας, μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Αυτονομώ, είμαστε δίπλα σας για να μάθετε όλα όσα χρειάζεστε.
6: Τεχνικό Πολυκατάστημα Κώνστας. Λεωφόρος Ιωαννίνων 45, Πρέβεζα.
5: Τηλέφωνο 26820-29665.
6: Θα μας βρείτε και στα social για να μαθαίνετε πρώτοι τις προσφορές μας.
5: Κώνστας. Ξεκινά σωστά από την αρχή.
7: Το αυτοκίνητο δεν σε χαρακτηρίζει. Χαρακτήρα του δίνεις εσύ. Νέο Dacia Sandero. Πρώτο σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017. Τώρα από 15.900 ευρώ με το κλειδί στο χέρι. Στις εκθέσεις Dacia.
8: Επισκεφτείτε τη Ζικίδης Όμικρον Έψιλον. Εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Renault Dacia, βιομηχανική περιοχή Πρέβεζας.
9: Στην κίνηση βρίσκεται τα καλύτερα. Λάπτοπ HP με 15,6 ίντσες οθόνη και Windows 11 570 ευρώ. Σταθερός υπολογιστής HP 250 ευρώ. Οθόνες υπολογιστών HP Dell με βάση που ανεβοκατεβαίνει 27 ετών, όπως και εκτυπωτές και σκάνερ σε δελεαστικές τιμές. Πατίνι Sharp για έως 120 κιλά βάρος αναβάτη με δισκόφρενο με φωτισμό κάτω από την πλατφόρμα κατασκευής Πολωνίας 430 ευρώ. Κλιματιστικά των μεγάλων εταιριών σε όλα τα μεγέθη από 280 ευρώ. Ψυγεία Bosch, Sharp, Whirlpool, Liebherr, Midea, Pizzos στις φθηνότερες τιμές. Τηλεοράσεις με οθόνες LED, QLED και OLED σε ανάλογες τιμές για αυτό που προσφέρουν. Ελάτε σήμερα κιόλας στην κίνηση να αποκτήσετε προϊόντα που θα τα χαίρεστε για χρόνια. Είμαστε στην Πρέβεζα, στη Γρηγορίου Λαμπράκη 4, κοντά στα Λουτρά, τηλέφωνο 26820-24-739 και στο ίντερνετ στο kinesi.gr. Δίνουμε και με δόσεις με την πιστωτική σας κάρτα.
10: Η φροντίδα του αυτοκινήτου σου δεν είναι θέμα τύχης. Είναι επιλογή τεχνογνωσίας, ακρίβειας και αξιοπιστίας. Σέρβις, διαγνωστικός έλεγχος, υγραέριο υψηλών προδιαγραφών. Q-Service, Ευάγγελος Βλάχος. Η ποιότητα έχει υπογραφεί.

0: Σαββατοκύριακα με Radio Preveza 93.
1: Αγαπάμε την παράδοση. Αγαπάμε τον καφέ. Γι' αυτό από το 1928 σας προσφέρουμε τον καλύτερο. Καφεκοπτίο Κοστούλας. Το μεράκι, η αγάπη και η πίστη στην παράδοση μεταφέρεται από γενιά σε γενιά και το αποτέλεσμα μας δικαιώνει σε κάθε φλετζάνι. Με πλούσιο άρωμα και γεμάτη γεύση, ο ελληνικός καφές μας είναι η απόδειξη ότι οι αυθεντικές γεύσεις παραμένουν διαχρονικές. Δοκιμάστε ακόμα εσπρέσο, φίλτρου απλό και αρωματικό, τσάι, βότανα και αρωματικά φυτά. Σας περιμένουμε και με ολόφρεσκους ξηρούς καρπούς, μείγματα ενέργειας και μπάρες δημητριακών, προϊόντα χωρίς ζάχαρη και προϊόντα χωρίς γλουτένη. Καφεκοπτίο Κοστούλας. Εθνικής Αντιστάσεως 39, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-22313. Αγάπη για τις αυθεντικές γεύσεις. Ένα γλυκό μπορεί να σε ταξιδέψει.
2: Να σε πλημμυρίσει συναισθήματα.
1: Να μοιραστείς όμορφες στιγμές.
2: Ή να γιορτάσεις κάποιες άλλες.
1: Ένα γλυκό από τα ζαχαροπλαστεία Μποχώτη είναι μια μοναδική εμπειρία.
2: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Εκλεκτές, γλυκές δημιουργίες. Φτιαγμένες με αγάπη και πολλή φαντασία.
1: Ολόφρεσκες προτάσεις για κάθε περίσταση.
2: Πάστες, κεράσματα και τούρτες που προσφέρουν απόλαυση και συντροφεύουν τις μέρες, τις στιγμές, τις γιορτές σας.
1: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Λεωφόρος Ειρήνης 94, Πρέβεζα.
2: Τηλέφωνο 26820-89-720.
1: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Ένα όνομα γεμάτο γλυκά.
3: Χριστόφορο Street Food. Η απόλαυση της Πρέβεζας.
4: Από το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, ο φρέσκος γύρος ψήνεται όπως πρέπει. Ζουμερός, μυρωδάτος, αληθινός.
3: Αγνά υλικά, φρεσκοψημένες πίτες, σος που γράφουν ιστορία και μερίδες που χορταίνουν πραγματικά.
4: Στην καρδιά της Πρέβεζας, το Χριστόφορο Street Food δεν είναι απλά φαγητό, είναι στάση απόλαυσης.
3: Είναι συνήθεια, είναι το πρέπει της ημέρας. Αν δεν έχεις δοκιμάσει, χάνεις.
4: Αν έχεις δοκιμάσει, ξέρεις. Πιζανίου 58, Πρέβεζα. Τηλέφωνο delivery 26820-26732.
3: Χριστόφορος Street Food. Πέρασε, μύρισε, απόλαυσε.
5: Για την προσωπική σας ενέργεια, Repanis Energy. Συνδυάζουμε την τεχνολογία με την τεχνογνωσία και καλύπτουμε υπεύθυνα κάθε σας ηλεκτρολογική ανάγκη. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, μελέτη και επίβλεψη ηλεκτρολογικών έργων, αυτοματισμοί κτηρίων, έξυπνα σπίτια. Με την προσωπική, πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση του Ρεπάνη Γεώργιου, πιστοποιημένου συνεργάτη του Παγκοσμίου Οργανισμού KNX. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697-180-9878. Repanis Energy. Επειδή η ασφάλεια στα ηλεκτρολογικά σας είναι δική μας υπόθεση.
6: Το θέμα δεν είναι απλώς να εξασφαλίσετε το πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατοίκον», αλλά να το εκμεταλλευτείτε σωστά.
7: Για την ιδανική μόνωση του σπιτιού σας, εμπιστευτείτε το Μινά Μικρούλι.
6: Με πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση στη χρήση της πολυουρίας, εξασφαλίζει απόλυτη μόνωση και στεγάνωση κάθε χώρου και σε οποιασδήποτε συνθήκες.
7: Η τοποθέτηση του θερμομονωτικού αφρού δεν δημιουργεί θερμογέφυρες, έχει τον καλύτερο συντελεστή θερμομόνωσης και σε συνδυασμό με την πολυουρία είναι αποδεδειγμένα το πιο πρωτοποριακό υλικό που εφαρμόζεται χωρίς αρμούς, έχει τεράστια αντοχή στο χρόνο και τις καιρικές συνθήκες, ακόμα και σε επιφάνειες με λιμνάζοντα νερά.
6: Τώρα ξέρετε. Για το πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατοίκον» Μινάς Μικρούλης. Λεωφόρος Ιωαννίνων 370, Πρέβεζα. Καλέστε στο 6947 302 531 για περισσότερες πληροφορίες.

0: Σαββατοκύριακα, Σαββατοκύριακα με Radio Preveza 93.
1: Υπάρχουν κάποια μέρη που όσα χρόνια και αν περάσουν έχουν μια ξεχωριστή θέση στην καρδιά σου και τα επιλέγεις για τη διασκέδασή σου. Γιατί απλά δεν σταματούν να σε εκπλήσουν. Όπως το Πρεβερέ. Εδώ και 30 χρόνια παραμένει σταθερή αξία και αγαπημένο σημείο συνάντησης. Σε περιμένουμε με ανανεωμένο μενού, με αξεπέραστα μπέργκερς, ολόφρεσκες δροσερές σαλάτες και απίθανα σνακς. Κάθε μέρα από νωρίς μέχρι αργά. Για καφέ, φαγητό, ποτό και φυσικά με τα πιο unexpected events. Γιατί στο Πρεβερέ δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη. Πρεβερέ. Ελευθερίου Βενιζέλου και Μπάλκου, Πρέβεζα. Πιο Πρεβερέ δεν γίνεται.
2: Θέλω και γατάκια και σκυλάκια και ψαράκια και χαμστεράκια και κουνελάκια και σκιουράκια. Πού θα τα βρω?
3: Στην Κιβωτό.
2: Και πού είναι αυτό?
3: Περίμενε να πάρω τον Νόε τηλέφωνο.
4: Για ό,τι θέλετε για τους μικρούς σας φίλους, μην πάτε μακριά. Ελάτε σε εμάς. Pet Shop Κιβωτός.
5: Τροφές, ενιδρία και αξεσουάρ επώνυμων εταιριών. Ακόμα, τροφές σκύλου και γάτας, χρυσόψαρα, τροπικά ψάρια, ερπετά και μικρά τροχτικά, παπαγαλάκια, καναρίνια.
4: Πάντα με τις πιο φιλικές τιμές. Υπεύθυνος Χρήστος Γιάννοβλου.
5: Pet Shop Κιβωτός. Παναγή Τσαλδάρη 27, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 2682-026-191.
2: Φύγαμε για Κιβωτό!
4: Και τώρα στο Pet Shop Κιβωτός υποδεχόμαστε το grooming. Ο καλοπισμός των τετράποδων φίλων μας γίνεται πιο εύκολος από ποτέ. Αναλαμβάνουμε λούσιμο, μπάνιο και κόψιμο νυχιών, πάντα με σεβασμό πρώτα στα ζώα και φυσικά στα αφεντικά τους. Pet Shop Κιβωτός. Χρήστος Γιάννοβλου.
6: Έμεινες από μπαταρία. Μη χάνεις χρόνο. Στη Modile Battery, στη Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α στην Πρέβεζα, θα βρείτε ολοκληρωμένες λύσεις σε μπαταρίες για κάθε ανάγκη. Μπαταρίες αυτοκινήτων, μοτοσικλετών, μηχανημάτων ναυτιλίας, UPS και συναγερμών. Διαθέτουμε και μπαταρίες AGM και EFB κορυφαίας ποιότητας για αυτοκίνητα με τεχνολογία Start and Stop. Στη Modile Battery θα βρείτε και μεγάλη γκάμα σε φορτιστές και κινητές για να είστε πάντα ένα βήμα μπροστά. Με εξειδίκευση και άμεση εξυπηρέτηση, η Modile Battery βρίσκεται δίπλα σας σε κάθε διαδρομή. Modile Battery στην Πρέβεζα. Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2682 025 689.

0: Η ώρα στο Radio Πρέβεζα είναι μία.
1: Ώρα για το ψωμί του Άι Νικόλα. Τίποτα παραπάνω, τίποτα λιγότερο από το ψωμί του Άι Νικόλα με αρώμα και γεύση από το χειροποίητο προζύμι. Αρτοποιείο Άγιος Νικόλαος στην Πρέβεζα πλησίων Εκκλησίας Αγίου Νικολάου. Από το 1976 κρατάμε την παράδοση. Σαββατοκύριακα με Radio Πρέβεζα 93.
2: Ένα σημείο που δεν χρειάζεται συστάσεις.
3: Ένας χώρος που σε υποδέχεται όλη μέρα και σε αναζωογονεί.
2: Spot by Hugo.
3: Στο κέντρο της πόλης η μέρα ξεκινάει με τα πιο ξεχωριστά brunch και το δικό μας μοναδικό blend καφέ.
2: Συνεχίζεται από το απόγευμα με ιδιαίτερα spritz, πλούσια επιλογή κρασιών σε συνδυασμό με finger food και homemade cocktails με ιδιαίτερα twist στα all time classic cocktails.
3: Spot by Hugo.
2: Στον πεζόδρομο της Πρέβεζας.
3: Απολαύστε τις πιο ιδιαίτερες γεύσεις στο χώρο σας. Καλέστε στο 2 6820 61031, αλλά και μέσω της εφαρμογής Walt.
2: Ζήσε την εμπειρία Hugo στο Spot.
4: Στο μέλλον, κάθε σπίτι θα καταναλώνει λιγότερη ενέργεια για θέρμανση και ψήξη, διατηρώντας μια ιδανική, σταθερή θερμοκρασία.
5: Στο μέλλον, το κάθε κτίριο θα είναι μοναδικό, με μοντέρνα αρχιτεκτονική, υψηλή αισθητική και κορυφαία λειτουργικότητα.
4: Το μέλλον είναι σήμερα στην Quadra Architecture and Design. Γνωρίστε το.
5: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας. Μελέτες και εξ ολοκλήρου κατασκευές κατοικιών ενεργειακής απόδοσης.
4: Ανακαινήσεις και διακοσμήσεις κτιρίων με πρωτοπόρες ιδέες, με έξυπνες τεχνικές.
5: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας.
4: Αρκαδίου 13, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 2682-024-057. www.quadra.gr.
5: Το μέλλον στο σπίτι σας.
6: Κατερίνα, πού πας με όλες αυτές τις σακούλες?
7: Δεν πάω, έρχομαι. Έρχομαι από το Πόλις.
6: Σούπερ μάρκετ Πόλις. Όσο έρχεσαι, τόσο ανακαλύπτεις γιατί σε συμφέρει.
7: Εύκολες, γρήγορες και οικονομικές αγορές που σέβονται τον οικογενειακό προγραμματισμό.
6: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε προϊόντα τοπικών παραγωγών.
7: Έρχεσαι για τη φρεσκάδα, για τις πραγματικά χαμηλές τιμές και τις μεγάλες προσφορές.
6: Σούπερ μάρκετ Πόλις στην Πρέβεζα. Θεοδόρου Πάρλα 8, έναντι Τράπεζας Πειραιώς στο Φόρο. Η αγορά της πόλης σου.
7: Εσύ από πού έρχεσαι?
6: Δεν έρχομαι. Πάω. Πάω κατευθείαν στο Πόλις.
8: Ξέρεις τι λένε οι άλλοι για εμάς?
9: Πάλι για τα φαγητά μας.
8: Λένε πως τρώμε human grade pet food και πως μας συμβουλεύουν διατροφολόγοι.
9: Δεν έχουν άδικο. Γι' αυτό το τριχωμά μου γυαλίζει και εσύ τρέχεις σαν κουτάβι στα 8.
8: Χούζε λέγεται. Σουηδική ποιότητα από το 1987. Με δείγματα και δωρεάν παράδοση σπίτι. Τι άλλο θες?
9: Ψώνια online στο χούζε.gr ή τηλεφωνικό στο 6978 173 182.
8: Ακούσε, μην το πείτε παντού, μόνο σε όσους αγαπάνε τα κατοικίδια τους.
10: Εσύ γνωρίζεις ότι η diet της Χούσε βοηθά σε καρδιακή, νεφρική και υπατική ανεπάρκεια το σκύλο σου? Εξειδικευμένη συνταγή με επιστημονική υπογραφή.
11: Τα μουσικά νέα μας παρέα με την Κοσμοτέ στο Radio Πρέβεζα 93.
12: Η Πρόσπα, το ανερχόμενο ντουέτο ηλεκτρονικής μουσικής από τη Βρετανία, κυκλοφορούν μαζί με άλλους το Free Your Mind και βρίσκονται ανωδικά στα παγκόσμια charts. Ψηλά στα charts θα βρούμε από ό,τι φαίνεται το Animal των Αμερικανίδων Κατσάι, που μόλις κυκλοφόρησε.

0: κάτω από τα πλατάνια, εκεί όπου η αξία της παράδοσης συναντά τη σύγχρονη ματιά. Στο σημείο αναφοράς της Πρέβεζας και στην καρδιά του κάθε επισκέπτη.
1: Μέντα Καφενείων. Από το πρωί μέχρι το βράδυ, στον εξωτερικό χώρο ή στην άνετη σάλα του Μέντα Καφενείων. Με καφέ, ροφήματα και απολαυστικά πιάτα που μιλούν στην καρδιά και τον ουρανίσκο. Κάθε μέρα σας περιμένουν διαφορετικά μαγειρευτά, φτιαγμένα σαν στο σπίτι.
0: Μέντα Καφενείων. Στο πιο κεντρικό σημείο, ακριβώς δίπλα από το δικαστικό μέγαρο Πρέβεζας. Τηλέφωνο 26-8200-29-510 και για παραγγελίες μέσω της εφαρμογής WOT.
1: Μέντα Καφενείων, εκεί όπου η παράδοση βρίσκει τον δικό της σύγχρονο παλμό.
2: Ο πρίγκιπας Θεοδόρη άρπαξε το σπαθί του και φώναξε δυνατά το μαγικό σύνθημα.
3: Γιωργάκη, τελείωνε με αυτό το βιβλίο επιτέλους. Μάζεψε τα παιχνίδια σου και έλα να φας. Το φαγητό θα κρυώσει.
4: Χάρτινο, βιβλιοπωλείο και παιχνίδια. Λεωφόρος Ειρήνης 83 και Λεωφόρος Ειρήνης 75, Πρέβεζα.
2: Επιστρέφω αμέσως. Μη φύγει κανείς.
4: Και τώρα που χτύπησε το πρώτο κουδούνι, το βιβλιοπωλείο Χάρτινο είναι έτοιμο να σας υποδεχτεί με τη μεγαλύτερη γκάμα σε σχολικά είδη, με τις καλύτερες τιμές σε επώνυμα και ποιοτικά μπραντς. Γιατί σκοπός μας και για τη φετινή χρονιά είναι οι σχολικές σας αγορές να είναι μια ευχάριστη εμπειρία. Βιβλιοπωλείο Χάρτινο. Καλή και δημιουργική σχολική χρονιά.
5: Ψάχνετε τις πιο αποτελεσματικές και ποιοτικές λύσεις σε θέματα σκίασης? Η επιλογή είναι μία.
6: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου.
5: Από το 1974, στο χώρο της κατασκευής και της τοποθέτησης τεντών και ολοκληρωμένων συστημάτων σκίασης.
6: Άριστη ποιότητα και υψηλή αισθητική με έμφαση στη λεπτομέρεια.
5: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
6: Τέντες και συστήματα σκίασης εξωτερικών και εσωτερικών χώρων, αλλά και προτάσεις για τη διακόσμηση κήπου και βεράντας για κατοικίες ή επαγγελματικούς χώρους.
5: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας. Συστήματα σκίασης, τέντες, πέρκολες, επαγγελματικές ομπρέλες, ταπετσαρίες αυτοκινήτων, μουσαμάδες φορτηγών με πιστοποίηση ευρωπαϊκών και ελληνικών εργοστασίων.
6: Τέντες και συστήματα σκίασης Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
5: Άρτα. Κεντρικό κατάστημα, πρώτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Άρτας Ιωαννίνων.
6: Πρέβεζα, νέο υποκατάστημα, Κίτσου Τζαβέλα 1, περιοχή Φόρος.
5: Τηλέφωνο 6983 4429 05 και στο 6974 128 700.
6: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου. Ασυναγώνιστη στην ποιότητα, ασύγκριτη στις τιμές.

0: 92,3.
1: Καλημέρα, παιδιά. Ποιο παιδάκι θα μας πει τι μάθαμε αυτή την εβδομάδα?
2: Κύριε, κύριε!
1: Κωστάκι, για πες μας.
2: Κύριε, μάθαμε πως τόσο τραγανό και αφράτο ψωμί, σαν το ψωμί του Άι Νικόλα, δεν θα βρεις.
1: Μπράβο, Κωστάκι. Και τι άλλο έμαθες?
2: Έμαθα, κύριε, πως και το πετρόμιλο το πρωί με βούτυρο και μέλι είναι φανταστικό.
1: Μπράβο, Κωστάκι. Να σου πω κι εγώ τι έμαθα. Έμαθα πως αν βουτήξεις το πινακωτό μέσα στη χωριάτικη σαλάτα, θα τρελαθείς.
2: Ξέρω, κύριε, μου το λέει ο μπαμπάς μου κάθε μεσημέρι που το τρώει. Αλλά και η μαμά μου λέει για τα τραγανά και γεμάτο άρωμα κρυσίνια που παίρνει στη δουλειά. Για τα κρουασάν με σοκολάτα που λατρεύουν στο γραφείο, τα σουρεκάκια, τα χειροποίητα βουτήματα που λατρεύουν όλοι.
0: Αρτοποιείο Άγιος Νικόλαος. Δίπλα από την εκκλησία του Αγίου Νικολάου στην Πρέβεζα. Γεύση και ποιότητα που δεν μπορείς να αντισταθείς.
3: Χριστόφορο Street Food, η απόλαυση της Πρέβεζας.
4: Από το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, ο φρέσκος γύρος ψήνεται όπως πρέπει. Ζουμερός, μυρωδάτος, αληθινός.
3: Αγνά υλικά, φρεσκοψημένες πίτες, σος που γράφουν ιστορία και μερίδες που χορταίνουν πραγματικά.
4: Στην καρδιά της Πρέβεζας, το Χριστόφορο Street Food δεν είναι απλά φαγητό, είναι στάση απόλαυσης.
3: Είναι συνήθεια, είναι το πρέπει της ημέρας. Αν δεν έχεις δοκιμάσει, χάνεις.
4: Αν έχεις δοκιμάσει, ξέρεις. Πιζανίου 58, Πρέβεζα. Τηλέφωνο delivery 26820-26732.
3: Χριστόφορος Street Food. Πέρασε, μύρισε, απόλαυσε.
5: Οι διευθύνσεις αμέτρητες.
6: Οι πληροφορίες εκατοντάδες.
5: Μέσα σε ένα λαβύρινθο πληροφοριών, ξέρεις πώς να ξεχωρίσεις.
6: Software Lab, το εργαστήρι που σχεδιάζει και υλοποιεί τις ιστοσελίδες που κάνουν τη διαφορά.
5: E-shop σύμφωνα με τις τρέχουσες εξελίξεις.
6: Μηχανογράφηση επιχειρήσεων και υποστήριξη δεδομένων.
5: Προγραμματισμός βάσης δεδομένων και παραμετροποίηση δικτύων.
6: Ολοκληρωμένη τεχνική υποστήριξη server.
5: Εμπιστευτείτε μας τον εξοπλισμό της επιχείρησής σας, αυξάνοντας την παραγωγικότητα και μειώνοντας το κόστος λειτουργίας.
6: Software Lab, Ιωσήφ Τσιμπούκης. Σπηλιάδου 1, Πρέβεζα.
5: Τηλέφωνα 697 2070 728 και 2682 30 3333 και στο www.softwarelab.gr.
6: Software Lab, η viral επιλογή.
7: Μέρη μου, δεν ξέρω πώς να στο περιγράψω, αλλά τελευταία όλα μου φαίνονται ίδια. Θέλω μια ανανέωση, κάτι να μου φρεσκάρει τη διάθεση και την εμφάνιση.
8: Μην ανησυχείς, φιλενάδα, σου έχω την καλύτερη λύση που υπάρχει. Medi Beauty and Laser Arsinoe. Θα πας, θα κάνεις τις θεραπείες που προσφέρει και θα δεις άμεσα διαφορά.
7: Κάτι μου λέει ότι πήγες και εσύ τώρα τελευταία. Πολύ ανανεωμένη σε βλέπω.
8: Δώστε στην επιδερμίδα σας τη λάμψη και την ανανέωση που της αξίζει στο Medi Beauty and Laser Arsinoe.
9: Με το προηγμένο λέιζερ ευρωπαϊκών προδιαγραφών, εγκεκριμένο από την FDA Αμερικής, τέταρτης γενιάς Αλεξανδρίτης με διοδικό χωρίς πόνο όπως ήξερες μέχρι τώρα, με τη δυνατότητα εξάλληψης ακόμη και σε ξανθιά τρίχα και χνούδι.
8: Δοκιμάστε το νέο πρωτοποριακό λέιζερ που επιτρέπει συνεδρίες και την καλοκαιρινή περίοδο και σε μαυρισμένα δέρματα.
9: Η ιδανική επιλογή για άνδρες και γυναίκες.
8: Πολλές επιλογές σε θεραπείες προσώπου, καθαρισμό και θεραπείες αντιγύρανσης και ανάπλασης με σεβασμό στις ιδιαίτερες ανάγκες της κάθε επιδερμίδας.
9: Πρωτοποριακά μηχανήματα προηγμένης γενιάς για αδυνάτισμα, σύσφιξη και κυταρίτιδα με μοναδικά αποτελέσματα.
8: Medi Beauty and Laser Arsinoe.
9: 21 Οκτωβρίου 20, έναντι μικρού πάρκινγκ πλησίων Alpha Bank Πρέβεζα.
8: Τηλέφωνο 2682 089 100.
10: Στο Medi Beauty and Laser Arsinoe θα βρείτε μοναδικές προσφορές αποτρίχωσης με λέιζερ Αλεξανδρίτη. Full body 99 ευρώ. Μπικίνι και μασχάλες 50 ευρώ. Μασχάλες 30 ευρώ. Μπικίνι 30 ευρώ. Μην χάνετε χρόνο, κλείστε το ραντεβού σας τώρα.
11: Γιώργο, ξέρεις τι χρειάζεται η σχέση μας?
12: Ξέρω, να περνάμε περισσότερο χρόνο μαζί.
11: Και τι σκέφτεσαι να κάνεις γι' αυτό?
12: Μα φυσικά, θα αγοράσω βενζινοκίνητο κλαδευτικό αλυσοπρίον οστήρι. Έτσι κάθε εργασία που έχω στο χωράφι και τον κήπο θα γίνεται εύκολα και γρήγορα. Και θα μου μένει και περισσότερος χρόνος για να είμαστε μαζί. διαθέτει οικονομικό κινητήρα. Ιδιαίτερα φιλικό στο περιβάλλον. Είναι εύχρηστο, ανθεκτικό και πάνω απ' όλα κατασκευασμένο με την απαράμιλη ποιότητα της στήλη.
11: Να έδειχνες τέτοιο ενθουσιασμό και με τη σχέση μας, θα ήμουν ευχαριστημένη.
12: Με εγγύηση 5 χρόνια σε όλα τα κλαδευτικά λισοπρίωνα της στήλη και εσύ θα ενθουσιαζόσουν. Διαθέσιμα από 296 ευρώ.
11: Τελικά, Γιώργο, η σχέση μας μοιάζει με τη στήλη. Αντέχεις το χρόνο σε όλες τις συνθήκες.
13: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στήλη Ζικίδη Σπύρος. Λεωφόρος Ιωαννίνων 301, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 2682-022-285.
14: Σας ενδιαφέρει το εξοικονομώ κατοικών? Ρωτήστε. Επιδότηση μέχρι 70%. Ενεργειακά κουφώματα Αλεξίου Χρυσόστομος με τις καλύτερες τιμές της αγοράς. Μονόφυλλα παράθυρα από 46 ευρώ. Δίφυλλα παράθυρα από 120 ευρώ. Μονόφυλλες μπαλκονόπορτες από 135 ευρώ. Δίφυλλες μπαλκονόπορτες από 235 ευρώ. Αλεξίου Χρυσόστομος. Γρηγορίου Κολονιάρη 7577, Αμπελόκη Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο 2316 00 8478.

0: Η ώρα στο Radio Πρέβεζα είναι 2.
1: Ώρα για το ψωμί του Άι Νικόλα. Τίποτα παραπάνω, τίποτα λιγότερο από το ψωμί του Άι Νικόλα με αρώμα και γεύση από το χειροποίητο προζύμι. Αρτοποιείο Άγιος Νικόλαος. Στην Πρέβεζα πλησίων Εκκλησίας Αγίου Νικολάου. Από το 1976 κρατάμε την παράδοση.

0: καφέ, αναλώσιμα και λύσεις για τους επαγγελματίες της εστίασης και της φιλοξενίας.
1: Με άμεση εξυπηρέτηση, συνέπεια και αξιοπιστία, επικοινωνήστε μαζί μας για να σας προτείνουμε τις επαγγελματικές λύσεις που ταιριάζουν στις ανάγκες σας.
0: Κότσο Δημήτρης, Πολυτεχνείου 109, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820 25 714.
1: Κότσο Δημήτρης. Σταθερή αξία για τον επαγγελματία.
2: Στυλ που το νιώθεις, μόδα που την αισθάνεσαι. Αυτό είναι το Bonito. Εσώρουχα, πιτζάμες, κάλσες και καλσόν, Bonito. Επώνυμα μπραντς για άνεση με στυλ και αμέτρητα είδη στις χαμηλότερες τιμές. Προτάσεις για όλους. Για τον άνδρα, τη γυναίκα, το παιδί. Επιλογές που συμφέρουν και που καλύπτουν απόλυτα τις απαιτήσεις σου. Bonito. Εθνικής Αντίστασης 41, Πρέβεζα και στο bonito.gr. Τηλέφωνο 26 820 25 582. Bonito. Μόδα που την αισθάνεσαι.
3: Ένα ουράνιο φαινόμενο, όπως ο έναστρος ουρανός, μεταμορφώνεται σε ένα επίγειο θαύμα, όπως το Celeste Bar Restaurant. Η πιο διάσημη ταράτσα της πόλης σας υποδέχεται σε ένα χώρο που υπόσχεται να σας προσφέρει μια μοναδική εμπειρία. Καφές, κοκτέιλ, ακόμα και ένα επαγγελματικό δείπνο αποκτούν νέα διάσταση. Με θέα την πανέμορφη φωτισμένη Πρέβεζα, η μεσογειακή κουζίνα ξεδιπλώνεται δημιουργικά για να σας μοιήσει σε νέα γευστικά μονοπάτια. Celeste Bar Restaurant. Μαρίνα Πρέβεζας. Για κρατήσεις 2682-306930. Celeste. Φαινόμενο απόλαυσης.
1: Όταν η καθημερινότητα στο χωράφι σε περιμένει, ο εξοπλισμός σου δεν σε προδίδει. Agromac Kitchos. Για τα κατάλληλα μηχανήματα, τα σωστά ανταλλακτικά και την υποστήριξη που χρειάζεσαι την ώρα που τη χρειάζεσαι. Agromac Kitchos. Για καινούργια και μεταχειρισμένα τρακτέρ, αλλά και όλα τα παρελκόμενα και ανταλλακτικά που χρειάζεται το τρακτέρ σου. Καταστροφής, φρέζες, επώνυμα λιπαντικά και εξειδικευμένο σέρβις στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Για αποτελεσματικό καθαρισμό και διαχείριση της γης σου, Agromac Kitchos. Βαλανιδωράκι Πρέβεζας. Τηλέφωνα 26-840-41-217 και 6974-89-6551. Agromac Kitchos. Γιατί η γεωργία θέλει σύμμαχο και τον έχει. Ξεκινάς και μέσα σε δευτερόλεπτα το αυτοκίνητό σου καλύπτεται από έναν πλούσιο παχύρευστο αφρό πρόβλησης. Καταλαβαίνεις ότι δεν είναι ένας απλός καθαρισμός. Είναι μια ολοκληρωμένη εμπειρία.
4: Στο αυτόματο 24ωρο self-service κλιντήριο Clean & Go το πλύσιμο γίνεται εύκολο, γρήγορο και απολαυστικό. Με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα, το αυτοκίνητο, η μηχανή ή το φορτηγάκι σου επιστρέφουν στην καλύτερη εκδοχή τους. Τέλειο πλύσιμο από 1 ευρώ με απιονισμένο νερό που δεν χρειάζεται σκούπισμα.
1: Και για το εσωτερικό, ειδικές απορροφητικές σκούπες και βιολογικός καθαρισμός με απολύμανση με ευχάριστο, απαλό άρωμα από μόλις 2 ευρώ. Ζάντες που λάμπουν, ελαστικά προστατευμένα και αποτέλεσμα που φαίνεται.
4: Clean & Go. 24 ώρες το 24ωρο, 365 μέρες το χρόνο. Λεωφόρος Ιωαννίνων 358, Πρέβεζα. Clean & Go. Η καθαριότητα σε άλλο επίπεδο.
1: Έμεινες από μπαταρία. Μη χάνεις χρόνο. Στη Modile Battery, στη Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α στην Πρέβεζα, θα βρείτε ολοκληρωμένες λύσεις σε μπαταρίες για κάθε ανάγκη. Μπαταρίες αυτοκινήτων, μοτοσικλετών, μηχανημάτων ναυτιλίας, UPS και συναγερμών. Διαθέτουμε και μπαταρίες AGM και EFB κορυφαίας ποιότητας για αυτοκίνητα με τεχνολογία Start and Stop. Στη Modile Battery θα βρείτε και μεγάλη γκάμα σε φορτιστές και κινητές για να είστε πάντα ένα βήμα μπροστά. Με εξειδίκευση και άμεση εξυπηρέτηση, η Modile Battery βρίσκεται δίπλα σας σε κάθε διαδρομή. Modile Battery στην Πρέβεζα, Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26 82 0 25 689.
5: Μπάριο All Day Cafe Bar.
6: Η πόλη απολαμβάνει.
5: Premium Cafe House Brand Gourmet Columbus. Ολοκληρωμένο και γευστικό brunch για όλα τα γούστα.
6: How shall I begin my story? Μπάρα επιλέγει.
5: Signature Cocktails. Επιλεγμένη κάβα κρασιών. Premium ποτά και όχι μόνο.
6: Ο χώρος προδιαθέτει.
5: Τσίλα ο τύχη σε ένα χώρο ειδικά διαμορφωμένο με cozy και all day διάθεση. Μπάριο All Day Cafe Bar. Εθνικής Αντιστάσεως 33 και Καριωτάκη στο κέντρο της Πρέβεζας.
3: Μπάριο. Μας αρέσει να σερβίρουμε την

0: αναζητάς μια γαστρονομική εμπειρία διαφορετική από όσες έχεις ζήσει μέχρι σήμερα.
1: Έλα στο Τζοέλ, το πιο in μπεργεράδικο της πόλης, σε περιμένει με ατελείωτες ζουμερές μπεργεράρες
0: που ετοιμάζονται την ώρα της παραγγελίας σου και τα απολαμβάνεις στο χώρο σου όπου και αν βρίσκεσαι.
1: 100% φρέσκα υλικά, 100% απόλαυση.
0: Συνόδευσέ τα με τηγανιτές πατάτες ή με μια φρεσκότατη σαλάτα της επιλογής σου.
1: Τζοέλ.
0: Περίμενε όμως, σου έχουμε κι άλλα. Χοιρινό ή κοτόπουλο. Κεμπάπ ή μπιφτέκι. Φρυγαδελάκι, κοτομπουκές ή λουκάνικο. Ό,τι κι αν διαλέξεις, το κάνουμε σάντουιτς. Με αφράτο ψωμάκι και τα υλικά της επιλογής σου. Τζοέλ. Ό,τι κι αν αγαπάς, στο Τζοέλ Street Food Factory θα το φας. Τζοέλ. Παναγή Τσαλδάρη 72, Πρέβεζα. Παραγγελίες στο 26820-26600 και μέσω της εφαρμογής Walt.
2: Χριστίνα, πρέπει να μιλήσουμε σοβαρά.
3: Τι είναι, Ζουζουνάκι μου?
2: Εγώ είμαι το Ζουζουνάκι σου ή ο Ανδρέας?
3: Ποιος Ανδρέας?
2: Μη μου κάνεις την ανήξερη. Σε άκουσα εγώ στο τηλέφωνο, γλυκά και ωραία, στον Ανδρέα.
3: Βρε κουτό, παρεξήγησες.
2: Τι εννοείς?
3: Τα θυμάσαι τα εκλεράκια που έφαγες χθες?
2: Ναι.
3: Ο Ανδρέας τα έφτιαξε.
4: Η πιο γλυκιά απιστία είναι στο ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα.
5: Μοναδικά χειροποίητα γλυκά και εργαστήρι ζαχαροπλαστικής.
4: Δημιουργούμε με τα πιο αγνά υλικά, τούρτες γενεθλίων, γάμων, βαφτίσεων και όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις.
5: Ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα. Πολυτεχνείο 28, Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820-25037.
4: Για να είναι όλα γλυκά και ωραία, φροντίζει ο Ανδρέας.
6: Στην κίνηση βρίσκεται τα καλύτερα. Λάπτοπ HP με 15,6 ίντσες οθόνη και Windows 11 570 ευρώ. Σταθερός υπολογιστής HP 250 ευρώ. Οθόνες υπολογιστών HP Dell με βάση που ανεβοκατεβαίνει 27 ετών, όπως και εκτυπωτές και σκάνερ σε δελεαστικές τιμές. Πατίνι Sharp για έως 120 κιλά βάρος αναβάτη με δισκόφρενο με φωτισμό κάτω από την πλατφόρμα κατασκευής Πολωνίας 430 ευρώ. Κλιματιστικά των μεγάλων εταιριών σε όλα τα μεγέθη από 280 ευρώ. Ψυγεία Bosch, Sharp, Whirlpool, Liebherr, Midea, Pitsos στις φθηνότερες τιμές. Τηλεοράσεις με οθόνες LED, QLED και OLED σε ανάλογες τιμές για αυτό που προσφέρουν. Ελάτε σήμερα κιόλας στην κίνηση να αποκτήσετε προϊόντα που θα τα χαίρεστε για χρόνια. Είμαστε στην Πρέβεζα, στη Γρηγορίου Λαμπράκη 4, κοντά στα Λουτρά, τηλέφωνο 26820-24-739 και στο ίντερνετ στο kinesi.gr. Δίνουμε και με δόσεις με την πιστωτική σας κάρτα.
0: Δρόμο δεν κάνεις χωρίς σωστή βάση. Σέρβις που στέκει, διαγνώσεις που βρίσκουν τα πάντα, βελτιώσεις που γράφουν. Και υγραέριο για να κυκλοφορείς έξυπνα. Q-Service Ευάγγελος Βλάχος. Respect στο αυτοκίνητό σου.
3: Τι μαγειρεύουν πάλι αύριο?
7: Τι λες για μια καλοψημένη τσιπούρα ή έναν τραγανό τηγανιτό γαύρο? Τα σάλια μου τρέχουν.
3: Μάζεψέ τα, γιατί το ψάρι έχει φασαρία. Δεν είμαι για τέτοια μαγειρέματα.
7: Μα ποιος μίλησε για μαγείρεμα, Χριστινάκη? Έτοιμο θα το βρεις το ψαράκι. Fish Shop Grill Τσουμελέκας. Ψήνεστε για τα πιο νόστιμα, φρεσκοψημένα ψάρια και θαλασσινά.
5: Από το ιχθυοπολείο μας κατευθείαν στο πιάτο σας. Ψητά, τηγανιτά και μαγειρεμένα ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά καθημερινά. Ανανεωμένη κουζίνα με νέες πεντανόστιμες γεύσεις και δύο διαφορετικά μαγειρευτά φαγητά κάθε μέρα. Και φυσικά με όλες τις επιλογές του μενού μας που αγαπήσατε.
7: Και κάθε δεύτερη Τετάρτη του μήνα από τις 7 το απόγευμα έως και τις 11 το βράδυ σας περιμένουμε για Sushi Nights. Δοκιμάστε τις πιο αυθεντικές γεύσεις της ΑΠΟ Ανατολής.
5: Fish Shop Grill Τσουμελέκας. Λεωφόρος Ειρήνης 70, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-89040. Ανοιχτά καθημερινά, 10 το πρωί με 4 το απόγευμα. Και για delivery, 12 το μεσημέρι με 4 το απόγευμα.
8: Θέλεις η επιχείρησή σου να ακούγεται, να ξεχωρίζει? Διαφημίσου στο Radio Prevesa 93. Καθημερινή μουσική και ενημέρωση. Στοχευμένο κοινό.

0: Σαββατοκύριακα. Σαββατοκύριακα. Με Radio Preveza 93.
1: Το πρωί είναι εργαλείο. Με νέο κινητήρα 2,2 λίτρων και επιλογή ανάμεσα στο νέο οκτατάχυτο αυτόματο ή το νέο χειροκίνητο κυβότιο, δουλεύει σκληρά και αποδοτικά. Το απόγευμα είναι απόδραση. 4x4 έτοιμο για σερφ, mountain bike, enduro με KTM και κάθε off-road πρόκληση. Περισσότερη δύναμη, περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη ελευθερία. Isuzu D-Max. Born to be more. Σε κάθε διαδρομή, σε κάθε πρόκληση.
2: Ζυγκίδης Group. Επίσημος έμπορος και επισκευαστής Isuzu για Πρέβεζα, Άρτα, Λευκάδα.
3: Αγαπάμε την παράδοση. Αγαπάμε τον καφέ. Γι' αυτό από το 1928 σας προσφέρουμε τον καλύτερο. Καφεκοπτίο Κοστούλας. Το μεράκι, η αγάπη και η πίστη στην παράδοση μεταφέρεται από γενιά σε γενιά και το αποτέλεσμα μας δικαιώνει σε κάθε φλετζάνι. Με πλούσιο άρωμα και γεμάτη γεύση, ο ελληνικός καφές μας είναι η απόδειξη ότι οι αυθεντικές γεύσεις παραμένουν διαχρονικές. Δοκιμάστε ακόμα εσπρέσο, φίλτρου απλό και αρωματικό, τσάι, βότανα και αρωματικά φυτά. Σας περιμένουμε και με ολόφρισκους ξηρούς καρπούς, μείγματα ενέργειας και μπάρες δημητριακών, προϊόντα χωρίς ζάχαρη και προϊόντα χωρίς γλουτένη. Καφεκοπτίο Κοστούλας. Εθνικής Αντιστάσεως 39, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820 22 313. Αγάπη για τις αυθεντικές γεύσεις.

0: ώρα στο Radio Πρέβεζα είναι 3.
1: Σαββατοκύριακα με Radio Πρέβεζα 93.
2: Έμεινες από μπαταρία. Μη χάνεις χρόνο. Στη Modile Battery, στη Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α στην Πρέβεζα, θα βρείτε ολοκληρωμένες λύσεις σε μπαταρίες για κάθε ανάγκη. Μπαταρίες αυτοκινήτων, μοτοσικλετών, μηχανημάτων ναυτιλίας, UPS και συναγερμών. Διαθέτουμε και μπαταρίες AGM και EFB κορυφαίας ποιότητας για αυτοκίνητα με τεχνολογία Start and Stop. Στη Modile Battery θα βρείτε και μεγάλη γκάμα σε φορτιστές και εκκινητές για να είστε πάντα ένα βήμα μπροστά. Με εξειδίκευση και άμεση εξυπηρέτηση, η Modile Battery βρίσκεται δίπλα σας σε κάθε διαδρομή. Modile Battery στην Πρέβεζα, Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820 25 689.
3: Τα μουσικά νέα μας παρέα με την Κοσμοτέ στο Radio Πρέβεζα 93.
4: Η Πρόσπα, το ανερχόμενο ντουέτο ηλεκτρονικής μουσικής από τη Βρετανία, κυκλοφορούν μαζί με άλλους το Free Your Mind και βρίσκονται ανωδικά στα παγκόσμια charts. Ψηλά στα charts θα βρούμε από ό,τι φαίνεται το Animal των Αμερικανίδων Cat's Eye, που μόλις κυκλοφόρησε.

0: Αναρωτιέστε γιατί ενώ προσπαθείτε, δεν χάνετε κιλά.
1: Σας κουράζουν οι αυστηρές δίαιτες.
0: Αποκωδικοποιήστε τον προσωπικό σας διατροφικό χάρτη.
1: My Nutri Health.
0: Ανακαλύψτε τις εξατομικευμένες

0: όπως η παχυσαρκία και ο διαβήτης. Έτσι, γλιτώνετε χρόνο και κόπο με την καλύτερη κατανόηση του οργανισμού σας.
1: My Nutri Health, Κίτσος Ευάγγελος, διαιτολόγος, διατροφολόγος.
0: Λεωφόρος Ιωαννίνων 165, Κόμβος.
1: Τηλέφωνο 26820-29094.
0: Βρείτε μας και στο mynutrihealth.gr.
2: My Nutri Health, ο δικός σου τρόπος διατροφής.
3: Στο μέλλον, κάθε σπίτι θα καταναλώνει λιγότερη ενέργεια για θέρμανση και ψύξη, διατηρώντας μια ιδανική, σταθερή θερμοκρασία.
4: Στο μέλλον, το κάθε κτίριο θα είναι μοναδικό, με μοντέρνα αρχιτεκτονική, υψηλή αισθητική και κορυφαία λειτουργικότητα.
3: Το μέλλον είναι σήμερα στην Quadra Architecture and Design. Γνωρίστε το.
4: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας. Μελέτες και εξ ολοκλήρου κατασκευές κατοικιών ενεργειακής απόδοσης.
3: Ανακαινήσεις και διακοσμήσεις κτιρίων με πρωτοπόρες ιδέες. Με έξυπνες τεχνικές.
4: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας.
3: Αρκαδίου 13, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-24057. www.quadra.gr.
4: Το μέλλον στο σπίτι σας.
5: Υπάρχουν κάποια μέρη που όσα χρόνια και αν περάσουν έχουν μια ξεχωριστή θέση στην καρδιά σου και τα επιλέγεις για τη διασκέδασή σου. Γιατί απλά δεν σταματούν να σε εκπλήσουν. Όπως το Πρεβερέ. Εδώ και 30 χρόνια παραμένει σταθερή αξία και αγαπημένο σημείο συνάντησης. Σε περιμένουμε με ανανεωμένο μενού, με αξεπέραστα μπέργκερς, ολόφρεσκες δροσερές σαλάτες και απίθανα σνακς. Κάθε μέρα από νωρίς μέχρι αργά. Για καφέ, φαγητό, ποτό και φυσικά με τα πιο unexpected events. Γιατί στο Πρεβερέ δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη. Πρεβερέ, Ελευθερίου Βενιζέλου και Μπάλκου, Πρέβεζα. Πιο Πρεβερέ δεν γίνεται.

0: Η ώρα στο Radio Πρέβεζα είναι 4.
1: Σαββατοκύριακα με Radio Πρέβεζα 93.
2: Το διάβασμα γίνεται πιο εύκολο όταν το παιδί νιώθει άνετα, έχει σωστή καθοδήγηση και ανθρώπους δίπλα του. Στο Φιλολογικό Φροντιστήριο Α και Ω δημιουργούμε καθημερινά ένα φιλόξενο περιβάλλον μάθησης με αυστηρά ολιγομελή τμήματα και εξατομικευμένη διδασκαλία. Αναλαμβάνουμε καθημερινή μελέτη για όλες τις τάξεις του δημοτικού και τα φιλολογικά μαθήματα του γυμνασίου, φροντιστηριακή υποστήριξη για μαθητές γυμνασίου και λυκείου, καθώς και ειδικά τμήματα παραγωγής λόγου. Με έμπειρους εκπαιδευτικούς και δικά μας βοηθήματα για κάθε βαθμίδα, είμαστε δίπλα στο μαθητή από το Α μέχρι το Ω. Μαζί διαβάζουμε, μαζί προοδεύουμε. Φιλολογικό Φροντιστήριο Α και Ω. Λεωφόρος Ιωαννίνων 3, πρώτος όροφος, Πρέβεζα. Διεύθυνση σπουδών, Γεωργία Τσίτσου. Τηλέφωνο 6972 526153.
3: Χριστόφορο Street Food, η απόλαυση της Πρέβεζας.
4: Από το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, ο φρέσκος γύρος ψήνεται όπως πρέπει. Ζουμερός, μυρωδάτος, αληθινός.
3: Αγνά υλικά, φρεσκοψημένες πίτες, σος που γράφουν ιστορία και μερίδες που χορταίνουν πραγματικά.
4: Στην καρδιά της Πρέβεζας, το Χριστόφορο Street Food δεν είναι απλά φαγητό, είναι στάση απόλαυσης.
3: Είναι συνήθεια, είναι το πρέπει της ημέρας. Αν δεν έχεις δοκιμάσει, χάνεις.
4: Αν έχεις δοκιμάσει, ξέρεις. Πιζανίου 58, Πρέβεζα. Τηλέφωνο delivery 26820 26732.
3: Χριστόφορος Street Food. Πέρασε, μύρισε, απόλαυσε.
5: Ένα σημείο που δεν χρειάζεται συστάσεις.
6: Ένας χώρος που σε υποδέχεται όλη μέρα και σε αναζωογονεί.
5: Spot by Hookah.
6: Στο κέντρο της πόλης, η μέρα ξεκινάει με τα πιο ξεχωριστά brunch και το δικό μας μοναδικό blend καφέ.
5: Συνεχίζεται από το απόγευμα με ιδιαίτερα spritz, πλούσια επιλογή κρασιών σε συνδυασμό με finger food και homemade cocktails με ιδιαίτερα twist στα all time classic cocktails.
6: Spot by Hookah.
5: Στον πεζόδρομο της Πρέβεζας.
6: Απολαύστε τις πιο ιδιαίτερες γεύσεις στο χώρο σας. Καλέστε στο 26820 61031, αλλά και μέσω της εφαρμογής Walt.
5: Ζήσε την εμπειρία Hookah στο Spot.
7: Κατερίνα, πού πας με όλες αυτές τις σακούλες?
8: Δεν πάω, έρχομαι. Έρχομαι από το Polis.
7: Supermarket Polis. Όσο έρχεσαι, τόσο ανακαλύπτεις γιατί σε συμφέρει.
8: Εύκολες, γρήγορες και οικονομικές αγορές που σέβονται τον οικογενειακό προγραμματισμό.
7: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε προϊόντα τοπικών παραγωγών.
8: Έρχεσαι για τη φρεσκάδα, για τις πραγματικά χαμηλές τιμές και τις μεγάλες προσφορές.
7: Supermarket Polis στην Πρέβεζα. Θεοδόρου Πάρλα 8, έναντι Τράπεζας Πειραιώς στο Φόρο. Η αγορά της πόλης σου.
8: Εσύ από πού έρχεσαι?
7: Δεν έρχομαι. Πάω. Πάω κατευθείαν στο Polis.
9: Ψάχνετε τις πιο αποτελεσματικές και ποιοτικές λύσεις σε θέματα σκίασης? Η επιλογή είναι μία.
10: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου.
9: Από το 1974, στο χώρο της κατασκευής και της τοποθέτησης τεντών και ολοκληρωμένων συστημάτων σκίασης.
10: Άριστη ποιότητα και υψηλή αισθητική με έμφαση στη λεπτομέρεια.
9: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
10: Τέντες και συστήματα σκίασης εξωτερικών και εσωτερικών χώρων, αλλά και προτάσεις για τη διακόσμηση κήπου και βεράντας για κατοικίες ή επαγγελματικούς χώρους.
9: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας. Συστήματα σκίασης, τέντες, πέρκολες, επαγγελματικές ομπρέλες, ταπετσαρίες αυτοκινήτων, μουσαμάδες φορτηγών με πιστοποίηση ευρωπαϊκών και ελληνικών εργοστασίων.
10: Τέντες και συστήματα σκίασης Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
9: Άρτα. Κεντρικό κατάστημα, πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού, Άρτας Ιωαννίνων.
10: Πρέβεζα, νέο υποκατάστημα, Κίτσου Τζαβέλα 1, περιοχή Φόρος.
9: Τηλέφωνο 6983 4429 05 και στο 6974 128 700.
10: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου. Ασυναγώνιστη στην ποιότητα, ασύγκριτη στις τιμές.
11: Ξέρεις τι λένε οι άλλοι για εμάς?
12: Πάλι για τα φαγητά μας.
11: Λένε πως τρώμε human grade pet food και πως μας συμβουλεύουν διατροφολόγοι.
12: Δεν έχουν άδικο. Γι' αυτό το τρίχωμά μου γυαλίζει και εσύ τρέχει σαν κουτάβι στα 8.
11: Χούζε λέγεται. Σουηδική ποιότητα από το 1987. Με δείγματα και δωρεάν παράδοση σπίτι. Τι άλλο θες?
12: Σόνια online στο χούζε.gr ή τηλεφωνικό στο 6978 173 182.
11: Μην το πείτε παντού, μόνο σε όσους αγαπάνε τα κατοικίδια τους.
13: Εσύ γνωρίζεις γιατί το λάδι Σολομού της Χούσα είναι τόσο ξεχωριστό. Μπαίνει στο μπουκάλι μέσα σε 24 ώρες από την έκθλιψη, φρέσκο, αγνό και γεμάτο ωμέγα 3 και ωμέγα 6. Οι διευθύνσεις αμέτρητες.
14: Οι πληροφορίες εκατοντάδες.
13: Μέσα σε ένα λαβύρινθο πληροφοριών, ξέρεις πώς να ξεχωρίσεις.
14: Software Lab, το εργαστήρι που σχεδιάζει και υλοποιεί τις ιστοσελίδες που κάνουν τη διαφορά.
13: E-shop σύμφωνα με τις τρέχουσες εξελίξεις.
14: Μηχανογράφηση επιχειρήσεων και υποστήριξη δεδομένων.
13: Προγραμματισμός βάσης δεδομένων και παραμετροποίηση δικτύων.
14: Ολοκληρωμένη τεχνική υποστήριξη server.
13: Εμπιστευτείτε μας τον εξοπλισμό της επιχείρησής σας, αυξάνοντας την παραγωγικότητα και μειώνοντας το κόστος λειτουργίας.
14: Software Lab, Ιωσήφ Τσιμπούκης, Σπηλιάδου 1, Πρέβεζα.
13: Τηλέφωνα 697 2070 728 και 2682 30 3333 και στο www.softwarelab.gr.
14: Software Lab, η viral επιλογή. Σαν σήμερα, παρέα με το ασφαλιστικό γραφείο Μίτσης Χρήστος στο Ράδιο Πρέβεζα 93.
15: Κάθε χρόνο προσελκύει το παγκόσμιο ενδιαφέρον, αφού εμφανίζονται εκεί μερικοί από τους πιο διάσημους ηθοποιούς του κόσμου. Ο λόγος για το Φεστιβάλ Κινηματογράφου των Κανών, που ξεκίνησε στις 20 Σεπτέμβρη του 1945 σαν σήμερα. Λίγο αργότερα, το 1960 σαν σήμερα, εγγενιάστηκε και το πρώτο Φεστιβάλ Ελληνικού Κινηματογράφου στη Θεσσαλονίκη. Καλές και κάνες, αλλά εμείς ψηφίζουμε Θεσσαλονίκη. Κάποιοι άλλοι πάλι, το 1975 σαν σήμερα, ψήφισαν το τραγούδι Fame του David Bowie και το ανέβασαν στην πρώτη θέση στα charts. Εκεί που βρέθηκαν και οι Muse το 2009 σαν σήμερα, χάρη στο άλμπουμ The Resistance. Λογικό, ήταν ένα από τα καλύτερα άλμπουμ της χρονιάς.
14: Ήταν το σαν σήμερα, παρέα με το ασφαλιστικό γραφείο Μίτσης Χρήστος. Δίπλα σας, με ολοκληρωμένες και ευέλικτες λύσεις ασφάλισης των κορυφαίων ασφαλιστικών εταιριών που βελτιώνουν την καθημερινότητα και τον τρόπο ζωής σου. Εσείς ασφαλίζετε το παρόν και εμείς σας εξασφαλίζουμε το μέλλον. Ασφάλειες Μίτσης Χρήστος. Σπηλιάδου 1, Πρέβεζα.

0: Σαββατοκύριακα με Radio Preveza 93.
1: Έμεινες από μπαταρία. Μη χάνεις χρόνο. Στη Modile Battery, στη Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α στην Πρέβεζα, θα βρείτε ολοκληρωμένες λύσεις σε μπαταρίες για κάθε ανάγκη. Μπαταρίες αυτοκινήτων, μοτοσυκλετών, μηχανημάτων ναυτιλίας, UPS και συναγερμών. Διαθέτουμε και μπαταρίες AGM και EFB κορυφαίας ποιότητας για αυτοκίνητα με τεχνολογία Start and Stop. Στη Modile Battery θα βρείτε και μεγάλη γκάμα σε φορτιστές και εκκινητές για να είστε πάντα ένα βήμα μπροστά. Με εξειδίκευση και άμεση εξυπηρέτηση, η Modile Battery βρίσκεται δίπλα σας σε κάθε διαδρομή. Modile Battery στην Πρέβεζα, Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820 25 689.
2: Ο πρίγκιπας Θεοδόρη άρπαξε το σπαθί και φώναξε δυνατά το μαγικό σύνθημα.
3: Γιωργάκη, τελείωνε με αυτό το βιβλίο επιτέλους.
4: Μάζεψε τα παιχνίδια σου και έλα να φας. Το φαγητό θα κρυώσει.
5: Χάρτινο, βιβλιοπωλείο και παιχνίδια. Λεωφόρος Ειρήνης 83 και Λεωφόρος Ειρήνης 75, Πρέβεζα.
6: Επιστρέφω αμέσως. Μη φύγει κανείς.
5: Και τώρα που χτύπησε το πρώτο κουδούνι, το βιβλιοπωλείο Χάρτινο είναι έτοιμο να σας υποδεχτεί με τη μεγαλύτερη γκάμα σε σχολικά είδη, με τις καλύτερες τιμές σε επώνυμα και ποιοτικά μπραντς. Γιατί σκοπός μας και για τη φετινή χρονιά είναι οι σχολικές σας αγορές να είναι μια ευχάριστη εμπειρία. Βιβλιοπωλείο Χάρτινο. Καλή και δημιουργική σχολική χρονιά.
1: Κάτω από τα πλατάνια, εκεί όπου η αξία της παράδοσης συναντά τη σύγχρονη ματιά. Στο σημείο αναφοράς της Πρέβεζας και στην καρδιά του κάθε επισκέπτη.
7: Μέντα Καφενείων. Από το πρωί μέχρι το βράδυ, στον εξωτερικό χώρο ή στην άνετη σάλα του Μέντα Καφενείων, με καφέ, ροφήματα και απολαυστικά πιάτα που μιλούν στην καρδιά και τον ουρανίσκο. Κάθε μέρα σας περιμένουν διαφορετικά μαγειρευτά, φτιαγμένα σαν στο σπίτι.
1: Μέντα Καφενείων. Στο πιο κεντρικό σημείο, ακριβώς δίπλα από το δικαστικό μέγαρο Πρέβεζας. Τηλέφωνο 26 82 0 29 510 και για παραγγελίες μέσω της εφαρμογής WOT.
7: Μέντα Καφενείων, εκεί όπου η παράδοση βρίσκει τον δικό της σύγχρονο παλμό.
8: Γιώργο, ξέρεις τι χρειάζεται η σχέση μας?
9: Ξέρω, να περνάμε περισσότερο χρόνο μαζί.
8: Και τι σκέφτεσαι να κάνεις γι' αυτό?
9: Μα φυσικά, θα αγοράσω βενζινοκίνητο κλαδευτικό αλυσοπρίον Οστήλ. Έτσι κάθε εργασία που έχω στο χωράφι και τον κήπο θα γίνεται εύκολα και γρήγορα. Και θα μου μένει και περισσότερος χρόνος για να είμαστε μαζί. Διαθέτει οικονομικό κινητήρα, ιδιαίτερα φιλικό στο περιβάλλον. Είναι εύχρηστο, ανθεκτικό και πάνω απ' όλα κατασκευασμένο με την απαράμιλη ποιότητα της Στήλ.
8: Να έδειχνες τέτοιο ενθουσιασμό και με τη σχέση μας, θα ήμουν ευχαριστημένη.
9: Με εγγύηση 5 χρόνια σε όλα τα κλαδευτικά λυσοπρίωνα της Στήλ και εσύ θα ενθουσιαζόσουν. Διαθέσιμα από 296 ευρώ.
8: Τελικά, Γιώργο, η σχέση μας μοιάζει με τη Στήλ. Αντέχει το χρόνο σε όλες τις συνθήκες.
10: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος Στήλ, Ζικίδης Σπύρος. Λεωφόρος Ιωαννίνων 301, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820 22285.
0: Θέλεις η επιχείρησή σου να ακούγεται, να ξεχωρίζει? Διαφημίσου στο Radio Pre-

0: Η ώρα στο Radio Πρέβεζα είναι 5.
1: Σαββατοκύριακα με Radio Πρέβεζα 93.
2: Μέρη μου, δεν ξέρω πώς να στο περιγράψω, αλλά τελευταία όλα μου φαίνονται ίδια. Θέλω μια ανανέωση. Κάτι να μου φρεσκάρει τη διάθεση και την εμφάνιση.
3: Μην ανησυχείς, φιλενάδα. Σου έχω την καλύτερη λύση που υπάρχει. Medi Beauty and Laser Arsinoe. Θα πας, θα κάνεις τις θεραπείες που προσφέρει και θα δεις άμεσα διαφορά.
2: Κάτι μου λέει ότι πήγες και εσύ τώρα τελευταία. Πολύ ανανεωμένη σε βλέπω.
3: Δώστε στην επιδερμίδα σας τη λάμψη και την ανανέωση που της αξίζει στο Medi Beauty and Laser Arsinoe.
4: Με το προηγμένο λέιζερ ευρωπαϊκών προδιαγραφών, εγκεκριμένο από την FDA Αμερικής, τέταρτης γενιάς Αλεξανδρίτης με διοδικό χωρίς πόνο όπως ήξερες μέχρι τώρα, με τη δυνατότητα εξάλληψης ακόμη και σε ξανθιά τρίχα και χνούδι.
3: Δοκιμάστε το νέο πρωτοποριακό λέιζερ που επιτρέπει συνεδρίες και την καλοκαιρινή περίοδο και σε μαυρισμένα δέρματα.
4: Η ιδανική επιλογή για άνδρες και γυναίκες.
3: Πολλές επιλογές σε θεραπείες προσώπου, καθαρισμό και θεραπείες αντιγύρανσης και ανάπλασης με σεβασμό στις ιδιαίτερες ανάγκες της κάθε επιδερμίδας.
4: Πρωτοποριακά μηχανήματα προηγμένης γενιάς για αδυνάτισμα, σύσφιξη και κυταρίτιδα με μοναδικά αποτελέσματα.
3: Medi Beauty and Laser Arsinoe.
4: 21 Οκτωβρίου 20, έναντι μικρού πάρκινγκ πλησίων Alpha Bank Πρέβεζα.
3: Τηλέφωνο 2682 089 100.
5: Στο Medi Beauty and Laser Arsinoe θα βρείτε μοναδικές προσφορές αποτρίχωσης με λέιζερ Αλεξανδρίτη. Full body 99 ευρώ. Μπικίνι και μασχάλες 50 ευρώ. Μασχάλες 30 ευρώ. Μπικίνι 30 ευρώ. Μην χάνετε χρόνο, κλείστε το ραντεβού σας τώρα.
0: Στυλ που το νιώθεις. Μόδα που την αισθάνεσαι. Αυτό είναι το Bonito. Εσώρουχα, πιτζάμες, κάλτσες και καλσόν, Bonito. Επώνυμα μπραντς για άνεση με στυλ και αμέτρητα είδη στις χαμηλότερες τιμές. Προτάσεις για όλους. Για τον άνδρα, τη γυναίκα, το παιδί. Επιλογές που συμφέρουν και που καλύπτουν απόλυτα τις απαιτήσεις σου. Bonito. Εθνικής Αντίστασης 41, Πρέβεζα και στο bonito.gr. Τηλέφωνο 26820 25582. Bonito. Μόδα που την αισθάνεσαι.
6: Μπάριο All Day Cafe Bar.
7: Η πόλη απολαμβάνει.
6: Premium Cafe House Brand Gourmet Columbus. Ολοκληρωμένο και γευστικό brands για όλα τα γούστα.
7: How shall I begin my story? Η μπάρα επιλέγει.
6: Signature Cocktails. Επιλεγμένη κάβα κρασιών. Premium ποτά και όχι μόνο.
7: Ο χώρος προδιαθέτει.
6: Chill out τύχη σε ένα χώρο ειδικά διαμορφωμένο με cozy και all day διάθεση. Μπάριο All Day Cafe Bar. Εθνικής Αντιστάσεως 33 και Καριωτάκη στο κέντρο της Πρέβεζας. Μπάριο. Μας αρέσει να σερβίρουμε την πόλη που αγαπάμε.
8: Σας ενδιαφέρει το εξοικονομώ κατοικών? Ρωτήστε. Επιδότηση μέχρι 70%. Ενεργειακά κουφώματα Αλεξίου Χρυσόστομος με τις καλύτερες τιμές της αγοράς. Μονόφυλλα παράθυρα από 46 ευρώ. Δίφυλλα παράθυρα από 120 ευρώ. Μονόφυλλες μπαλκονόπορτες από 135 ευρώ. Δίφυλλες μπαλκονόπορτες από 235 ευρώ. Αλεξίου Χρυσόστομος. Γρηγορίου Κολονιάρη 7577 Αμπελόκηπη, Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο 2316 00 8478.

0: Όταν η καθημερινότητα στο χωράφι σε περιμένει, ο εξοπλισμός σου δεν σε προδίδει. Agromac Kitchos. Για τα κατάλληλα μηχανήματα, τα σωστά ανταλλακτικά και την υποστήριξη που χρειάζεσαι την ώρα που τη χρειάζεσαι. Agromac Kitchos. Για καινούργια και μεταχειρισμένα τρακτέρ, αλλά και όλα τα παρελκόμενα και ανταλλακτικά που χρειάζεται το τρακτέρ σου. Καταστροφής, φρέζες, επώνυμα λιπαντικά και εξειδικευμένο σέρβις στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Για αποτελεσματικό καθαρισμό και διαχείριση της γης σου, Agromac Kitchos. Βαλανιδωράκι Πρέβεζας. Τηλέφωνα 26-840-41-217 και 6974-89-6551. Agromac Kitchos. Γιατί η γεωργία θέλει σύμμαχο και τον έχει.
1: Ένα ουράνιο φαινόμενο, όπως ο έναστρος ουρανός, μεταμορφώνεται σε ένα επίγειο θαύμα, όπως το Celeste Bar Restaurant. Η πιο διάσημη ταράτσα της πόλης σας υποδέχεται σε ένα χώρο που υπόσχεται να σας προσφέρει μια μοναδική εμπειρία. Καφές, κοκτέιλ, ακόμα και ένα επαγγελματικό δείπνο αποκτούν νέα διάσταση. Με θέα την πανέμορφη φωτισμένη πρέβεζα, η μεσογειακή κουζίνα ξεδιπλώνεται δημιουργικά για να σας μοιήσει σε νέα γευστικά μονοπάτια. Celeste Bar Restaurant. Μαρίνα Πρέβεζας. Για κρατήσεις 2682-306930. Celeste. Φαινόμενο απόλαυσης.
2: Χριστίνα, πρέπει να μιλήσουμε σοβαρά.
3: Τι είναι, Ζουζουνάκι μου?
2: Εγώ είμαι το Ζουζουνάκι σου ή ο Ανδρέας?
3: Ποιος Ανδρέας?
2: Μη μου κάνεις την ανήξερη. Σε άκουσα εγώ στο τηλέφωνο, γλυκά και ωραία, στον Ανδρέα.
3: Βρε κουτό, παρεξήγησες.
2: Τι εννοείς?
3: Τα θυμάσαι τα εκλεράκια που έφαγες εχθές?
2: Ναι.
3: Ο Ανδρέας τα έφτιαξε.
4: Η πιο γλυκιά απιστία είναι στο ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα.
5: Μοναδικά χειροποίητα γλυκά και εργαστήρι ζαχαροπλαστικής.
4: Δημιουργούμε με τα πιο αγνά υλικά τούρτες γενεθλίων, γάμων, βαφτίσεων και όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις.
5: Ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα. Πολυτεχνείο 28, Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820-25037.
4: Για να είναι όλα γλυκά και ωραία, φροντίζει ο Ανδρέας.
0: Ξεκινάς και μέσα σε δευτερόλεπτα το αυτοκίνητό σου καλύπτεται από έναν πλούσιο παχύρευστο αφρό πρόκλησης. Καταλαβαίνεις ότι δεν είναι ένας απλός καθαρισμός. Είναι μια ολοκληρωμένη εμπειρία.
5: Στο αυτόματο 24ωρο self-service κλειντήριο Clean & Go το πλύσιμο γίνεται εύκολο, γρήγορο και απολαυστικό. Με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα, το αυτοκίνητο, η μηχανή ή το φορτηγάκι σου επιστρέφουν στην καλύτερη εκδοχή τους. Τέλειο πλύσιμο από 1 ευρώ με απιονισμένο νερό που δεν χρειάζεται σκούπισμα.
0: Και για το εσωτερικό, ειδικές απορροφητικές σκούπες και βιολογικός καθαρισμός με απολύμανση με ευχάριστο, απαλό άρωμα από μόλις 2 ευρώ. Ζάντες που λάμπουν, ελαστικά προστατευμένα και αποτέλεσμα που φαίνεται.
5: Clean & Go. 24 ώρες το 24ωρο, 365 μέρες το χρόνο. Λεωφόρος Ιωαννίνων 358, Πρέβεζα. Clean & Go. Η καθαριότητα σε άλλο επίπεδο.
6: Radio.

0: Η ώρα στο Radio Πρέβεζα είναι 6.
1: Σαββατοκύριακα με Radio Πρέβεζα 93.
2: Έμεινες από μπαταρία. Μη χάνεις χρόνο. Στη Modile Battery, στη Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α στην Πρέβεζα, θα βρείτε ολοκληρωμένες λύσεις σε μπαταρίες για κάθε ανάγκη. Μπαταρίες αυτοκινήτων, μοτοσικλετών, μηχανημάτων ναυτιλίας, UPS και συναγερμών. Διαθέτουμε και μπαταρίες AGM και EFB κορυφαίας ποιότητας για αυτοκίνητα με τεχνολογία Start and Stop. Στη Modile Battery θα βρείτε και μεγάλη γκάμα σε φορτιστές και εκκινητές για να είστε πάντα ένα βήμα μπροστά. Με εξειδίκευση και άμεση εξυπηρέτηση, η Modile Battery βρίσκεται δίπλα σας σε κάθε διαδρομή. Modile Battery στην Πρέβεζα, Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820 25 689.
3: Αναρωτιέστε γιατί ενώ προσπαθείτε, δεν χάνετε κιλά.
4: Σας κουράζουν οι αυστηρές δίαιτες.
3: Αποκωδικοποιήστε τον προσωπικό σας διατροφικό χάρτη.
4: My Nutri Health.
3: Ανακαλύψτε τις εξατομικευμένες ανάγκες του οργανισμού σας με τα τεστ DNA.
4: Τι επιτυγχάνετε με αυτό?
3: Ένα πλήρως εξατομικευμένο πρόγραμμα διατροφής.
4: Αποτελεσματικότερη παρέμβαση σε μεταβολικά νοσήματα όπως η παχυσαρκία και ο διαβήτης. Έτσι, γλιτώνετε χρόνο και κόπο με την καλύτερη κατανόηση του οργανισμού σας.
3: My Nutri Health, Κίτσος Ευάγγελος, διαιτολόγος, διατροφολόγος.
4: Λεωφόρος Ιωαννίνων 165, Κόμβος.
3: Τηλέφωνο 26820 29094.
4: Βρείτε μας και στο mynutrihealth.gr.
1: My Nutri Health, ο δικός σου τρόπος διατροφής.
2: Αναζητάς μια γαστρονομική εμπειρία διαφορετική από όσες έχεις ζήσει μέχρι σήμερα?
5: Έλα στο Τζοέλ, το πιο in μπεργεράδικο της πόλης, σε περιμένει με ατελείωτες ζουμερές μπεργεράρες
2: που ετοιμάζονται την ώρα της παραγγελίας σου και τα απολαμβάνεις στο χώρο σου όπου και αν βρίσκεσαι.
5: 100% φρέσκα υλικά, 100% απόλαυση.
2: Συνόδευσέ τα με τηγανιτές πατάτες ή με μια φρεσκότατη σαλάτα της επιλογής σου.
5: Τζοέλ.
2: Περίμενε όμως, σου έχουμε κι άλλα. Χοιρινό ή κοτόπουλο. Κεμπάπ ή μπιφτέκι. Φρυγαδελάκι, κοτομπουκές ή λουκάνικο. Ό,τι κι αν διαλέξεις, το κάνουμε σάντουιτς. Με αφράτο ψωμάκι και τα υλικά της επιλογής σου. Τζοέλ, ό,τι κι αν αγαπάς, στο Τζοέλ Street Food Factory θα το φας. Τζοέλ, Παναγή Τσαλδάρη 72, Πρέβεζα. Παραγγελίες στο 26820 26600 και μέσω της εφαρμογής Walt.
6: Πριν ξεκινήσει μία εργασία, υπάρχουν δύο επιλογές. Να ψάχνεις ή να πας κατευθείαν στο σωστό σημείο.
7: Τεχνικό πολυκατάστημα Κώστας. Εδώ βρίσκει συγκεντρωμένα και σε μεγάλη ποικιλία
6: μονωτικά και στεγανοτικά.
7: Χρώματα.
6: Εργαλεία χειρός και ηλεκτρικά εργαλεία.
7: Ηλεκτρολογικό εξοπλισμό.
6: Υδραυλικά.
7: Μηχανήματα κήπου.
6: Κυγκαλερίας.
7: Είδη μπαρμπεκιού.
6: Και σε ό,τι αφορά στη θερμομόνωση του κτηρίου σας, μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Αυτονομώ, είμαστε δίπλα σας για να μάθετε όλα όσα χρειάζεστε.
7: Τεχνικό Πολυκατάστημα Κώστας. Λεωφόρος Ιωαννίνων 45, Πρέβεζα.
6: Τηλέφωνο 26820 29 665.
7: Θα μας βρείτε και στα social για να μαθαίνετε πρώτοι τις προσφορές μας.
6: Κώστας. Ξεκινά σωστά από την αρχή.

0: Χριστόφορο Street Food, η απόλαυση της Πρέβεζας.
1: Από το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, ο φρέσκος γύρος ψήνεται όπως πρέπει. Ζουμερός, μυρωδάτος, αληθινός.
0: Αγνά υλικά, φρεσκοψημένες πίτες, σος που γράφουν ιστορία και μερίδες που χορταίνουν πραγματικά.
1: Στην καρδιά της Πρέβεζας, το Χριστόφορο Street Food δεν είναι απλά φαγητό, είναι στάση απόλαυσης.
0: Είναι συνήθεια, είναι το πρέπει της ημέρας. Αν δεν έχεις δοκιμάσει, χάνεις.
1: Αν έχεις δοκιμάσει, ξέρεις. Πιζανίου 58, Πρέβεζα. Τηλέφωνο delivery 26820-26732.
0: Χριστόφορος Street Food. Πέρασε, μύρισε, απόλαυσε.
2: Ξέρεις τι λένε οι άλλοι για εμάς?
3: Πάλι για τα φαγητά μας.
2: Λένε πως τρώμε human grade pet food και πως μας συμβουλεύουν διατροφολόγοι.
3: Δεν έχουν άδικο. Γι' αυτό το τριχωμά μου γυαλίζει και εσύ τρέχεις σαν κουτάβι στα 8.
2: Χούζε λέγεται. Σουηδική ποιότητα από το 1987. Με δείγματα και δωρεάν παράδοση σπίτι. Τι άλλο θες?
3: Sonia Online στο χούζε.gr ή τηλεφωνικό στο 6978 173 182.
2: Χούσε, μην το πείτε παντού, μόνο σε όσους αγαπάνε τα κατοικίδια τους.
3: Εσύ γνωρίζεις ότι η Χούσε δεν έχει μόνο τροφές, αλλά και κτηνιατρικές λύσεις? Καλύπτει 12 διαφορετικές παθήσεις με ειδικές πιστοποιημένες συνταγές για σκύλους και γάτες.
4: Στην κίνηση βρίσκεται τα καλύτερα. Λάπτοπ HP με 15,6 ίντσες οθόνη και Windows 11, 570 ευρώ. Σταθερός υπολογιστής HP, 250 ευρώ. Οθόνες υπολογιστών HP Dell με βάση που ανεβοκατεβαίνει 27 ετών, όπως και εκτυπωτές και σκάνερ σε δελεαστικές τιμές. Πατίνι Sharp για έως 120 κιλά βάρος αναβάτη με δισκόφρενο με φωτισμό κάτω από την πλατφόρμα κατασκευής Πολωνίας, 430 ευρώ. Κλιματιστικά των μεγάλων εταιριών σε όλα τα μεγέθη από 280 ευρώ. Ψυγεία Bosch, Sharp, Whirlpool, Liebherr, Midea, Pizzos στις φθηνότερες τιμές. Τηλεοράσεις με οθόνες LED, QLED και OLED σε ανάλογες τιμές για αυτό που προσφέρουν. Ελάτε σήμερα κιόλας στην κίνηση να αποκτήσετε προϊόντα που θα τα χαίρεστε για χρόνια. Είμαστε στην Πρέβεζα, στη Γρηγορίου Λαμπράκη 4, κοντά στα Λουτρά, τηλέφωνο 26820-24-739 και στο ίντερνετ στο kinesi.gr. Δίνουμε και με δόσεις με την πιστωτική σας κάρτα.
5: Δρόμο δεν κάνεις χωρίς σωστή βάση. Σέρβις που στέκει, διαγνώσεις που βρίσκουν τα πάντα, βελτιώσεις που γράφουν. Και υγραέριο για να κυκλοφορείς έξυπνα. Q-Service Ευάγγελος Βλάχος. Respect στο αυτοκίνητό σου.
6: Το θέμα δεν είναι απλώς να εξασφαλίσετε το πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατοίκον», αλλά να το εκμεταλλευτείτε σωστά.
7: Για την ιδανική μόνωση του σπιτιού σας, εμπιστευτείτε το Μινά Μικρούλι.
6: Με πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση στη χρήση της πολυουρίας, εξασφαλίζει απόλυτη μόνωση και στεγάνωση κάθε χώρου και σε οποιασδήποτε συνθήκες.
7: Η τοποθέτηση του θερμομονωτικού αφρού δεν δημιουργεί θερμογέφυρες, έχει τον καλύτερο συντελεστή θερμομόνωσης και σε συνδυασμό με την πολυουρία είναι αποδεδειγμένα το πιο πρωτοποριακό υλικό που εφαρμόζεται χωρίς αρμούς, έχει τεράστια αντοχή στο χρόνο και τις καιρικές συνθήκες, ακόμα και σε επιφάνειες με λιμνάζοντα νερά.
6: Τώρα ξέρετε. Για το πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατοίκον» Μινάς Μικρούλης, Λεωφόρος Ιωαννίνων 370, Πρέβεζα. Καλέστε στο 6947-302-531 για περισσότερες πληροφορίες.
8: Αγαπάμε την παράδοση. Αγαπάμε τον καφέ. Γι' αυτό από το 1928 σας προσφέρουμε τον καλύτερο. Καφεκοπτίο Κοστούλας. Το μεράκι, η αγάπη και η πίστη στην παράδοση μεταφέρεται από γενιά σε γενιά και το αποτέλεσμα μας δικαιώνει σε κάθε φλιτζάνι. Με πλούσιο άρωμα και γεμάτη γεύση, ο ελληνικός καφές μας είναι η απόδειξη ότι οι αυθεντικές γεύσεις παραμένουν διαχρονικές. Δοκιμάστε ακόμα εσπρέσο, φίλτρο απλό και αρωματικό, τσάι, βότανα και αρωματικά φυτά. Σας περιμένουμε και με ολόφρισκους ξηρούς καρπούς, μείγματα ενέργειας και μπάρες δημητριακών, προϊόντα χωρίς ζάχαρη και προϊόντα χωρίς γλουτένη. Καφεκοπτίο Κοστούλας. Εθνικής Αντιστάσεως 39, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-22313. Αγάπη για τις αυθεντικές γεύσεις.
9: Το αυτοκίνητο δεν σε χαρακτηρίζει. Χαρακτήρα του δίνεις εσύ. Νέο Dacia Sandero. Πρώτο σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017. Τώρα από 15.900 ευρώ με το κλειδί στο χέρι. Στις εκθέσεις Dacia.
10: Επισκεφτείτε τη Ζικίδης Όμικρον Έψιλον. Εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Renault Dacia, βιομηχανική περιοχή Πρέβεζας.

0: Η ώρα στο Radio Πρέβεζα είναι 7.
1: Σαββατοκύριακα με Radio Πρέβεζα 93.
2: Υπάρχουν κάποια μέρη που όσα χρόνια και αν περάσουν έχουν μια ξεχωριστή θέση στην καρδιά σου και τα επιλέγεις για τη διασκέδασή σου. Γιατί απλά δεν σταματούν να σε εκπλήσουν. Όπως το Πρεβερέ. Εδώ και 30 χρόνια παραμένει σταθερή αξία και αγαπημένο σημείο συνάντησης. Σε περιμένουμε με ανανεωμένο μενού, με αξεπέραστα μπέργκερς, ολόφρεσκες δροσερές σαλάτες και απίθανα σνακς. Κάθε μέρα από νωρίς μέχρι αργά. Για καφέ, φαγητό, ποτό και φυσικά με τα πιο unexpected events. Γιατί στο Πρεβερέ δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη. Πρεβερέ, Ελευθερίου Βενιζέλου και Μπάλκου, Πρέβεζα. Πιο Πρεβερέ δεν γίνεται.
3: Χριστίνα, πρέπει να μιλήσουμε σοβαρά.
4: Τι είναι, Ζουζουνάκι μου?
3: Εγώ είμαι το Ζουζουνάκι σου ή ο Ανδρέας?
4: Ποιος Ανδρέας?
3: Μη μου κάνεις την ανήξερη. Σε άκουσα εγώ στο τηλέφωνο, γλυκά και ωραία, στον Ανδρέα.
4: Βρε κουτό, παρεξήγησες.
3: Τι εννοείς?
4: Τα θυμάσαι τα εκλεράκια που έφαγες χθες?
3: Ναι.
4: Ο Ανδρέας τα έφτιαξε.
1: Η πιο γλυκιά απιστία είναι στο ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα.
5: Μοναδικά χειροποίητα γλυκά και εργαστήρι ζαχαροπλαστικής.
1: Δημιουργούμε με τα πιο αγνά υλικά, τούρτες γενεθλίων, γάμων, βαφτίσεων και όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις.
5: Ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα. Πολυτεχνείο 28, Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820-25037.
1: Για να είναι όλα γλυκά και ωραία, φροντίζει ο Ανδρέας.
0: Ένα ουράνιο φαινόμενο, όπως ο έναστρος ουρανός, μεταμορφώνεται σε ένα επίγειο θαύμα, όπως το Celeste Bar Restaurant. Η πιο διάσημη ταράτσα της πόλης σας υποδέχεται σε ένα χώρο που υπόσχεται να σας προσφέρει μια μοναδική εμπειρία. Καφές, κοκτέιλ, ακόμα και ένα επαγγελματικό δείπνο αποκτούν νέα διάσταση. Με θέα την πανέμορφη φωτισμένη Πρέβεζα, η μεσογειακή κουζίνα ξεδιπλώνεται δημιουργικά για να σας μοιήσει σε νέα γευστικά μονοπάτια. Celeste Bar Restaurant. Μαρίνα Πρέβεζας. Για κρατήσεις 2682-306930. Celeste. Φαινόμενο απόλαυσης. Ένα γλυκό μπορεί να σε ταξιδέψει.
1: Να σε πλημμυρίσει συναισθήματα.
0: Να μοιραστείς όμορφες στιγμές.
1: Ή να γιορτάσεις κάποιες άλλες.
0: Ένα γλυκό από τα ζαχαροπλαστεία Μποχώτη είναι μια μοναδική εμπειρία.
1: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Εκλεκτές, γλυκές δημιουργίες. Φτιαγμένες με αγάπη και πολλή φαντασία.
0: Ολόφρεσκες προτάσεις για κάθε περίσταση.
1: Πάστες, κεράσματα και τούρτες που προσφέρουν απόλαυση και συντροφεύουν τις μέρες, τις στιγμές, τις γιορτές σας.
0: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Λεωφόρος Ειρήνης 94, Πρέβεζα.
1: Τηλέφωνο 26820-89-720.
0: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Ένα όνομα γεμάτο γλυκά.
4: Θέλω και γατάκια και σκυλάκια και ψαράκια και χαμστεράκια και κουνελάκια και σκιουράκια. Πού θα τα βρω?
6: Στην Κιβωτό.
4: Και πού είναι αυτό?
6: Περίμενε να πάρω τον Νόε τηλέφωνο.
5: Για ό,τι θέλετε για τους μικρούς σας φίλους, μην πάτε μακριά. Ελάτε σε εμάς. Pet Shop Κιβωτός.
7: Τροφές, ενιδρία και αξεσουάρ επώνυμων εταιριών. Ακόμα, τροφές σκύλου και γάτας, χρυσόψαρα, τροπικά ψάρια, ερπετά και μικρά τροχτικά, παπαγαλάκια, καναρίνια.
5: Πάντα με τις πιο φιλικές τιμές. Υπεύθυνος Χρήστος Γιάννογλου.
7: Pet Shop Κιβωτός. Παναγή Τσαλδάρη 27, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-26191.
4: Φύγαμε για Κιβωτό!
5: Και τώρα στο Pet Shop Κιβωτός υποδεχόμαστε το grooming. Ο καλοπισμός των τετράποδων φίλων μας γίνεται πιο εύκολος από ποτέ. Αναλαμβάνουμε λούσιμο, μπάνιο και κόψιμο νυχιών, πάντα με σεβασμό πρώτα στα ζώα και φυσικά στα αφεντικά τους. Pet Shop Κιβωτός. Χρήστος Γιάννογλου.
8: Για την προσωπική σας ενέργεια, Repanis Energy. Συνδυάζουμε την τεχνολογία με την τεχνογνωσία και καλύπτουμε υπεύθυνα κάθε σας ηλεκτρολογική ανάγκη. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, μελέτη και επίβλεψη ηλεκτρολογικών έργων, αυτοματισμοί κτιρίων, έξυπνα σπίτια. Με την προσωπική, πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση του Ρεπάνη Γεώργιου, πιστοποιημένου συνεργάτη του Παγκοσμίου Οργανισμού KNX. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697-180-9878. Repanis Energy. Επειδή η ασφάλεια στα ηλεκτρολογικά σας είναι δική μας υπόθεση.

0: Radio Preveza 93.
1: Στην καθημερινότητα της εστίασης και της φιλοξενίας, όλα πρέπει να λειτουργούν σωστά.
2: Εκεί χρειάζεσαι ένα συνεργάτη που καλύπτει άμεσα τις ανάγκες σου.
1: Κότσο Δημήτρης.
2: Μεγάλη ποικιλία επαγγελματικών προϊόντων, όπως καθαριστικά, χαρτικά, είδη καφέ, αναλώσιμα και λύσεις για τους επαγγελματίες της εστίασης και της φιλοξενίας.
1: Με άμεση εξυπηρέτηση, συνέπεια και αξιοπιστία. Επικοινωνήστε μαζί μας για να σας προτείνουμε τις επαγγελματικές λύσεις που ταιριάζουν στις ανάγκες σας.
2: Κότσο Δημήτρης. Πολυτεχνείο 109, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-25-714.
1: Κότσο Δημήτρης. Σταθερή αξία για τον επαγγελματία.
3: Στο μέλλον, κάθε σπίτι θα καταναλώνει λιγότερη ενέργεια για θέρμανση και ψύξη, διατηρώντας μια ιδανική, σταθερή θερμοκρασία.
4: Στο μέλλον, το κάθε κτίριο θα είναι μοναδικό, με μοντέρνα αρχιτεκτονική, υψηλή αισθητική και κορυφαία λειτουργικότητα.
3: Το μέλλον είναι σήμερα στην Quadra Architecture and Design. Γνωρίστε το.
4: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας. Μελέτες και εξ ολοκλήρου κατασκευές κατοικιών ενεργειακής απόδοσης.
3: Ανακαινήσεις και διακοσμήσεις κτιρίων με πρωτοπόρες ιδέες. Με έξυπνες τεχνικές.
4: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας.
3: Αρκαδίου 13, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-24057. www.quadra.gr.
4: Το μέλλον στο σπίτι σας.
5: Αναζητάς μια γαστρονομική εμπειρία διαφορετική από όσες έχεις ζήσει μέχρι σήμερα?
6: Έλα στο Τζοέλ, το πιο in μπεργεράδικο της πόλης. Σε περιμένει με ατελείωτες ζουμερές μπεργεράρες
5: που ετοιμάζονται την ώρα της παραγγελίας σου και τα απολαμβάνεις στο χώρο σου όπου και αν βρίσκεσαι.
6: 100% φρέσκα υλικά, 100% απόλαυση.
5: Συνόδευσέ τα με τηγανιτές πατάτες ή με μια φρεσκότατη σαλάτα της επιλογής σου.
6: Τζοέλ.
5: Περίμενε όμως, σου έχουμε κι άλλα. Χοιρινό ή κοτόπουλο. Κεμπάπ ή μπιφτέκι. Φρυγαδελάκι, κοτομπουκές ή λουκάνικο. Ό,τι κι αν διαλέξεις, το κάνουμε σάντουιτς. Με αφράτο ψωμάκι και τα υλικά της επιλογής σου. Τζοέλ, ό,τι κι αν αγαπάς, στο Τζοέλ Street Food Factory θα το φας. Τζοέλ, Παναγή Τσαλδάρη 72, Πρέβεζα. Παραγγελίες στο 26820-26600 και μέσω της εφαρμογής Walt.
7: Οι διευθύνσεις αμέτρητες.
8: Οι πληροφορίες εκατοντάδες.
7: Μέσα σε ένα λαβύρινθο πληροφοριών, ξέρεις πώς να ξεχωρίσεις.
8: Software Lab, το εργαστήρι που σχεδιάζει και υλοποιεί τις ιστοσελίδες που κάνουν τη διαφορά.
7: E-shop σύμφωνα με τις τρέχουσες εξελίξεις.
8: Μηχανογράφηση επιχειρήσεων και υποστήριξη δεδομένων.
7: Προγραμματισμός βάσης δεδομένων και παραμετροποίηση δικτύων.
8: Ολοκληρωμένη τεχνική υποστήριξη server.
7: Εμπιστευτείτε μας στον εξοπλισμό της επιχείρησής σας, αυξάνοντας την παραγωγικότητα και μειώνοντας το κόστος λειτουργίας.
8: Software Lab, Ιωσήφ Τσιμπούκης. Σπηλιάδου 1, Πρέβεζα.
7: Τηλέφωνα 697 2070-728 και 26822-30-3333 και στο www.softwarelab.gr.
8: Software Lab, η viral επιλογή.
5: Έμεινες από μπαταρία, μη χάνεις χρόνο. Στη Modile Battery, στη Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α στην Πρέβεζα, θα βρείτε ολοκληρωμένες λύσεις σε μπαταρίες για κάθε ανάγκη. Μπαταρίες αυτοκινήτων, μοτοσυκλετών, μηχανημάτων ναυτιλίας, UPS και συναγερμών. Διαθέτουμε και μπαταρίες AGM και EFB κορυφαίας ποιότητας για αυτοκίνητα με τεχνολογία Start and Stop. Στη Modile Battery θα βρείτε και μεγάλη γκάμα σε φορτιστές και κινητές για να είστε πάντα ένα βήμα μπροστά. Με εξειδίκευση και άμεση εξυπηρέτηση, η Modile Battery βρίσκεται δίπλα σας σε κάθε διαδρομή. Modile Battery στην Πρέβεζα, Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820-25-689.
9: Τι μαγειρεύουν πάλι αύριο?
10: Τι λες για μια καλοψημένη τσιπούρα ή έναν τραγανό τηγανιτό γαύρο? Τα σάλια μου τρέχουν.
9: Μάζεψέ τα, γιατί το ψάρι έχει φασαρία. Δεν είμαι για τέτοια μαγειρέματα.
10: Μα ποιος μίλησε για μαγείρεμα, Χριστινάκη? Έτοιμο θα το βρεις το ψαράκι. Fish Shop Grill
11: Τσουμελέκας. Ψήνεστε για τα πιο νόστιμα, φρεσκοψημένα ψάρια και θαλασσινά.
12: Από το ιχθυοπολείο μας κατευθείαν στο πιάτο σας. Ψητά, τηγανιτά και μαγειρεμένα ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά καθημερινά. Ανανεωμένη κουζίνα με νέες πεντανόστιμες γεύσεις και δύο διαφορετικά μαγειρευτά φαγητά κάθε μέρα. Και φυσικά με όλες τις επιλογές του μενού μας που αγαπήσατε.
11: Και κάθε δεύτερη Τετάρτη του μήνα από τις 7 το απόγευμα έως και τις 11 το βράδυ σας περιμένουμε για Sushi Nights. Δοκιμάστε τις πιο αυθεντικές γεύσεις της ΣΑΠΟ Ανατολής.
12: Fish Shop Grill Τσουμελέκας. Λεωφόρος Ειρήνης 70, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-89040. Ανοιχτά καθημερινά, 10 το πρωί με 4 το απόγευμα. Και για delivery, 12 το μεσημέρι με 4 το απόγευμα.
13: Κατερίνα, πού πας με όλες αυτές τις σακούλες?
14: Δεν πάω, έρχομαι. Έρχομαι από το Πόλις.
15: Supermarket Polis. Όσο έρχεσαι, τόσο ανακαλύπτεις γιατί σε συμφέρει.
14: Εύκολες, γρήγορες και οικονομικές αγορές που σέβονται τον οικογενειακό προγραμματισμό.
15: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε προϊόντα τοπικών παραγωγών.
14: Έρχεσαι για τη φρεσκάδα, για τις πραγματικά χαμηλές τιμές και τις μεγάλες προσφορές.
15: Supermarket Polis στην Πρέβεζα. Θεοδόρου Πάρλα 8, έναντι Τράπεζας Πειραιώς στο Φόρο. Η αγορά της πόλης σου.
14: Εσύ από πού έρχεσαι?
15: Δεν έρχομαι. Πάω. Πάω κατευθείαν στο Πόλις.
5: Ξεκινάς και μέσα σε δευτερόλεπτα το αυτοκίνητό σου καλύπτεται από έναν πλούσιο παχύρευστο αφρό πρόβλησης. Καταλαβαίνεις ότι δεν είναι ένας απλός καθαρισμός. Είναι μια ολοκληρωμένη εμπειρία.
12: Στο αυτόματο 24ωρο self-service κλιντήριο Clean and Go το πλήσιμο γίνεται εύκολο, γρήγορο και απολαυστικό. Με τελευταίες τεχνολογίες συστήματα, το αυτοκίνητο, η μηχανή ή το φορτηγάκι σου επιστρέφουν στην καλύτερη εκδοχή τους. Τέλειο πλήσιμο από 1 ευρώ με απιονισμένο νερό που δεν χρειάζεται σκούπισμα.
5: Και για το εσωτερικό, ειδικές απορροφητικές σκούπες και βιολογικός καθαρισμός με απολύμανση με ευχάριστο, απαλό άρωμα από μόλις 2 ευρώ. Ζάντες που λάμπουν, ελαστικά προστατευμένα και αποτέλεσμα που φαίνεται.
12: Clean and Go. 24 ώρες το 24ωρο, 365 μέρες το χρόνο. Λεωφόρος Ιωαννίνων 358, Πρέβεζα. Clean and Go. Η καθαριότητα σε άλλο επίπεδο.
16: Σαν σήμερα, παρέα με το ασφαλιστικό γραφείο Μίτσης Χρήστος στο Ράδιο Πρέβεζα 93.
17: Κάθε χρόνο προσελκύει το παγκόσμιο ενδιαφέρον αφού εμφανίζονται εκεί μερικοί από τους πιο διάσημους ηθοποιούς του κόσμου. Ο λόγος για το Φεστιβάλ Κινηματογράφου των Κανών που ξεκίνησε στις 20 Σεπτέμβρη του 1945 σαν σήμερα. Λίγο αργότερα το 1900...
15: Supermarket Polis. Όσο έρχεσαι, τόσο ανακαλύπτεις γιατί σε συμφέρει.
14: Εύκολες, γρήγορες και οικονομικές αγορές που σέβονται τον οικογενειακό προγραμματισμό.
15: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε προϊόντα τοπικών παραγωγών.
14: Έρχεσαι για τη φρεσκάδα, για τις πραγματικά χαμηλές τιμές.

0: ότι δεν είναι ένας απλός καθαρισμός. Είναι μια ολοκληρωμένη εμπειρία.
1: Στο αυτόματο 24-ωρο self-service πλυντήριο Clean & Go, το πλύσιμο γίνεται εύκολο, γρήγορο και απολαυστικό. Με τελευταίες τεχνολογίες συστήματα, το αυτοκίνητο, η μηχανή ή το φορτηγάκι σου επιστρέφουν στην καλύτερη εκδοχή τους. Τέλειο πλύσιμο από 1 ευρώ με απειονισμένο νερό που δεν χρειάζεται σκούπισμα.
0: Και για το εσωτερικό, ειδικές απορροφητικές σκούπες και βιολογικός καθαρισμός με απολύμανση με ευχάριστο, απαλό άρωμα από μόλις 2 ευρώ. Ζάντες που λάμπουν, ελαστικά προστατευμένα και αποτέλεσμα που φαίνεται.
1: Clean & Go. 24 ώρες το 24ωρο, 365 μέρες το χρόνο. Λεωφόρος Ιωαννίνων 358, Πρέβεζα. Clean & Go. Η καθαριότητα σε άλλο επίπεδο.
2: Σαν σήμερα, παρέα με το ασφαλιστικό γραφείο Μίτσης Χρήστος στο Ράδιο Πρέβεζα 93.
3: Κάθε χρόνο προσελκύει το παγκόσμιο ενδιαφέρον αφού εμφανίζονται εκεί μερικοί από τους πιο διάσημους ηθοποιούς του κόσμου. Ο λόγος για το Φεστιβάλ Κινηματογράφου των Κανών που ξεκίνησε στις 20 Σεπτέμβρη του 1945 σαν σήμερα. Λίγο αργότερα το 1960 σαν σήμερα εγκαινιάστηκε και το πρώτο Φεστιβάλ Ελληνικού Κινηματογράφου στη Θεσσαλονίκη. Καλές και κάνες, αλλά εμείς ψηφίζουμε Θεσσαλονίκη. Κάποιοι άλλοι πάλι το 1975 σαν σήμερα ψήφισαν το τραγούδι Fame του David Bowie και το ανέβασαν στην πρώτη θέση στα charts. Εκεί που βρέθηκαν και οι Muse το 2009 σαν σήμερα χάρη στο άλμπουμ The Resistance. Λογικό, ήταν ένα από τα καλύτερα άλμπουμ της χρονιάς.
2: Ήταν το σαν σήμερα παρέα με το ασφαλιστικό γραφείο Μίτσης Χρήστος. Δίπλα σας με ολοκληρωμένες και ευέλικτες λύσεις ασφάλισης των κορυφαίων ασφαλιστικών εταιριών που βελτιώνουν την καθημερινότητα και τον τρόπο ζωής σου. Εσείς ασφαλίζετε το παρόν και εμείς σας εξασφαλίζουμε το μέλλον. Ασφάλειες Μίτσης Χρήστος. Σπηλιάδου 1, Πρέβεζα.

0: Το διάβασμα γίνεται πιο εύκολο όταν το παιδί νιώθει άνετα, έχει σωστή καθοδήγηση και ανθρώπους δίπλα του. Στο Φιλολογικό Φροντιστήριο Α και Ω δημιουργούμε καθημερινά ένα φιλόξενο περιβάλλον μάθησης με αυστηρά ολιγομελή τμήματα και εξατομικευμένη διδασκαλία. Αναλαμβάνουμε καθημερινή μελέτη για όλες τις τάξεις του Δημοτικού και τα φιλολογικά μαθήματα του Γυμνασίου, φροντιστηριακή υποστήριξη για μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου, καθώς και ειδικά τμήματα παραγωγής λόγου. Με έμπειρους εκπαιδευτικούς και δικά μας βοηθήματα για κάθε βαθμίδα, είμαστε δίπλα στο μαθητή από το Α μέχρι το Ω. Μαζί διαβάζουμε, μαζί προοδεύουμε. Φιλολογικό Φροντιστήριο Α και Ω. Λεωφόρος Ιωαννίνων 3, πρώτος όροφος, Πρέβεζα. Διεύθυνση σπουδών, Γεωργία Τσίτσου. Τηλέφωνο 6972 526153.
1: Ψάχνετε τις πιο αποτελεσματικές και ποιοτικές λύσεις σε θέματα σκίασης? Η επιλογή είναι μία.
2: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου.
1: Από το 1974, στο χώρο της κατασκευής και της τοποθέτησης τεντών και ολοκληρωμένων συστημάτων σκίασης.
2: Άριστη ποιότητα και υψηλή αισθητική με έμφαση στη λεπτομέρεια.
1: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
2: Τέντες και συστήματα σκίασης εξωτερικών και εσωτερικών χώρων, αλλά και προτάσεις για τη διακόσμηση κήπου και βεράντας για κατοικία ή επαγγελματικούς χώρους.
1: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας. Συστήματα σκίασης, τέντες, πέργολες, επαγγελματικές ομπρέλες, ταπετσαρίες αυτοκινήτων, μουσαμάδες φορτηγών με πιστοποίηση ευρωπαϊκών και ελληνικών εργοστασίων.
2: Τέντες και συστήματα σκίασης Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
1: Άρτα. Κεντρικό κατάστημα, πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού, Άρτας Ιωαννίνων.
2: Πρέβεζα, νέο υποκατάστημα, Κίτσου Τζαβέλα 1, περιοχή Φόρος.
1: Τηλέφωνο 6983 4429 05 και στο 6974 128 700.
2: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου. Ασυναγώνιστη στην ποιότητα, ασύγκριτη στις τιμές.
3: Ένα σημείο που δεν χρειάζεται συστάσεις.
0: Ένας χώρος που σε υποδέχεται όλη μέρα και σε αναζωογονεί.
3: Spot by Huga.
0: Στο κέντρο της πόλης η μέρα ξεκινάει με τα πιο ξεχωριστά brands και το δικό μας μοναδικό blend καφέ.
3: Συνεχίζεται από το απόγευμα με ιδιαίτερα spritz, πλούσια επιλογή κρασιών σε συνδυασμό με finger food και homemade cocktails με ιδιαίτερα twist στα all time classic cocktails.
0: Spot by Huga.
3: Στον πεζόδρομο της Πρέβεζας.
0: Απολαύστε τις πιο ιδιαίτερες γεύσεις στο χώρο σας. Καλέστε στο 26820 61031, αλλά και μέσω της εφαρμογής Wolt.
3: Ζήσε την εμπειρία Huga

0: Χάρτινο. Βιβλιοπωλείο και παιχνίδια. Λεωφόρος Ειρήνης 83 και Λεωφόρος Ειρήνης 75, Πρέβεζα.
1: Τα νέα του ίντερνετ παρέα με την Κοσμοτέ στο Radio Πρέβεζα 93. Στέρεψαν από ονόματα οι επιστήμονες και στράφηκαν προς τους καλλιτέχνες. Ερευνήτρια από το Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνια αποφάσισε να δώσει το όνομα της Taylor Swift σε μια ομάδα εντόμων που ανακαλύφθηκε πρόσφατα. Εκτός του ότι η ερευνήτρια ήταν φανατική οπαδός της Taylor Swift, είπε ότι τα έντομα έμοιαζαν στο χρώμα με τα μαλλιά της. Πάμε σε μια άλλη ερευνά, αυτή τη φορά για το ντουζ. Επιστήμονες από τη Βρετανία κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι η ιδανική διάρκεια του πρέπει να είναι τα 3 λεπτά για το σώμα και άλλα 2 λεπτά εάν κάνουμε και τα μαλλιά μας. Σύνολο 5 ιδανικά λεπτά για το ντουζ. Μάλιστα για τα μαλλιά, επεσήμανε ότι το να τα λούζουμε 2 φορές είναι εντελώς άσκοπο, γιατί και νερό σπαταλάμε, αλλά και ότι στην ουσία δεν υπάρχει πραγματική ανάγκη. Αυτά είπε η έρευνα των Βρετανών. Εάν ήταν στη χώρα μας,

0: Σαββατοκύριακα με Radio Πρέβεζα 93.
1: Χριστόφορο Street Food. Η απόλαυση της Πρέβεζας.
2: Από το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, ο φρέσκος γύρος ψήνεται όπως πρέπει. Ζουμερός, μυρωδάτος, αληθινός.
1: Αγνά υλικά, φρεσκοψημένες πίτες, σος που γράφουν ιστορία και μερίδες που χορταίνουν πραγματικά.
2: Στην καρδιά της Πρέβεζας, το Χριστόφορο Street Food δεν είναι απλά φαγητό, είναι στάση απόλαυσης.
1: Είναι συνήθεια, είναι το πρέπει της ημέρας. Αν δεν έχεις δοκιμάσει, χάνεις.
2: Αν έχεις δοκιμάσει, ξέρεις. Πιζανίου 58, Πρέβεζα. Τηλέφωνο delivery 26820-26732.
1: Χριστόφορος Street Food. Πέρασε, μύρισε, απόλαυσε.
3: Γιώργο, έμαθες τα νέα? Η Σούλα χώρισε τον Τάκη.
4: Έχω κι εγώ νέα. Αγόρασα σκαπτικό στυλ και είμαι ενθουσιασμένος. Είναι στιβαρό. Με αυτό μπορώ να σαρώσω σκληρά εδάφη και αγρούς μεγάλης έκτασης. Εύκολα και γρήγορα. Και από τιμή, σκαπτικά στυλ από 545 ευρώ.
3: Και τι σχέση έχει με τον χωρισμό της Σούλας?
4: Ότι εγώ από θάψιμο δεν ξέρω. Στο εξής, ρώταμε ό,τι θες από σκάψιμο.
3: Με έκανες χώμα.
4: Τελικά, Μαρία, η σχέση μας έχει κάτι από στυλ. Σαρώνει.
5: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ Ζικίδης Σπύρος. Λεωφόρος Ιωαννίνων 301, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-22285.
6: Κάτω από τα πλατάνια. Εκεί όπου η αξία της παράδοσης συναντά τη σύγχρονη ματιά. Στο σημείο αναφοράς της Πρέβεζας και στην καρδιά του κάθε επισκέπτη.
7: Μέντα Καφενείων. Από το πρωί μέχρι το βράδυ, στον εξωτερικό χώρο ή στην άνετη σάλα του Μέντα Καφενείων. Με καφέ, ροφήματα και απολαυστικά πιάτα που μιλούν στην καρδιά και τον ουρανίσκο. Κάθε μέρα σας περιμένουν διαφορετικά μαγειρευτά, φτιαγμένα σαν στο σπίτι.
6: Μέντα Καφενείων. Στο πιο κεντρικό σημείο, ακριβώς δίπλα από το δικαστικό μέγαρο Πρέβεζας. Τηλέφωνο 26820-29510 και για παραγγελίες μέσω της εφαρμογής WOT.
7: Μέντα Καφενείων. Εκεί όπου η παράδοση βρίσκει τον δικό της σύγχρονο παλμό.
6: Έμεινες από μπαταρία. Μη χάνεις χρόνο. Στη Modile Battery, στη Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α στην Πρέβεζα, θα βρείτε ολοκληρωμένες λύσεις σε μπαταρίες για κάθε ανάγκη. Μπαταρίες αυτοκινήτων, μοτοσυκλετών, μηχανημάτων ναυτιλίας, UPS και συναγερμών. Διαθέτουμε και μπαταρίες AGM και EFB κορυφαίας ποιότητας για αυτοκίνητα με τεχνολογία Start and Stop. Στη Modile Battery θα βρείτε και μεγάλη γκάμα σε φορτιστές και κινητές για να είστε πάντα ένα βήμα μπροστά. Με εξειδίκευση και άμεση εξυπηρέτηση, η Modile Battery βρίσκεται δίπλα σας σε κάθε διαδρομή. Modile Battery στην Πρέβεζα, Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820-25-689.
0: Θέλεις η επιχείρησή σου να ακούγεται, να ξεχωρίζει? Διαφημίσου στο Radio Πρέβεζα 93. Καθημερινή μουσική και ενημέρωση. Στοχευμένο κοινό.

0: καφέ, αναλώσιμα και λύσεις για τους επαγγελματίες της εστίασης και της φιλοξενίας.
1: Με άμεση εξυπηρέτηση, συνέπεια και αξιοπιστία, επικοινωνήστε μαζί μας για να σας προτείνουμε τις επαγγελματικές λύσεις που ταιριάζουν στις ανάγκες σας.
0: Κότσο Δημήτρης, Πολυτεχνείου 109, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820 25 714.
1: Κότσο Δημήτρης. Σταθερή αξία για τον επαγγελματία.
2: Θέλω και γατάκια και σκυλάκια και ψαράκια και χαμστεράκια και κουνελάκια και σκιουράκια. Πού θα τα βρω?
3: Στην Κιβωτό.
2: Και πού είναι αυτό?
3: Περίμενε να πάρω τον ΝΟΕ τηλέφωνο.
4: Για ό,τι θέλετε για τους μικρούς σας φίλους, μην πάτε μακριά. Ελάτε σε εμάς. Pet Shop Κιβωτός.
5: Τροφές, ενιδρία και αξεσουάρ επώνυμων εταιριών. Ακόμα, τροφές σκύλου και γάτας, χρυσόψαρα, τροπικά ψάρια, ερπετά και μικρά τροχτικά, παπαγαλάκια, καναρίνια.
4: Πάντα με τις πιο φιλικές τιμές. Υπεύθυνος Χρήστος Γιάννογλου.
5: Pet Shop Κιβωτός. Παναγή Τσαλδάρη 27, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820 26 191.
2: Φύγαμε για Κιβωτό!
4: Και τώρα στο Pet Shop Κιβωτός υποδεχόμαστε το grooming. Ο καλοπισμός των τετράποδων φίλων μας γίνεται πιο εύκολος από ποτέ. Αναλαμβάνουμε λούσιμο, μπάνιο και κόψιμο νυχιών, πάντα με σεβασμό πρώτα στα ζώα και φυσικά στα αφεντικά τους. Pet Shop Κιβωτός. Χρήστος Γιάννογλου.
1: Πριν ξεκινήσει μια εργασία, υπάρχουν δύο επιλογές. Να ψάχνεις ή να πας κατευθείαν στο σωστό σημείο.
0: Τεχνικό πολυκατάστημα Κόνστας. Εδώ βρίσκεις συγκεντρωμένα και σε μεγάλη ποικιλία
1: μονωτικά και στεγανοτικά
0: χρώματα,
1: εργαλεία χειρός και ηλεκτρικά εργαλεία,
0: ηλεκτρολογικό εξοπλισμό,
1: υδραυλικά,
0: μηχανήματα κήπου
1: και γκαλερίας,
0: είδη barbecue.
1: Και σε ό,τι αφορά στη θερμομόνωση του κτηρίου σας, μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Αυτονομώ, είμαστε δίπλα σας για να μάθετε όλα όσα χρειάζεστε.
0: Τεχνικό Πολυκατάστημα Κόνστας. Λεωφόρος Ιωαννίνων 45, Πρέβεζα.
1: Τηλέφωνο 26820 29 665.
0: Θα μας βρείτε και στα social για να μαθαίνετε πρώτοι τις προσφορές μας.
1: Κόνστας. Ξεκινά σωστά από την αρχή.

0: Ένα ουράνιο φαινόμενο, όπως ο έναστρος ουρανός, μεταμορφώνεται σε ένα επίγειο θαύμα, όπως το Celeste Bar Restaurant. Η πιο διάσημη ταράτσα της πόλης σας υποδέχεται σε ένα χώρο που υπόσχεται να σας προσφέρει μια μοναδική εμπειρία. Καφές, κοκτέιλ, ακόμα και ένα επαγγελματικό δείπνο αποκτούν νέα διάσταση. Με θέα την πανέμορφη φωτισμένη πρέβεζα, η μεσογειακή κουζίνα ξεδιπλώνεται δημιουργικά για να σας μοιήσει σε νέα γευστικά μονοπάτια. Celeste Bar Restaurant. Μαρίνα Πρέβεζας. Για κρατήσεις 2682-306930. Celeste. Φαινόμενο απόλαυσης.
1: Δεν υπάρχει «βλέπουμε». Υπάρχει «σωστή δουλειά». Σέρβις, διαγνωστικά ακριβίας, μετατροπές, υγραέριο για μισή κατανάλωση. Q-Service, Ευάγγελος Βλάχος. Το συνεργείο που δεν παίζει.
0: Ένα γλυκό μπορεί να σε ταξιδέψει.
2: Να σε πλημμυρίσει συναισθήματα.
0: Να μοιραστείς όμορφες στιγμές.
2: Ή να γιορτάσεις κάποιες άλλες.
0: Ένα γλυκό από τα ζαχαροπλαστεία Μποχώτη είναι μια μοναδική εμπειρία.
2: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Εκλεκτές, γλυκές δημιουργίες, φτιαγμένες με αγάπη και πολλή φαντασία.
0: Ολόφρεσκες προτάσεις για κάθε περίσταση.
2: Πάστες, κεράσματα και τούρτες που προσφέρουν απόλαυση και συντροφεύουν τις μέρες, τις στιγμές, τις γιορτές σας.
0: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Λεωφόρος Ειρήνης 94, Πρέβεζα.
2: Τηλέφωνο 26820-89-720.
0: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Ένα όνομα γεμάτο γλυκά.
3: Χριστίνα, πρέπει να μιλήσουμε σοβαρά.
4: Τι είναι, Ζουζουνάκι μου?
3: Εγώ είμαι το Ζουζουνάκι σου ή ο Ανδρέας?
4: Ποιος Ανδρέας?
3: Μη μου κάνεις την ανήξερη. Σε άκουσα εγώ στο τηλέφωνο, γλυκά και ωραία, στον Ανδρέα.
4: Βρε κουτό, παρεξήγησες.
3: Τι εννοείς?
4: Τα θυμάσαι τα εκλεράκια που έφαγες εχθές?
3: Ναι.
4: Ο Ανδρέας τα έφτιαξε.
2: Η πιο γλυκιά απιστία είναι στο ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα.
5: Μοναδικά χειροποίητα γλυκά και εργαστήρι ζαχαροπλαστικής.
2: Δημιουργούμε με τα πιο αγνά υλικά, τούρτες γενεθλίων, γάμων, βαφτίσεων και όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις.
5: Ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα. Πολυτεχνείο 28, Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820-25037.
2: Για να είναι όλα γλυκά και ωραία, φροντίζει ο Ανδρέας.

0: Η ώρα στο Radio Πρέβεζα είναι 10.
1: Σαββατοκύριακα,
2: Σαββατοκύριακα
1: με Radio Πρέβεζα 93.
3: Μέρη μου, δεν ξέρω πώς να στο περιγράψω, αλλά τελευταία όλα μου φαίνονται ίδια. Θέλω μια ανανέωση. Κάτι να μου φρεσκάρει τη διάθεση και την εμφάνιση.
4: Μην ανησυχείς, φιλενάδα. Σου έχω την καλύτερη λύση που υπάρχει. Medi Beauty and Laser Arsinoi. Θα πας, θα κάνεις τις θεραπείες που προσφέρει και θα δεις άμεσα διαφορά.
3: Κάτι μου λέει ότι πήγες και εσύ τώρα τελευταία. Πολύ ανανεωμένη σε βλέπω.
4: Δώστε στην επιδερμίδα σας τη λάμψη και την ανανέωση που της αξίζει στο Medi Beauty and Laser Arsinoi.
5: Με το προηγμένο λέιζερ ευρωπαϊκών προδιαγραφών, εγκεκριμένο από την FDA Αμερικής, τέταρτης γενιάς αλεξανδρίτης με διωδικό χωρίς πόνο όπως ήξερες μέχρι τώρα, με τη δυνατότητα εξάλληψης ακόμη και σε ξανθιά τρίχα και χνούδι.
4: Δοκιμάστε το νέο πρωτοποριακό λέιζερ που επιτρέπει συνεδρίες και την καλοκαιρινή περίοδο και σε μαυρισμένα δέρματα.
5: Η ιδανική επιλογή για άνδρες και γυναίκες.
4: Πολλές επιλογές σε θεραπείες προσώπου, καθαρισμό και θεραπείες αντιγύρανσης και ανάπλασης με σεβασμό στις ιδιαίτερες ανάγκες της κάθε επιδερμίδας.
5: Πρωτοποριακά μηχανήματα προηγμένης γενιάς για αδυνάτισμα, σύσφιξη και κυταρίτιδα με μοναδικά αποτελέσματα.
4: Medi Beauty and Laser Arsinoi.
5: 21 Οκτωβρίου 20, έναντι μικρού πάρκινγκ πλησίων Alpha Bank Πρέβεζα.
4: Τηλέφωνο 2682 089 100.
6: Στο Medi Beauty and Laser Arsinoi θα βρείτε μοναδικές προσφορές αποτρίχωσης με λέιζερ αλεξανδρίτη. Full body 99 ευρώ. Μπικίνι και μασχάλες 50 ευρώ. Μασχάλες 30 ευρώ. Μπικίνι 30 ευρώ. Μην χάνετε χρόνο, κλείστε το ραντεβού σας τώρα.
7: Αναζητάς μια γαστρονομική εμπειρία διαφορετική από όσες έχεις ζήσει μέχρι σήμερα?
8: Έλα στο Τζοέλ, το πιο in μπεργεράδικο της πόλης, σε περιμένει με ατελείωτες ζουμερές μπεργεράρες
7: που ετοιμάζονται την ώρα της παραγγελίας σου και τα απολαμβάνεις στο χώρο σου όπου και αν βρίσκεσαι.
8: 100% φρέσκα υλικά, 100% απόλαυση.
7: Συνόδευσέ τα με τηγανιτές πατάτες ή με μια φρεσκότατη σαλάτα της επιλογής σου.
8: Τζοέλ.
7: Περίμενε όμως, σου έχουμε κι άλλα. Χοιρινό ή κοτόπουλο. Κεμπάπ ή μπιφτέκι. Φρυγαδελάκι, κοτομπουκές ή λουκάνικο. Ό,τι κι αν διαλέξεις, το κάνουμε σάντουιτς. Με αφράτο ψωμάκι και τα υλικά της επιλογής σου. Τζοέλ, ό,τι κι αν αγαπάς, στο Τζοέλ Street Food Factory θα το φας. Τζοέλ, Παναγή Τσαλδάρη 72, Πρέβεζα. Παραγγελίες στο 26820 26600 και μέσω της εφαρμογής

0: Η ώρα στο Radio Πρέβεζα είναι 11.
1: Σαββατοκύριακα με Radio Πρέβεζα 93.

0: Radio Πρέβεζα.
1: Πρέβεζα 93.
2: Ένα σημείο που δεν χρειάζεται συστάσεις.
3: Ένας χώρος που σε υποδέχεται όλη μέρα και σε αναζωογονεί.
2: Spot by Hugo.
3: Στο κέντρο της πόλης, η μέρα ξεκινάει με τα πιο ξεχωριστά brunch και το δικό μας μοναδικό blend καφέ.
2: Συνεχίζεται από το απόγευμα με ιδιαίτερα spritz, πλούσια επιλογή κρασιών σε συνδυασμό με finger food και homemade cocktails με ιδιαίτερα twist στα all time classic cocktails.
3: Spot by Hugo.
2: Στον πεζόδρομο της Πρέβεζας.
3: Απολαύστε τις πιο ιδιαίτερες γεύσεις στο χώρο σας. Καλέστε στο 26820-61031 αλλά και μέσω της εφαρμογής Walt.
2: Ζήσε την εμπειρία Hugo στο Spot.
4: Στο μέλλον, κάθε σπίτι θα καταναλώνει λιγότερη ενέργεια για θέρμανση και ψήξη, διατηρώντας μια ιδανική, σταθερή θερμοκρασία.
5: Στο μέλλον, το κάθε κτίριο θα είναι μοναδικό, με μοντέρνα αρχιτεκτονική, υψηλή αισθητική και κορυφαία λειτουργικότητα.
4: Το μέλλον είναι σήμερα στην Quadra Architecture and Design. Γνωρίστε το.
5: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας. Μελέτες και εξ ολοκλήρου κατασκευές κατοικιών ενεργειακής απόδοσης.
4: Ανακαινήσεις και διακοσμήσεις κτιρίων με πρωτοπόρες ιδέες. Με έξυπνες τεχνικές.
5: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας.
4: Αρκαδίου 13, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-24057. www.quadra.gr.
5: Το μέλλον στο σπίτι σας.
6: Η ώρα στο Radio Πρέβεζα είναι 12.

Στο αληθινό ραδιόφωνο της πόλης, στο Real FM 97,8. Με τη Μαρία Ψάλτη να βρίσκεται πλέον στην επιμέλεια του ήχου και τον Ιωσήφ Καλαμαράκη στο μικρόφωνο του Real. Απόψε η βραδιά θα είναι θεματική και θα είναι αφιερωμένη σε τραγούδια τα οποία ενώ γράφτηκαν για συγκεκριμένους καλλιτέχνες τελικά ερμηνεύθηκαν από κάποιους άλλους. Μεγάλα ατοπήματα, μεγάλα λάθη από καλλιτέχνες οι οποίοι υποτίμησαν συγκεκριμένα τραγούδια τα οποία έμελε στην πορεία να γίνουν πολύ μεγάλες επιτυχίες. Αυτά τα τραγούδια λοιπόν θα μας απασχολήσουν απόψε στούντιο atrialfm.gr και 211-200-8200 για τα μηνύματά σας και φυσικά και για δικές σας προτάσεις από αυτήν την κατηγορία των τραγούδιων. Εάν έχετε υπόψη σας δηλαδή κάποιες ανάλογες ιστορίες από τραγούδια που για παράδειγμα απέρριψε ένας πολύ γνωστός καλλιτέχνης, αποδέχτηκε κάποιος άλλος και έμελε να γίνουν μεγάλη επιτυχία. Ένα τέτοιο τραγούδι, για παράδειγμα, είναι το It's Not Unusual που γνωρίσαμε όλοι με τη φωνή του Tom Jones. Πίσω στο 1965, λοιπόν, το τραγούδι γράφτηκε από τον Les Reed και τον μάνατζερ του Tom Jones, τον Gordon Mills. Έγραψαν το τραγούδι για την Sandy Shaw. Εκείνη όμως το απέρριψε. Ο Tom Jones είχε ηχογραφήσει μία demo εκτέλεση στο It's Not Unusual, όσο εκείνο ακόμη ήταν προτινόμενο τραγούδι για τη Sandy Shaw. Εκείνη άκουσε αυτήν την demo εκτέλεση και είπε αμέσως ότι αυτό το τραγούδι ταιριάζει απόλυτα στη φωνή του Tom, απορρίπτοντάς το. Ο ίδιος ο Tom Jones αρκετά χρόνια αργότερα δήλωσε υποχρεωμένος στην Sandy Shaw που υπήρξε τόσο γενναιόδορη, καθώς μετά από αυτήν την απόρριψη του δόθηκε η ευκαιρία για να κυκλοφορήσει το πρώτο του σίγγλ.

It's not unusual, λοιπόν. Τραγούδι το οποίο αρχικά προοριζόταν για τη Sandy Show. Εκείνη όμως το απέρριψε και το 1965 το ηχογράφησε ο Tom Jones, ο οποίος μάλιστα παραδέχεται ότι η αρχική ηχογράφηση δεν ήταν καθόλου καλή. Και με παρότριση του μανατζέρ του ξαναμπήκε στο στούντιο για μια δεύτερη εγγραφή, αυτήν που όλοι ακούμε μέχρι και τις ημέρες μας. Τραγούδια λοιπόν που αρχικά προορίζονταν για άλλους καλλιτέχνες και τελικά τα ερμήνευσαν κάποιοι άλλοι κάνοντας τα επιτυχία. Αυτό είναι το θέμα της απόψινής θεματικής βραδιάς εδώ στο Αληθινό Ραδιόφωνο. Πέπι, χαίρομαι που σου αρέσει το θέμα. Πάμε γρήγορα στο δεύτερο τραγούδι αυτής της κατηγορίας. Τραγούδι του Bruce Springsteen από το 1980. Ένα χρόνο νωρίτερα, ο Bruce Springsteen είχε συναντήσει τον Joe Ramone στο New Jersey και εκείνος του είχε ζητήσει να γράψει ένα τραγούδι για την μπάντα του, τους Ramones. Έτσι και έγινε, ο Bruce Springsteen έγραψε το Hungry Heart. Το ίδιο όμως βράδυ που έγραψε το τραγούδι και μετά από μία σύσκεψη με τον παραγωγό του, αποφάσισε να το κρατήσει τελικά για τον εαυτό του. Παρότι λοιπόν το Hungry Heart αρχικά γράφτηκε για τους Ramones, δεν δόθηκε ποτέ τελικά σε εκείνους και αντίθετα το ηχογράφησε ο ίδιος ο Bruce Springsteen.

Με το Hungry Heart λοιπόν κλείσαμε το προηγούμενο τέταρτο του Bruce Springsteen. Και πέρα από το γεγονός ότι το τραγούδι προοριζόταν για τους Ramones, θα πρέπει να πούμε ότι ήταν η πρώτη φορά που ένα τραγούδι του Bruce Springsteen ακούστηκε σε κινηματογραφική ταινία. Το Hungry Heart λοιπόν ήταν αυτό που έκανε τον ντεμπούτο στο κινηματογράφο, στη ταινία Risky Business με πρωταγωνιστή τον Tom Cruise. Θα παραμείνουμε στον κινηματογράφο και θα πάμε στην ταινία American Gigolo του Paul Schrader με πρωταγωνιστή τον Richard Gere. Ταινία του 1980, την μουσική της οποίας είχε αναλάβει ο Giorgio Moroder. Εκεί λοιπόν ο Moroder έγραψε μία σύνθεση σαν βασικό θέμα για την ταινία και αρχικά απευθύνθηκε στην Stevie Nicks, τον Fleetwood Mac, για να ερμηνεύσει το βασικό τραγούδι της ταινίας. Εκείνη όμως, όταν άκουσε τη σύνθεση, το απέρριψε χωρίς δεύτερη συζήτηση και έτσι ο Moroder απευθύνθηκε στην Debbie Harry, τον Blondie. Έγιναν κάποιες διορθώσεις, τουλάχιστον στους στίχους, και τελικά το Call Me κατάφερε να φτάσει μέχρι και το νούμερο 1 των Ηνωμένων Πολιτειών. Σαν single τον Blondie όμως και όχι της Stevie Nicks. Blondie και Call Me μέσα από την ταινία American Gigolo.

Η Stevie Nicks λοιπόν απέρριψε το Call Me. Η Debbie Harry το υποδέχθηκε με μεγάλη χαρά. Και αυτό απέφερε μια νούμερο ένα επιτυχία για το συγκρότημά της, τους Blondie. Γεια σου Μαρία Ρόζα, μόλις ακούστηκε λοιπόν το Call Me από Blondie. Καλησπέρα Μιχάλη, το Unbreak My Heart μου λέει, της Tony Braxton, είναι τραγούδι το οποίο έχει απορρίψει η Celine Dion. Έχεις απόλυτο δίκιο και θα το ακούσουμε αυτό στην συνέχεια. Γεια σου Μέρη, στη Ραφίνα. Έχουμε, μου λέει, να μάθουμε πολλά απόψε. Είναι μια ιδιαίτερη θεματική εκπομπή, όπου παρουσιάζονται αρκετές πληροφορίες σχετικά με αυτά τα τραγούδια τα οποία απορρίφθηκαν από κάποιους καλλιτέχνες. Γεια σου Δημήτρη. Δεν χρειάζεται φίλε και να μην μπορείς να βοηθήσεις. Καλησπέρα Αποστόλη, I don't want to miss a thing, Aerosmith φυσικά, και μάλιστα είναι αυτό το οποίο έχουμε προγραμματίσει για τη συνέχεια. Γεια σου Γιάννη με το Suspicion. Θανάση, στην Γερμανία έχεις απόλυτο δίκιο με το It's Raining Men. Τη μεγάλη αυτή δίσκο επιτυχία των Weather Girls, θα το ακούσουμε και αυτό. Ζωή όντως, το απόψινό είναι ένα μουσικό ταξίδι στον χρόνο, αλλά ταυτόχρονα ένα θέμα από το οποίο μπορούμε να μάθουμε ορισμένα πράγματα, όπως συμπληρώνει και η Μαρία. Γεια σου Κωνσταντίνε στη Φραγκφούρτη. Καλησπέρα στη Μαρία στην Κηφισιά. Μπαίνω και εγώ, μου λέει, για να προτείνω για την απόψινή θεματική ένα αγαπημένο μου τραγούδι, τον Aerosmith. Αναφέρομαι στο I Don't Wanna Miss a Thing του 1998, που δεν γράφτηκε για τους Aerosmith, αλλά για την Celine Dion. Η συνθέτης που έγραψε το τραγούδι ήθελε να το ερμηνεύσει Celine Dion. Τελικά συμπληρώνει η Μαρία, το τραγούδι πέρασε στους Aerosmith, έγινε πιο rock και παραμένει κλασικό ως και σήμερα. Η αλήθεια είναι ότι το τραγούδι αρχικά προτάθηκε στους YouTube για να το ερμηνεύσουν στο soundtrack της ταινίας Αρμαγεδόν. Εκείνοι αρνήθηκαν λόγω προγράμματος. Η δεύτερη σκέψη ήταν αμέσως η Celine Dion. Όταν όμως στο cast της ταινίας επιλέχθηκε η Liv Tyler, η κόρη δηλαδή του Steven Tyler, έπεσε στο τραπέζι και η σκέψη για να το ερμηνεύσουν οι Aerosmith. Τελικά λοιπόν αυτό συνέβη και επανέφερε το συγκρότημα και πάλι στην κορυφή στα μέσα της δεκαετίας του 90.

0: Radio Πρέβεζα.
1: Πρέβεζα 93.
2: Ένα σημείο που δεν χρειάζεται συστάσεις.
3: Ένας χώρος που σε υποδέχεται όλη μέρα και σε αναζωογονεί.
2: Spot by Huga.
3: Στο κέντρο της πόλης η μέρα ξεκινάει με τα πιο ξεχωριστά brunch και το δικό μας μοναδικό blend καφέ.
2: Συνεχίζεται από το απόγευμα με ιδιαίτερα spritz, πλούσια επιλογή κρασιών σε συνδυασμό με finger food και homemade cocktails με ιδιαίτερα twist στα all time classic cocktails.
3: Spot by Huga.
2: Στον πεζόδρομο της Πρέβεζας.
3: Απολαύστε τις πιο ιδιαίτερες γεύσεις στο χώρο σας. Καλέστε στο 2682-061-031 αλλά και μέσω της εφαρμογής Wolt.
2: Ζήσε την εμπειρία Huga στο Spot.
4: Στο μέλλον, κάθε σπίτι θα καταναλώνει λιγότερη ενέργεια για θέρμανση και ψήξη, διατηρώντας μια ιδανική, σταθερή θερμοκρασία.
5: Στο μέλλον, το κάθε κτίριο θα είναι μοναδικό, με μοντέρνα αρχιτεκτονική, υψηλή αισθητική και κορυφαία λειτουργικότητα.
4: Το μέλλον είναι σήμερα στην Quadra Architecture and Design. Γνωρίστε το.
5: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας. Μελέτες και εξ ολοκλήρου κατασκευές κατοικιών ενεργειακής απόδοσης.
4: Ανακαινήσεις και διακοσμήσεις κτιρίων με πρωτοπόρες ιδέες. Με έξυπνες τεχνικές.
5: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας.
4: Αρκαδίου 13, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 2682-024-057. www.quadra.gr.
5: Το μέλλον στο σπίτι σας.
6: Καλησπέρα στον Γιάννη με το Age of του Jimi Hendrix. Αρχικά έγινε επιτυχία από τους Leaves το 1965. Αποστόλη, υπάρχει αυτή η φήμη ότι το Lies La Bonita που έγινε επιτυχία με τη φωνή της Madonna αρχικά προοριζόταν για τον Michael Jackson. Καλησπέρα στον Δημήτρη στο Μόναχο στην Γερμανία. Πολύ ωραία μου λέει και ιδιαίτερα επιμορφωτική η απόψινη θεματική βράδια. Καλησπέρα στον Τάσο και στη Μαρία. Πολύ εύστοχη επιλογή, θα το διαβάσω το μήνυμα όταν θα παίξει μαζί και το τραγούδι. Θα μεταφερθούμε στο 1967. Σε ένα από τα πρώτα τραγούδια των Bee Gees που έγιναν μεγάλες επιτυχίες. Ο λόγος για το τραγούδι To Love Somebody που αρχικά οι Bee Gees έγραψαν για τον Otis Redding. Εκείνος φυσικά δεν απέρριψε το τραγούδι αλλά δεν πρόλαβε να το ηχογραφήσει καθώς έφυγε από την ζωή το 1967. Έτσι λοιπόν το συγκρότημα αποφάσισε να το ηχογραφήσει εκείνο και να δημιουργήσει μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες στην πολύ μεγάλη καριέρα του, με εξαιρετικές φυσικά διασκευές στην συνέχεια, με πιο εξεζητημένη εκείνη της Νίνα Σιμών. Bee Gees λοιπόν, To Love Somebody, τραγούδι αρχικά γραμμένο για τον μεγάλο Otis Redding.

Εξαιρετικό φυσικά με την εκτέλεση των Bee Gees. Αλλά για σκεφτείτε πως ενδεχομένως θα μπορούσε να είναι εάν τελικά είχε προλάβει να το ηχογραφήσει και ο Otis Redding για τον οποίο είχε γραφεί. Πολλούς χαιρετισμούς στην Μίρκα στη Νέα Υόρκη. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Μίρκα. Και στον Γιάννη, επίσης στη Νέα Υόρκη. Γεια σου Τάσο, πολύ ενδιαφέρουσα μου λέει η σημερινή θεματική βραδιά. Γιατί θα μάθουμε άγνωστες λεπτομέρειες για αγαπημένα τραγούδια. Τι θα έλεγες για τον Don't You Forget About Me, τον Simple Minds. Φυσικά είναι ένα τραγούδι που ανήκει σε αυτή την κατηγορία. Το τραγούδι γράφτηκε από τον Keith Forsey και ακούγεται στους τίτλους έναρξης και τέλους της ταινίας Breakfast Club. Και αρχικά ο Forsey είχε ζητήσει διαδοχικά από τον Brian Ferry και τον Billy Idol να ηχογραφήσουν το τραγούδι. Και οι δύο όμως το απέρριψαν. Τόσο λοιπόν ο Brian Ferry όσο και ο Billy Idol απέρριψαν τον Don't You Forget About Me για να δημιουργήσουν την μεγαλύτερη επιτυχία στην καριέρα των Simple Minds. Simple Minds, Don't You Forget About Me, μέσα από την ταινία Breakfast Club.

αυτοί που αποφάσισαν να τα ερμηνεύσουν τα έκαναν μεγάλη επιτυχία. Σε ευχαριστώ πολύ. Γεια σου Βάγκο μου, καλώς ήρθες. Θα πάμε σε κάτι σχετικά πολύ πιο πρόσφατο. Θα πάμε στο 2002 και στην συνεργασία του Σαντάνα με την Μισελ Μπραντς για το Game of Love. Το τραγούδι, αρχικά ο Σαντάνα ήθελε να το ερμηνεύσει ο Ρομπ Τόμας. Εκείνος όμως φοβήθηκε μία επανάληψη του Smooth του 1999 και έτσι το απέφυγε διακριτικά. Οπότε ο Σαντάνα το ηχογράφησε με τη φωνή της Μισελ Μπραντς.

Πολλούς χαιρετισμούς στον Αλέξανδρο στο Παρισάκι, όπως μου γράφει στο email του. Τώρα μου λέει άνοιξα το ραδιόφωνο και δεν ξέρω αν είναι σχετικό με τη θεματική, αλλά το γνωστό, the best, της Τίνα Τέρνερ, γράφτηκε και εκτελέστηκε αρχικά από την Bonnie Tyler. Αυτό είναι αλήθεια. Αλέξανδρε, έχεις απόλυτο δίκιο. Η πρώτη εκτέλεση του The Best είναι της Bonnie Tyler. Λίγο αργότερα ήρθε η μεγάλη επιτυχία για την Tina Turner. Απλά αυτό είναι λίγο παραπέρα από την απόψινή θεματική, όπου δεν πάμε απλά σε επανεκτελέσεις τραγουδιών, αλλά αναφερόμαστε σε τραγούδια τα οποία απορρίφθηκαν για κάποιους λόγους από συγκεκριμένους καλλιτέχνες. Και τελικά

Τουλάχιστον ο Ρομπ Τόμας είχε μια σοβαρή δικαιολογία να μην θέλει να ερμηνεύσει το The Game of Love. Καθώς φοβόταν την επανάληψη του Smooth, ένα Smooth νούμερο 2 δηλαδή. Σε κάποιες άλλες όμως περιπτώσεις που ήδη έχουμε ακούσει ή που θα ακούσουμε στη συνέχεια, υπήρξαν καλλιτέχνες οι οποίοι διέπραξαν πραγματικά τεράστια λάθη. Και καθώς λίγο νωρίτερα αναφέρθηκε το όνομα της Bonnie Tyler από τον Αλέξανδρο, η μεγαλύτερη επιτυχία στην καριέρα της Bonnie Tyler, το Total Eclipse of the Heart, προέκυψε από μια τέτοια περίπτωση που θα αναφέρουμε σε λίγο.

Προς το παρόν θα πάμε στην Dolly Parton και το 1977. Και το τραγούδι Here You Come Again. Μια μεγάλη επιτυχία για την Parton στην δεκαετία του 70. Και μάλιστα το τραγούδι το οποίο σηματοδότησε το πέρασμά της από την country σε πιο pop ακούσματα. Το τραγούδι ήταν σύνθεση του Barry Mann και της Cynthia Vale, που είχαν γράψει το 1975 για την Brenda Lee. Η Brenda Lee κράτησε το τραγούδι για έναν ολόκληρο χρόνο και τελικά τους ανακοίνωσε ότι δεν θέλει να το ηχογραφήσει. Έτσι το συγγραφικό δίδυμο του Barry Mann και της Cynthia Vale απευθύνθηκαν στην Dolly Parton, που το έκανε μεγάλη επιτυχία που έφτασε μέχρι το νούμερο 3 στις Ηνωμένες Πολιτείες το 1977.

0: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
1: News. Το τελευταίο γράμμα. Στο νέο βιβλίο της σειράς «Ιστορίες φόνων», ένας ύποπτος θάνατος φέρνει στην επιφάνεια μυστικά που έπρεπε να μείνουν κρυμμένα. Από τη συγγραφέα Betty Heckman. Μαζί με ζώνες δεκορασιών. Οι τάσεις του φθινοπόρου συναντούν την τέχνη, το design και την υψηλή αισθητική. Ακόμη, μαστορέματα. Όλα όσα χρειάζεστε για να κάνετε το σπίτι σας όμορφο και λειτουργικό. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.

στο αληθινό ραδιόφωνο της πόλης, το Real FM 97,8. Με μια θεματική βραδιά αφιερωμένη σε τραγούδια που απορρίφθηκαν από κάποιους καλλιτέχνες για να αποτελέσουν στη συνέχεια μεγάλες επιτυχίες για κάποιους άλλους. Και σε αυτήν την δεύτερη ώρα θα ακούσουμε πραγματικά πολύ γνωστά τραγούδια που έγιναν τεράστιες επιτυχίες και τα λάθη που έκαναν κάποιοι ώστε να τα απορρίψουν. Η Μαρία Ψάλτη βρίσκεται στην επιμέλεια του ήχου και ο Ιωσήφ Καλαμαράκης στο μικρόφωνο του Real. Studio at realfm.gr και 211-200-8200 για τα μηνύματά σας, αλλά ενδεχομένως και για προτάσεις που έχετε από αυτήν την κατηγορία τραγουδιών. Θα πάμε σε έναν ύμνο της δίσκο μουσικής, το It's Raining Men, τραγούδι που γράφτηκε το 1979 και αρχικά προτάθηκε στην Diana Ross. Η Diana Ross το απέρριψε, αμέσως μετά οι συγγραφείς του απευθύνθηκαν στην Donna Summer για να έχουν το ίδιο αποτέλεσμα. Όπως και στη συνέχεια, το ίδιο αποτέλεσμα υπήρξε και με τη Cher, αλλά και στο τέλος με την Barbara Streisand. Καμία από αυτές τις δίβες της μουσικής δεν ήθελε να ερμηνεύσει το It's Raining Men. Κατά σειρά λοιπόν απορρίφθηκε από Diana Ross, Donna Summer, Cher και Barbara Streisand, μέχρι να βρεθούν οι Weather Girls το 1982 και να το κάνουν τεράστια επιτυχία. Weather Girls λοιπόν, 1982, It's Raining Men.

Το It's Raining Men, λοιπόν, μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες στην ιστορία της disco. Αρχικά απορρίφθηκε από την Diana Ross και στη συνέχεια τόσο από την Donna Summer, την Cher αλλά και την Barbara Streisand. Πριν το αποδεχθούν οι Weather Girls και το εκτοξεύσουν στην κορυφή. Γεια σου Τάνια, καλώς ήρθες, είναι θεματική η απόψινη βράδια και αναφέρεται σε τραγούδια που απορρίφθηκαν από κάποιους καλλιτέχνες με αποτέλεσμα να το εκμεταλλευτούν αυτό κάποιοι άλλοι και να δημιουργήσουν πολύ μεγάλες επιτυχίες. Το επόμενο έρχεται από τον Brian Adams και το Reckless του 1984. Ένα χρόνο νωρίτερα, το 1983, ο Brian Adams μαζί με τον συμπαραγωγό του, τον Jim Vallance, είχανε γράψει ένα τραγούδι για το συγκρότημα των Blue Oyster Cult μετά από δική τους παραγγελία. Προσπάθησαν λοιπόν το τραγούδι που θα έγραφαν για το συγκρότημα να το προσαρμόσουν τουλάχιστον κιθαριστικά στην επιτυχία του συγκροτήματος στο Don't Fear the Reaper, από το οποίο σχεδόν δανείστηκαν εντός εισαγωγικών την εισαγωγή. Τελικά οι Blue Oyster Cult απέρριψαν το τραγούδι που είχε γράψει ο Brian Adams, ο οποίος απογοητευμένος θεώρησε ότι το τραγούδι δεν είναι καλό ούτε ακόμη και για εκείνον. Όταν κάποια στιγμή την επόμενη χρονιά, το 1984, ετοιμαζόταν να κυκλοφορήσει το άλμπουμ Reckless, έλειπε ένα τραγούδι από το άλμπουμ. Τότε λοιπόν ο παραγωγός του του είπε να ανασύρει το τραγούδι που είχε γράψει για τους Blue Oyster Cult από το σιρτάρι για να το συμπεριλάβει στο επικείμενο νέο άλμπουμ. Έτσι και έγινε και το τραγούδι όχι απλά μπήκε στο νέο άλμπουμ αλλά κυκλοφόρησε και σαν πρώτο σίγγλ εκείνη τη χρονιά. Αυτό ήταν το Run To You.

Γεια σου Μαριέλα, χαίρομαι που σου αρέσει η εκπομπή. Να σε καλά Κατερίνα, καλό ξημέρωμα να έχεις. Σόφη, η ιστορία με το ZM και τον Serge Gainsbourg είναι λίγο διαφορετική από την απόψινη θεματική βραδιά. Γιατί η πρώτη ηχογράφηση είναι με την Brigitte Bardot. Δεν αρνήθηκε να το ηχογραφήσει η Brigitte Bardot, το ηχογράφησε μαζί του την εποχή που ήταν εραστές. Όταν όμως πληροφορήθηκε τη σχέση τους ο Γερμανός βιομήχανος σύζυγος της Bardot, απαγόρευσε την κυκλοφορία της συγκεκριμένης ηχογράφησης. Γι' αυτό λοιπόν δεν κυκλοφόρησε αρχικά η εκτέλεση του Gainsbourg με την Brigitte Bardot. Κάτι που συνέβη αργότερα με την Jane Birkin. Η ηχογράφηση όμως έγινε κανονικά. Και σε καμία περίπτωση η Bardot δεν αρνήθηκε το τραγούδι. Πάμε σε ένα από τα πιο κλασικά παραδείγματα, όχι όμως απόρριψης αυτή τη φορά. Αφού ο ίδιος ο καλλιτέχνης που έχει γράψει το επόμενο τραγούδι θα ήθελε πολύ να το έχει ερμηνεύσει. Δεν το έκανε όμως για δύο λόγους. Ο πρώτος ήταν μια διαμάχη που είχε με τον παραγωγό του εκείνη την περίοδο και που στην ουσία του απαγόρευσε για μεγάλο χρονικό διάστημα να μπορεί να ηχογραφήσει. Και ο δεύτερος λόγος ήταν γιατί πίστευε ότι το συγκεκριμένο τραγούδι που είχε γράψει θα τέριαζε περισσότερο σε μια γυναικεία φωνή. Έτσι συνέβη λοιπόν το 1976, όταν ο Bruce Springsteen έδωσε στην Patti Smith το Because the Night.

Τοπικό The Night, λοιπόν, τραγούδι του Bruce Springsteen που έδωσε στην Patti Smith. Πρώτον, γιατί πίστευε ότι ταιριάζει καλύτερα στη δική της φωνή, και δεύτερον, γιατί εκείνη την περίοδο, το 1976, λόγω μιας διαμάχης με τον παραγωγό του, δεν μπορούσε να ηχογραφήσει. Κάτι που κατάφερε 10 χρόνια αργότερα, όταν κυκλοφόρησε και η δική του εκτέλεση στο Because the Night, σε ένα box set του 1986. Καλό ξημέρωμα, αγαπητέ Τάνια, σε ευχαριστώ πάρα μα πάρα πολύ. Γεια σου Μίνα. Επιμορφωτικό σεμινάριο μου λέει το απόψινο θέμα και δεν προλαβαίνω να κρατήσω όλες τις σημειώσεις, βρε παιδί μου. Δύο υποσύνολα ενός μουσικού συνόλου. Καλλιτέχνες που ερμήνευσαν τραγούδια που άλλοι απέρριψαν και στέφθηκαν με απρόσμενη επιτυχία, και καλλιτέχνες που δεν ευνοήθηκαν γιατί ενδεχομένως τα θεώρησαν μη σημαντικά. Τελικά μου λέει, ποιο από τα δύο μουσικά υποσύνολα έδωσε εξουσία στην μοίρα για να κυριαρχήσει? Καθώς περνάει η ώρα, δυσκολεύομαι να απαντήσω. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ Μίνα, ακόμη και αν δεν βρούμε απάντηση στα ερωτήματα. Σας έλεγα λοιπόν λίγο νωρίτερα για την μεγαλύτερη επιτυχία στην καριέρα της Bonnie Tyler, που δεν είναι άλλη φυσικά από το Total Eclipse of the Heart του 1983. Το τραγούδι έχει γράψει ο Jim Steinman και αρχικά προοριζόταν για τον Meatloaf. Τον Meatloaf και το άλμπουμ του με τον τίτλο Midnight at the Lost and Found. Ο Meatloaf δεν απέρριψε το τραγούδι, συνάντησε όμως μία άλλη ανυπέρβλητη δυσκολία, καθώς η δισκογραφική του εταιρεία αυτή τη φορά αρνήθηκε να πληρώσει τα δικαιώματα στον Steinman. Με λίγα λόγια, δεν έδωσε τα χρήματα ώστε το τραγούδι να μπορέσει να κυκλοφορήσει στην ηχογράφηση του Meatloaf. Κάτι τέτοιο έγινε λίγο αργότερα με την Bonnie Tyler, η οποία στάθηκε πολύ τυχερή με την μεγαλύτερη επιτυχία στην καριέρα της.

Στην προηγούμενη λοιπόν περίπτωση με το Total Eclipse of the Heart δεν έφταιγε κάποιος καλλιτέχνης όπως ο Meatloaf για παράδειγμα, αλλά η δισκογραφική του εταιρεία που δεν πίστεψε στο συγκεκριμένο τραγούδι ώστε να αποδώσει και τα χρήματα τα οποία είχαν ζητηθεί, με αποτέλεσμα αυτό να καταλήξει στην Bonnie Tyler. Πάμε λίγο στα χωράφια της Motown. Αρχικά στο It's a Shame, τραγούδι που έχει γράψει ο Stevie Wonder και που για χρόνια υπήρχε στο σιρτάρι του Berry Gordy, χωρίς κάποιος από τους καλλιτέχνες της εταιρείας να θέλει να το τραγουδήσει. Ανάμεσα στις απορρίψεις που είχε δεχθεί το συγκεκριμένο τραγούδι ήταν και εκείνη της Aretha Franklin, για να έρθουν τελικά οι Spinners το 1970 και με αυτό να δημιουργήσουν την μεγαλύτερη επιτυχία στην καριέρα τους.

Το It's a Shame, λοιπόν, τραγούδι του Stevie Wonder, το οποίο γνώρισε διαδοχικές απορρίψεις. Μέχρι να το κάνουν δικό τους οι Spinners και με αυτό να γνωρίσουν την μεγαλύτερη επιτυχία στην καριέρα τους. Θα παραμείνουμε σε soul μονοπάτια και για τη συνέχεια και μάλιστα με ένα τραγούδι που θα μας προκαλέσει και έκπληξη σχετικά με την απορρίψή του. Ο λόγος για το If You Don't Know Me By Now. Τραγούδι που έγραψαν ο Kenny Gamble με τον Leon Huff και αρχικά πρότειναν στο γυναικείο τρίο των Label. Τις Label όλοι τις θυμόμαστε, ειδικά με την μεγάλη τους επιτυχία το Lady Marmalade. Το συγκρότημα όμως απέρριψε αμέσως το συγκεκριμένο τραγούδι. Αν και χρόνια αργότερα η front woman, η Patti LaBelle, στην solo καριέρα της πάντα το συμπεριελάμβανε στις live εμφανίσεις της. Τελικά το τραγούδι κατέληξε στον Harold Melvin και τους Blue Notes, που το ηχογράφησαν το 1971 με τον Teddy Pendergrass, τον drummer του συγκροτήματος, να κάνει και τα φωνητικά. Harold Melvin, λοιπόν, and the Blue Notes, τραγούδι που απέρριψαν η Label και ηχογράφησε το συγκρότημα το 1971.

Και όμως λοιπόν βρέθηκε μουσικός και μάλιστα για την ακρίβεια μουσική το τρίο των Λαμπέλ για να απορρίψει αυτό το τραγούδι. Το If You Don't Know Me By Now, το οποίο κατέληξε στους Harold Melvin and the Blue Notes για να γνωρίσει φυσικά και δεκάδες διασκευές στην συνέχεια. Η επόμενη περίπτωση είναι λίγο διαφορετική. Ένα τραγούδι το οποίο δεν απορρίφθηκε από έναν καλλιτέχνη, αλλά οι συγγραφείς του τραγουδιού απέρριψαν αυτόν που είχαν αρχικά στο μυαλό τους για να το δώσουν σε κάποιον άλλο. 1979, ο David Foster και ο Jay Graydon θα γράψουν το After the Love Has Gone, αρχικά για τον Bill Champlin. Στη συνέχεια όμως και κάνοντας κάποιες demo ηχογραφήσεις, θα ενθουσιαστούν στην ιδέα το τραγούδι να ερμηνεύσουν η Earth, Wind and Fire, όπως και θα γίνει τελικά, με το αποτέλεσμα προφανώς να τους δικαιώνει.

Σε αυτή λοιπόν την περίπτωση, οι συνθέτες του τραγουδιού επέλεξαν τους Earth, Wind & Fire για να ερμηνεύσουν το After the Love Has Gone. Η επόμενη περίπτωση είναι ιδιαίτερη, καθώς στα μέσα της δεκαετίας του 80 ζητήθηκε από τους Toto να γράψουν ένα τραγούδι για τον Χούλιο Ιγκλέσιας. Οι ίδιοι δήλωσαν αργότερα ότι είδαν την συγκεκριμένη εργασία σαν αγκαρία, καθώς κανένα μέλος του συγκροτήματος δεν ήταν φαν του Χούλιο Ιγκλέσιας, χωρίς να αντιμετωπίζουν φυσικά με σνόπ τον μεγάλο αυτόν καλλιτέχνη. Τελικά μπήκαν στο στούντιο για να γράψουν ένα τραγούδι Χούλιο, όπως το ονόμασαν, προσαρμοσμένο στα μέτρα του Ισπάνου καλλιτέχνη. Μόνο που όταν τελείωσαν το I'll Be Over You, τους άρεσε τόσο πολύ που το κράτησαν για τον εαυτό τους.

Σε αυτή λοιπόν την περίπτωση οι συνθέτες του τραγουδιού επέλεξαν τους Earth, Wind & Fire για να ερμηνεύσουν το After the Love Has Gone. Η επόμενη περίπτωση είναι ιδιαίτερη, καθώς στα μέσα της δεκαετίας του 80 ζητήθηκε από τους Toto να γράψουν ένα τραγούδι για τον Χούλιο Ιγκλέσιας. Οι ίδιοι δήλωσαν αργότερα ότι είδαν την συγκεκριμένη εργασία σαν αγκαρία, καθώς κανένα μέλος του συγκροτήματος δεν ήταν φαν του Χούλιο Ιγκλέσιας. Χωρίς να αντιμετωπίζουν φυσικά με σνόπ τον μεγάλο αυτόν καλλιτέχνη. Τελικά μπήκαν στο στούντιο για να γράψουν ένα τραγούδι Χούλιο, όπως το ονόμασαν, προσαρμοσμένο στα μέτρα του Ισπανού καλλιτέχνη. Μόνο που όταν τελείωσαν το I'll Be Over You, τους άρεσε τόσο πολύ που το κράτησαν για τον εαυτό τους.

ζητήθηκε από τους Τότο να γράψουν ένα τραγούδι για τον Χούλιο Ιγκλέσιας. Οι ίδιοι δήλωσαν αργότερα ότι είδαν την συγκεκριμένη εργασία σαν αγκαρία, καθώς κανένα μέλος του συγκροτήματος δεν ήταν φαν του Χούλιο Ιγκλέσιας, χωρίς να αντιμετωπίζουν φυσικά με σνόπ τον μεγάλο αυτόν καλλιτέχνη. Τελικά μπήκαν στο στούντιο για να γράψουν ένα τραγούδι Χούλιο, όπως το ονόμασαν, προσαρμοσμένο στα μέτρα του Ισπάνου καλλιτέχνη. Μόνο που όταν τελείωσαν το I'll Be Over You, τους άρεσε τόσο πολύ που το κράτησαν για τον εαυτό τους.

Λοιπόν, μόνο για τις live εμφανίσεις της, αλλά ποτέ δεν μπήκε στη διαδικασία να μπει στο στούντιο και να το ηχογραφήσει. Το συγγραφικό δίδυμο στην αρχή είχε δώσει τον τίτλο στο τραγούδι When I Return to San Francisco. Επειδή όμως δεν τους άρεσε, έκαναν μια δεύτερη προσπάθεια με τον τίτλο να γίνεται When I Come Home, η οποία και αυτή δεν απέδωσε. Τα κατάφεραν όμως με την τρίτη, δίνοντας τον τίτλο στο τραγούδι I Left My Heart in San Francisco. Εκείνη την περίοδο ο παραγωγός του Τόνι Μπένετ ψάχνει υλικό το οποίο ο καλλιτέχνης θα χρησιμοποιήσει και μετά από μια τυχαία συνάντηση έρχεται στα χέρια του το I Left My Heart in San Francisco. Το ερμηνεύει αρχικά ζωντανά στις εμφανίσεις που κάνει σε ξενοδοχείο του Σαν Φρανσίσκο και πολύ σύντομα θα γίνει το τραγούδι που πραγματικά θα τον συνοδεύει σε όλη του τη ζωή.

I'll be over you, τραγούδι αρχικά που προοριζόταν για τον Χούλιο Ιγκλέσιας. Και τελικά οι Τότο αποφάσισαν να ηχογραφήσουν εκείνη.

Πάμε πίσω στο 1962 για το I Left My Heart in San Francisco. Το τραγούδι είχε γραφτεί 10 χρόνια νωρίτερα, το 1954, από ένα άσημο ντουέτο τότε συνθετών, τον George Corey και τον Douglas Cross. Το τραγούδι αρχικά γράφτηκε για την τραγουδίστρια της όπερας, την Clara May Turner, η οποία αρχικά το χρησιμοποιούσε σαν ανκόρ σε κάθε εμφάνισή της, ποτέ όμως δεν ηχογράφησε. Το χρησιμοποιούσε

Από μια τυχαία συνάντηση λοιπόν σε ένα ξενοδοχείο του Σαν Φραντζίσκο έφτασε στα χέρια του Τόνι Μπένετ το I Left My Heart in San Francisco που λίγα χρόνια νωρίτερα είχε απορρίψει μια τραγουδίστρια της όπερας. Καλό ξημέρωμα Χρήστο, να είσαι καλά. Μάγδα, εγώ σε ευχαριστώ ιδιαίτερα. Χαίρομαι που όπως μου γράφεις ήταν πολύ ενδιαφέρουσα η βραδιά. Καληνύχτα στην Καλλιόπη και στον Γιάννη. Καλό ξημέρωμα στην Πόπη. Το πρώτο τελευταίο για απόψε θα είναι τραγούδι των Rolling Stones. Μία από τις πρώτες συνθέσεις του Mick Jagger και του Keith Richards. Μία σύνθεση που ο μάνατζερ των Stones, ο Andrew Oldham, έδωσε τελικά στη Marianne Faithfull για να την κυκλοφορήσει το 1964. Μάλιστα αρχικά το τραγούδι επρόκειτο να κυκλοφορήσει σαν B-side σε ένα άλλο single. Όμως την τελευταία στιγμή η δισκογραφική εταιρεία αποφάσισε να κυκλοφορήσει αυτό σαν κύρια κυκλοφορία και να γίνει η πρώτη μεγάλη επιτυχία για την Marianne Faithfull. Έτσι κι αλλιώς η Faithfull έγινε και σύντροφος του Mick Jagger το 1966 και αποτέλεσε έμπνευση για να γράψει πολλά τραγούδια, ανάμεσα σε αυτά και το Sympathy for the Devil. As Tears Go By, τραγούδι λοιπόν του Mick Jagger και του Keith Richards, ο αρχικός του τίτλος ήταν As Time Goes By, αλλά τελικά όπως καταλαβαίνετε άλλαξαν τον τίτλο για να μην υπάρχει σύγχυση με το τραγούδι από την ταινία Casablanca.

As the years go by, λοιπόν, από τους Rolling Stones. Για τις δύο προηγούμενες ώρες, στην επιμέλεια του ήχου ήταν η Μαρία Ψάλτη και στο μικρόφωνο του Real ο Ιωσήφ Καλαμαράκης. Το τελευταίο στην απόψινή θεματική εκπομπή, με τα τραγούδια που απορρίφθηκαν για διάφορους λόγους από κάποιους καλλιτέχνες και έμελε να γίνουν μεγάλες επιτυχίες για κάποιους άλλους, θα είναι ένα τραγούδι των Beatles και ταυτόχρονα μια μεγάλη ατυχία για τον Tom Jones, ο οποίος στάθηκε αρκετά τυχερός στο ξεκίνημα της καριέρας του με το It's Not Unusual που απέρριψε η Sandy Show. Δεν συνέβη όμως το ίδιο λίγα χρόνια αργότερα. Συγκεκριμένα το 1968 ο Tom Jones συνάντησε τον Paul McCartney σε ένα μπαρ του Λονδίνου στο Scotch of St. James. Εκεί λοιπόν ο Tom Jones ζήτησε από τον Paul McCartney εάν μπορεί να του γράψει ένα τραγούδι. Μετά από λίγες ημέρες, ο McCartney έστειλε το τραγούδι στο σπίτι του Tom Jones με μία όμως αυστηρή προϋπόθεση. Να είναι το επόμενο τραγούδι που θα κυκλοφορούσε ο ουαλός καλλιτέχνης. Εκείνη όμως την περίοδο ήταν προγραμματισμένο από την δισκογραφική του εταιρεία να κυκλοφορήσει το Without Love. Ο Tom Jones προσπάθησε να μεταπείσει τους υπεύθυνους της δισκογραφικής, χωρίς όμως να τα καταφέρει και χωρίς έτσι να μπορεί να παρακάμψει τον όρο που είχε θέσει ο Paul McCartney. Έτσι λοιπόν, ο Paul McCartney κράτησε το τραγούδι και το ηχογράφησε για λογαριασμό των Beatles, ένα από τα τελευταία τραγούδια του συγκροτήματος, που ο Paul McCartney έγραψε στην φάρμα του στην Σκωτία, για την οποία πάντα είχε να λέει ότι τον ενέπνεαν οι ομορφιές της. Αυτό λοιπόν θα είναι και το τραγούδι με το οποίο θα κλείσει αυτή η θεματική βραδιά. Beatles 1970, τραγούδι που δεν κατάφερε να ηχογραφήσει ο Tom Jones. The Long and Winding Road. Να είστε καλά, καλό ξημέρωμα.

0: Η ώρα στο Radio Preveza είναι 2.
1: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
0: Radio Preveza 93.
2: Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.
3: Αυτή την Κυριακή ένα βιβλίο και δύο περιοδικά με τη Real News. Το τελευταίο γράμμα. Στο νέο βιβλίο της σειράς «Ιστορίες φόνων», ένας ύποπτος θάνατος φέρνει στην επιφάνεια μυστικά που έπρεπε να μείνουν κρυμμένα. Από τη συγγραφέα Betty Heckman. Μαζί με ζώνες δεκορασιών. Οι τάσεις του φθινοπόρου συναντούν την τέχνη, το design και την υψηλή αισθητική. Ακόμη, μαστορέματα. Όλα όσα χρειάζεστε για να κάνετε το σπίτι σας όμορφο και λειτουργικό. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.

0: 97,8.
1: Live βραδιές με τον Γιώργο Στυλιανάκη στον Real FM.

0: 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
1: Αυτή την Κυριακή ένα βιβλίο και δύο περιοδικά με τη Real News. Το τελευταίο γράμμα. Στο νέο βιβλίο της σειράς «Ιστορίες φόνων», ένας ύποπτος θάνατος φέρνει στην επιφάνεια μυστικά που έπρεπε να μείνουν κρυμμένα. Από τη συγγραφέα Betty Heckman. Μαζί με ζώνες δεκορασιών, οι τάσεις του φθινοπόρου συναντούν την τέχνη, το design και την υψηλή αισθητική. Ακόμη, μαστορέματα. Όλα όσα χρειάζεστε για να κάνετε το σπίτι σας όμορφο και λειτουργικό. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.

0: 97,8.
1: Live βραδιές με τον Γιώργο Στυλιανάκη στον Real FM.